Ενώσει αυτού η Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαριτής. Κύριε
1: Ιησού, Σοφία, και απροσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

Βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίστεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου, προσπίκτω μεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βοώμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμα, Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ατρώνω Κρήτης επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξουμεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κοργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδές είναι από λεσάς με τας ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγονος συγκείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου και συνένατε σοντολά σου, και πήγαινε το θέλημά σου και ψάλλην σε εν εξομολογήσει καρδίας, και ανημείν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα στη βασιλεύθα επαντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα, Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και ενωρεών σου δυνάμεων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκτοριπαρών χιλαίων μένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένω με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σήμωνα ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι της λόγης σου και νικήσεις αν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ενελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου, ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίως με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασεν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε τη σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου. Ό,τι ήθελεις ασθεσίαν έδω καν. Ολογαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Μακάρι άμου με ενωδό η πορευόμενη ενώμου Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού. Εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν δεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σι ένα τυλώτα εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί αισχυνθώ εν το με επιβλέπειν επιπάστασα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη τη καρδία. Εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώς η νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου, εν όλη καρδία μου εξαζήτησά σε μία πόσιμη από των εντολών σου, να εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν

0: ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη εκλίνοντες από το εντολόν σου. Περίελε απεμόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν ανάρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος είδωλες και εν της δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το ιδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με εξυγγύλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνετισών με και αδολεσχίσου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόσυσαν επ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου και πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξηθήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τη τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις των φόβων σου. Περίελε των ονειδισμών μόν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου, και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι μη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ούχης χεινόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα στήρας μου προς τα σαντολά σου ασυγάπησα. Και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε των λόγων σου το δούλο σου, όν επελπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμονε ως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ανάματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σε εν όλη καρδία μου. Ελέησον με κατά το λογιόν σου, διαλογισά μην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ηθυμάστην κι ου καταράχθην του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμην του εξομολογίστασαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρησε γη. Τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά το δούλο σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διά τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τε Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τες εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και επλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσον με τα σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντέ με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, το παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου, το δούλο σου.

0: Υιοθέτως άμυ εκθερμίσου και ζήσομε, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυντήτως εν υπερήφανη, ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσκήσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σάμε, εφοβμενή σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθήτω η καρδιά μου άμαμος εν της δικαιωμασή σου, όπως σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριόν σου η ψυχή μου, εις λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιον σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότε γεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσα ντόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος όνομος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη. Εγώ δέω και κατέλειπον τα σαντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι αν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξαζήτησα. Εμέ επέμεινα να μαρτωλήτω, απολέσα με τα μαρτυριά σου σε νίκα. Πάση συντελεία σχεδόν πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα σου διδασκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξαζήτησα. Εκ πάσης σου οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκνα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαργί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλη του στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου, νόμου σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στοματός μου ευδόκησον δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός, και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου, ου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλειναν την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δαινόμουν σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τεπε μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντολά σου Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σοφίσω με και μελετήσω εν της δικαιωμασή σου διαπαντός. Εξουδένουσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, διά τούτε ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξα των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσω το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου, υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσας τα σαντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετή είναι ποιούς. Το στόμα μου ίνιξα και έλκυσα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαύματά μου κατεύθυναν κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με πως υποφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολιά σου. Το πρόσωπον σε επιφάνουν επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ως ύλος σου, ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξετήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνίες μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου αμακρύνθησαν. Νεγγίσεις εσύ, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυριών σου και ξέκνα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Άρχη των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από των λόγων σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς των νόμων σου και ούκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδέησεις μου ενώπιόν σου, Κύριε. Κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε. Κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξοντο τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με, ότι τα σαντολά σου ηρέτησά μην. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατο αναπολελός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σαντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα θε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εσμίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάθε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεχεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την επί

0: αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιδού ον Υφίος έρχεται το μέσος νυχτός και μακάριος ο δούλος εν ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιους δε πάλι ευρύσερα θυμούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβερά ανενώσε ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σον ελαίο φεδρίνουσα. Ο γαρίδας πότε προσέπελεύσει τη φωνή λέγουσα ειδού ανεφιό σου. Βλέπουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξω την κρούσα, πως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρης εν απαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαιοποιον οικειοδόηση των υφώνων το θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, σε το απόρθετον τείχος το της σωτηρίας σου χείρωμα, Θεωτό και παρθένη και τεύομαι, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπνης χαράν μετάβαλε, τη πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέως εν υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση η ώρα, εν ουρανού και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προσωτηρία, εν της Ευαγγελίας του μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσεξε και ημών τη ώρα τάφη τας εντέξης, και ήθινο τη ζωή ημών προς τα σεντουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τες ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χειρουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτες των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεώτης, μία δύναμης, ελέησό με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση, σώσο με τον ανάξιον δούλου σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός ο δυνάμων και πάσαρκος, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίας τε και νεφρούς ο ετάζων και τα κριτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, ο το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστε παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεσε ρεσικεσίας ημών, άσκα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθητος των νυκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μη τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανέκ γνώσεις εγνωσίες πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντούς μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Ναός ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούσε διανία, πάσα του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθήν, αποκδεχομένους την παρουσίαν λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημεταδόξε πηγής κριτής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγυρμένοι τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαράν και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν. Ένθωτο στα ζώα τον ήχος ακατάπαυτος, και ανέφερε στο Σιδονίδο καθαρόντο του σου προσώπου το κάλος του άρρητο. Σιγαρή του η αληθινό φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα, και σε εμνή πάση εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμνηψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, το ποιούντα είμαι θυμών μεγάλωτη και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκές αριθμός το παρασχόντα ημίν, τον ύπνο σαν άπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεση το κόπον σπολιμόχθους αρκώς. Ευχαριστούμεν σύντους εν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σωπούμε την αντίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τους διανύας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνης ρεθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυνθε και ψάλλην και εξομολογήσεσαι, τεν πάθη και υπό πάντα το ξεζωμένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιο, το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρας ο θαλμός μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίω το οποίο είσαι των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάφτησε, ο δε η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξησε ψυχήν σου, Κύριος. Κύριος φυλάξησε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ενοικιός του αιώνος. Ιδούδη ευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εσώρες εν οίκου Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εδεσνεξίνε πάρετε τα σχήρα σημώνη στα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξ Υιών, ο οποίης είναι ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δούσε μην σήμερον, και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίχε μας από του πονηρού. Μνήθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου, και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, που δύσγαρα εν αμάρτητο εις ημισή ο δυνάμενος, και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάστην απονέμων μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε της ψυχάς των δούλων σου, εν σιγάρ την ελπίδα ανέθετε το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ της ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκαστη πόνο σου λείπεις αναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενέθεια το και παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωριθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες ημέρας γάρ και νυχτός, πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρες βασιλείας της εσύ και εσύ εσκρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν. Μνήστητε Κύριε τον Επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάτων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτοίς παν πλημέλη με ακούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ιέριου κατά διάνοια πλημελιθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός, όπου επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα απ' αιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυση και κοιμημένο δούλο σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάγνωστο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδειξο επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγεγε για την μετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και τη συνασώσει διά σου ούτες ψυχάς ημών. Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη τιμιωτέρα των χειρουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτεσον σεραφείν, την αδιαφθόρουσον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε Κύριος την ημέρα του Θεός, που περασπίσει το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστείλει εσύ βοήθεια εξ Αγίου και ποιόν αντιλάβει το όσο. Νυχτή υπάρχει τη θεία σου και το λοκαυτωμά σου και ενάτο. Δώσε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα τη εταιρεία σου και εν ονόματι Κύριος Θεημών μεγαλυφισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Μην έβανα ο Θεός σου Κύριος του Χριστόν αυτού. Επακούσε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού. Εν δυναστεία της εταιρείας δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαστη και ούτε εν ήπη. Ημίδεν ονόματι Κύριος Θεημών επικαλυσόμεθα.

0: Κύριε, εν τη δυνάμει σου φρανθήσε το βασιλεύ και τη σωτηρία σου αγκαλιάσε τη σφόδρα. Την επιθυμία τη καρδία αυτού έδωκα σε αυτό και τη θέληση των φιλέων αυτού καθέρισε σε αυτόν. Ότι προέρχα σε αυτόν είναι ευλογία Χριστότητο, έφυγα σε τρικεφαλήν αυτού στέφανο κλείσου τιμίου. Ζωή είναι πίσω τόση και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών αιών αιώνων. Μεγάλη δόξα αυτό είναι το σωτηρίο σου, δόξαν τη μεγαλοπρέπεια να επιτύχεις από αυτόν. Ότι δώσε αυτό ευλογία σε αιώνα αιώνων, σε φρανείς αυτόν εν χαρά μετά το προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το λέει υψή στο μη σαλευτή. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρυ πάντα μισούντα σε. Ότι δεις αυτού του κλίβανο πυρώσει καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτού, συνταράξει αυτού και καταφάγεται αυτού πυρ. Το καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλεινε σε κακά διαλογίστε τα βουλά, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσει αυτού νότων ει περιλήφθη σου, ετοιμά το πρόσωπο αυτόν. Υψώθητη κύριε εν τη δυνάμει σου, άσωναν και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα πατρική αιώ και αιώ πνεύματι και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαση τες ασθενείας ημών, έναν και το ονοματό σου, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εις της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιώσεων δώσε μην σήμερα, και άφησε μη τα φουλήματα ημών ως τιμή τα φουλήματα σου φυλέτες ημών, και μη στενέγγιση μας τους κουρασμών, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον κληρονομία σου, νύχτα στις βασιλεύς και κατά βαρβάρο δωρούμενος και πεσό φυλάτων και θησαυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς ενός σταυρό εφωσίως και φωνή μου σε καινή πολιτεία, τους εκτριμούς του δόρου του Χριστέ ο Θεός, έφεραν την δυνάμει του Χριστού Βασιλείου Σιμών, μήτα χορηγών αυτής κατά το πολεμίου, τη σημασία ανέχει την σύνοπλον ειρήνη τα έγκυν ανθρώπιον, και μην και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Προσοχή φοβερά και κατέχνηλε μη παρήγης αγαθήτες εκκλησίας ημών πανήμητα Θεοτόκε. Στήριξεν Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζουσε και εκέλευσε βασιλεύειν και χορήγη αυτής, ουρανώθεν την νίκη, διότι έτεγε στο Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης Ευδοκία. Δόξεν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης Ευδοκία. Δόξεν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης Ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τι απληθύνθες εν θλίποντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και εις σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και πεθουσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστε, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι σε απάταξες πάντα σου φθερνοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Όταν βέλησον επάγησάν με και πεστήριξε επ' εμέ την χείραν σου. Ου καείς την ίεση της αρκή μου, προσώπου της οργής σου. Ου καείς την ειρήνη της σωστής μου, απροσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπέρεια την κεφαλή μου, όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε έως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζουνε πορευόμοι. ότι εψώημαι πίστην εμπεγμάτων και ουχέστην ιεσίν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδι. Η καρδία με τεράκτεται και τελειπέμβει ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουχέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μιλά και σαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κλικών και ως άλλος σου πενήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και όπου έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επισή Κύριε ελπίσας είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μου είπατε επιχαρώσει με εχθροί μου και εκτός αλευθύν επόδος με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου αισθήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώς και οι κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακάντι αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μία εγκαταλείπισμα, Κύριε ο Θεός μου, μία προστής απε μου, πρόσχει στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία εγκαταλείπισμα, Κύριε ο Θεός μου, μία προστής απε μου, πρόσχει στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψες η ψυχή μου, πως απλώς σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθενση, του δίνει τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσεν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξτέτου και ποιότητα εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέσει το στόμα μου. Ή εμειωνευόν σου από τη στρωμή μου, εν τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτη από τα ρηγόν σου αγαλιάσω με. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτερα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ομφέρας, μερίδες ελοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε αφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμον αλλού τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων σε, ότι γίνηθης βοηθός μου και τη σκέπτη από πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και εγκυκέ εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείον το ούσο στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταπενόντου λυσλάκων, εγγεγήτρος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύοντας εν τάφων, ούκ εμείς της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο το τάτου, σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επε με επιστρίχθη το θυμό σου και πάντως με ετοιμορισμού σου επίγνεις επε με. Εμάκνα στους γνωστούς μου επε μου, έθεντο με βδέλη μου εύτης. Παρεδόθηκε ο ξεπαρευόμενο, θερμή μου στέγησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτυσα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πηγήσεις θαυμάσια, ιατρία να στήσω και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότη θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν διεπιλεγισμένη. Εγώ προσέκυρε και έπραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπό σου απέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμένει ήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσαν με σίδρο όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φλοιών και πλησίων του γνωστού μου από τελεπορίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ηχθεί εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή.

Πάστε στον Φουφού. Το λυτρούμενο εκφράσει τη ζωή σου, το στεφανούντα σε ελέη και εκτιρμής. Τον εμπλώντα να αγαπήσει την επιθυμία σου, να κίνησε σε τόσο ετού η νεότη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάστε σε δικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, τη Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Η κύρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που Χριστέλος οργιστήσε το ουδέης των αιώνα μηνύ, που κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ενταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών.

πλάσμα ημών εμείστε ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρτος σε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και που υπάρξει και που επιγνώσετε ή των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της συλλάβουσε την διαθήκη αυτού. Και με μνημένη στον τωρών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύρωσον τον ουρανό και μεσή των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει επί όντως των λόγων αυτού.

Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση με το δούλου σου, όπου δικαιωθήσει τον οποίο σου πάζον. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή σου.

ημίτων, διεπέταξα προς εδεσχυρές μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό μου, σώπε μου, και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσον μου το πρωί το ελαιό σου, τε επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε Οδόνη, πορεύσω με την προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, ενταξών μου το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με λίγη ευθεία. Ένικεν το ρωματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτύψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχο σου ξελοτρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα στους λείποντες στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με λυγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Υιό και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθόν δοξομολογήσε το Κύριο και ψάλλει το ονόματι σου ύψιστε. Τον αγγέλιο το πρωί του ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Ενδεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα. Ότι έφρανάς με Κύριε το ποίηματί σου και τις έργεις ο χειρός σου αγαλιάσου με. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα επαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρ άφρονο γνώσετε και ασύνετο σου συνήθει ταύτα. Εν το ανατήλαι αμαρτωλούς ως υπόρτων και διέκυψαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία, όπως αν εξολοθρευθώσουν εις τον αιώνα του αιώνος. Σι δε ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε, ότι ιδού εχθροί σου, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Και υψωθήσεται ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου ενελεοποίωνη και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει, ως η κέντρωση εν το λεβάνο πληθυνθήσετε, πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσιν, ότι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνη και ευπαθούντες έσονται το αναγγείλε. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκές την αδικία εν αυτό. Ο Κύριος ευασίλευσιν ευπρέπει ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, και γάρε στερέωσε την οικουμένη ή της ούσα αλευθίσετε, έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από το αιώνος ή, επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών, αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστεί η μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός είναι υψηλή σου, Κύριος. Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδρα, το έκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάστατο. Υψώθητε ο κρίνον τη γην, απόδοσον απόδοσον της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί, Κύριος, πότε αμαρτωλοί καυχήσονται. Φέξονται και λαλήσουν στην αδικία, λαλήσουν στην πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Το λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλαιοι τον εφώνευσαν. Και είπων, ου κόψετε, Κύριο, σου δε συνήσει ο Θεός σου, εγώ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρί ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ου σου χεί ακούει, ο πλάσας των οφθαλμών ου χεί κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ου χεί ελέξει, ο διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριος γινώσει και τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι σημάται. Μακάριος ο άνθρωπος όναν παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ούπο απόσυται, Κύριος, το λαόν αυτού και την κληρονομία αυτού που εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίσιν και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύς η καρδία. Τι αναστήσετε με επί πονηρευωμένης, ή τι συμπαραστήσετε με επί της εργαζομένης στην ανομία. Ημί ότι Κύριος σε βοήθησε με, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγω σε σάλευτε ο πούς μου, το έλεο σου, Κύριε, βοήθη μη. Κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσει σου έφραν την ψυχή μου. Μη συμπροσθέσω στη θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσαγμα. Θυρεύσουσε επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθών καταδικάσονται και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομία αυτών και κατά την πονηρία αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλάξομε το Θεό το σωτήρι ημών. Προφθάσαμε το πρόσωπο αυτού να εξομολογήσει και ψαλμείς αλλάξομε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσα την γη. Ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εισήν. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν οι χείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό και κλάψουμε εναντίον Κυρίου του πείσαντος ημάς. ότι Αυτός εσύ είναι ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής Αυτού και πρόβατα χειρός Αυτού. Σήμερα, εάν της φωνής Αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο. Ου επείρασάν με πατέρες ημών, εδοκίμασάν με κείδον τα έργα μου. 40 έτη προσώπησαν τη γενναία εκείνη και είπα αϊπλανότητη καρδία. Αυτοί δεν έγνωσαν τα σωδούς μου, ως όμωσα εντιοργή μου ή σελεύσονται στην κατάπαυσή μου. Άσε το Κύριο άσμα κενών, άσε το Κύριο πάσα γη, άσε το Κύριο ευλογήσετε το όνομα Αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον Αυτού, αναγγείλατε εν της έθνης εν τη δόξαν Αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια Αυτού, ότι μέγας Κύριος και νετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερπάντα στους Θεούς, ότι πάντες οι Θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγηση και ωραιότης ενώπιον Αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι Αυτού, ενέγκατε το Κύριο επατρία των εθνών, ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι Αυτού, άρατε θυσίας και σπορεύεστε εις τα θαυλάς Αυτού, προσκυνήσετε το Κύριο εν αυλή αγή Αυτού, σαλευθείτε από προσώπου Αυτού πάσα γη, είπατε εν της έθνες είναι ότι Κύριος σε βασίλευσε, και γάρ κατόρθρωσε την οικουμένη ή τη σούσα αληφθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη, εφρενέστος εν ουρανή και γαλιάστο η γη, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα εν αυτής, τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, κρίνε την γη, κρινή την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν γελυθεί αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε αγαλιάσου η γη, εφρανθήτως αντίσει πολλέ. Νεφέλε και γνώφος κύκλου αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού, πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσεται και φλογή η κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανε αστραπέ αυτού την οικουμένη, είδε και σαλεύθη η γη. Τα όρια ως οικειρός ετάκησαν ο προσώπου Κυρίου πάσης της γης, ανήγγειλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτόν πάντες άγγελοι αυτού, οίκουσαν και φράχτη Σιών, οι γαλιάσαντε θυγατέρες της Ιουδαίας, ένε και το κρυμάτο σου Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γη, σφόδρα υπερυψώθης υπερπάντες τους Θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος σας ψυχά στον οσίον αυτού, εχειρός αμαρτωλού ρίζετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσετη καρδία ευθροσύνη. Εφράθετε δίκαιο εν το Κύριο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα πατρί και ο βιοπνεύματι.
0: Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κυρίε και αίκη σου αιώνα στον αιώνα μην. Άσε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίση ο Κύριος. Έσωσε αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού, εμνήσει του ελέους αυτού του Ιακώβ, της αληθείας αυτού του Αιγού Ισραήλ, είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης των σωτήριων του Θεού ημών, αλλάξε το Θεό πάσα γη, άσετε και αγαλιάστε και ψάλατε, ψάλετε ο Κύριος εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εσάλπτου ξελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης, αλλάξετε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, ποταμοί κροτήσουν συγχυρή επί το αυτό, τα όρια αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ο τοίκη, κρίνε την γη, κρινή την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε οργιστέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί το χειρουβήμ σαλευθείτε η γη, Κύριος εν Σιών μέγας και ψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάσωσαν το όνομα σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστίν, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, Συ ετοίμασθε ευθύτητα, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβση επί εσάς. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επικαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουεν αυτόν, εστήλων εθέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού έδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών σοι επίκουες αυτόν, ο Θεός σοι ευήλατος εκείνου αυτής, και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ραγάξτε το Θεό πάσα γη, δουλεύσετε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, και αυτός επίσην ημάς και ουχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήσει αυτό. Ενείτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα του έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου εμέστη Κύριε, ψαλώ και συνήσου εν οδό αμό μου, πότε ήξεις προς με. Διαπορευωμένη εν ακακία καρδίας με, εν μέσω του οίκου μου, ου προετιθέμει προφθαλμό μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολλήθημη καρδίας καμβή, εκκλίνοντος επ' εμού του πονηρού ου γεγίνοσκον, τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού, του των εξεδίωκων, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του το ουσινίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμό μου ούτως μη λειτουργεί, ου κατόκεν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, καλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρέστε του πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθετο, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, εν ίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ου σου, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επακουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ως η χόρτος και εξειράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώμη του φαγή των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως ίνικτη φόρα ξενικοπέδω. Υγρύπνησα και γενόμενος τρουθείων μονάζων επιδόματος, όλην την ημέραν ονειδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κακά κατ' εμού όμνιον. Ότι σποδόν ως η άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαφθνού εκείρνων από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ε, ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξειράνθην. Σι δε Κύριε, εις τον αιώνα μένεις, και το μνημόσυνόν σου εις γενάν και γενάν. Σι αναστάσει κτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν ότι οίκει καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής, και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσετε εν τη δόξη αυτού, επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ουκ εξουδένος ευθυδέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός οπτυζόμενος εν έσυ των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γη επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων, τον αγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήν ελαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη. Μη αναγάγισμένη μη σημερών μου, εν γενεά γενεών τα έτη σου, καταρχάσει Κύριε την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, εσύ δε διαμένεις, και πάντες όσοι μάρτιον παλαιωθήσονται, και όσοι περιβόλων ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται, σύ δω αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν, ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι, και το σπέρμα αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στις ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου, τον λυτρούμενον εχθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον εδιπλώντα να αγαθείς στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσω το σαετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κυστέλος οργιστήσεται, που δε εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς οι κτήροι πατήριους, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών,

0: πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε τη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας, αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια ενεδύσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θυ νέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο σημάτιον το περιβόλων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιθυμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν οι παιδείε των τόπων, αν εθεμελίωσε αυτά. Όριον έθω, παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν και λείψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται, όν αγρί δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί είσαι σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διαλέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε, παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου καίστην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως, ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συνέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα Αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνης τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλατε Αυτό, διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε εν το ονόματι το Αγίο Αυτό, εφρονθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός. Μνήσθητε των θαυμασίων Αυτού, ονεποίησε τα τέρατα Αυτού και τα κρίματα του στόματος Αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη Αυτού ή Ιακώβ εκλεκτή Αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα Αυτού. Εμνήσθης τον αιώνα διαθήκης Αυτού, λόγου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρχου Αυτού, το Ισάκ. Και έστησεν Αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον λέγον. Σι δώσω την γην Χανάν, σχηνίσμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί. Και δήλθον εξ έθνους εις έθνους, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Ου καθήκεν άνθρωπον αδικήσε αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεσε των Χριστών μου και εν τις προφήτες μου, μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στηριγμάρ του συνέτριψεν. Απέστειλεν έμπροσεν αυτόν άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εν παιδες τους πόδες αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιον Κυρίου επήρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού, του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού όσε αυτόν, και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφήσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον, και Ιακώβ παρόκησε εν γη Χαμ, και ύψησε τον λαόν αυτού σφόδρα, και εκρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, ο Αρώνων εξελέξα το εαυτό. Έθετο εν αυτοί στους λόγους των σημείων αυτού, και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασεν ό,τι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχουσεν της ταμιής των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπεσεν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τα σβροχάς αυτών χάλαζαν, πυρ καταφλέγων εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίσχε βρούχος ούκιν αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ούκιν εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράθη Αίγυπτος εν τη εξόδου αυτών και επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασεν εφέλην εν εις σκηνήν αυτής και πήρ του φωτίσει αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθε ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερίσαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί. Ό,τι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού. Και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη. Και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαόν κατεκληρονόμησαν, όπως αν φυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και τον νόμον αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούσουσουν, αλέησουν και

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάντυψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, απόδος με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα στη σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που φουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτου τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριόν σου.

Επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής, υψωσόν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον επιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναχράντου.

Αμήν. Της Παρθενίας το κάλλι εξέλαμψα στο μαρτυρίο Στεφάνου και κόσμησε αποστολήν πιστεύει Παρθένε ως ένδοξος και του πυρός μεν τη φλόγα εις Ρώσου μετέβαλες του τάβρου δε το θυμόν προσευχή σου ημέρωσας ως πρωτόαθλος. Εορτή σεβασμίας η έλαμψης υπερλάμπη φεδρός υπερήλιον μαρμαριγάς γαρφωτός απαστράπτουσα της πιστών οφθαλμής ενοπτρίζεται. Δύο άγγελοις συγχωρεύοντες το σωτήρι Θεό αλλαλάξω μεν πάντες βοώντες αυτό. Εμεγάλινα σώτερ τα ελέησου, δωρισάμενος δώρημα

Σακίκουα, Κύριε, της οικονομίας σου το μυστήριον, κατενόησα τα έργα σου και εδόξασά σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τον παθόν μου τον τάραχον ή τον κυβερνήτην τεκούσα, Κύριον, και τον κλείδωνα κατέπνασον των αιμών θεσμάτων θεονύμφευτε. Ευσπλαχνία στην άβυσον επικαλουμένο της εις παράσχουμη, ή τον ευσπλαχνον και ίσασα και σωτήρα πάντων των υμνούντων σε. Απολάβοντες πάναγνε των σών δωρημάτων, ευχαριστήριον αναμέλπωμεν εφήμνιον, υγινώσκονται σε Θεομήτωρα. Η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδοντον, και εκτιμένη σε πανίμνητε, δυσχερίας πάσης εκλυτρούμεθα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, χύμα Πάτερ μετανοίας την ψυχή σου εκάλυψεν, κρίσεως την ώραν αναζωγραφούν προωμάτων σου και υπανάπτων των πόθων θείου σχήματος, διού σώσετε πάσο τυρών τα εντάλματα. Ο σοφός ποιμήν κροστάντης τη ευχή σε ενεύρωσεν, κόσμο αποστήνε δια της του άδου αισθήσεως, που επαφλάζουσε φλόγες, έως άθωνος συκολούθησαν, σιλουανέ την πορείαν σου. Ρήμα τη βραχή λυσόντα, κίνα Πάτερε δίωξας, πύρα γαρκυρίου έγνος επικλήσεως δύναμην, δις αφίστανται πόρο η μισόψυχη, και εγκάθιτεν την καρδία ειρήναρχος. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, ύψα τόσου Θεοτόκου ευδοκία μακάριε, και εκάλεσέ σε μήνεν το όρι του άφωνος, και απολαύσεν τα αυτά υποσχέσεων, ον περδέδω και ναυτή η όσο παμφίλτατος. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μνηστευτήσαν θα μύρι δύο νυμφαγωγός επαύλος, ηρμόσατο τον νυμφίο ως αμόμητον, το επουρανίο Θέκλα παν σοφέ. Απειρτήθης του έρωτος, της θεοσεβίας Παύλου της έπεση, και θα μύριδος τα ρήματα, ως περλήρων μάρτης ενυχτήρισας. Την αγνίαν ποθήσασα, πάντα τα τερπνά του βίου απόσατο, πλούτον γένος ωραιότητα, και ειδήν μνηστήρα η πρωτόαθλος. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, η λασμόνη μην δώρησε, των αγνοημάτων ως αναμάρτητος, και ειρήνευσον τον κόσμον σου, ο Θεός πρεσβείες της θεκούσισε. Φώτισον ημάς της προστάγμασή σου, Κύριε, και το βραχίον ίσου το υψηλό, την συνειρήνην παράσχου ημίν φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, έμπλησον αγνή εφροσύνη στην καρδία μου, την συνακύρα των διδούσα χαράν, της εφροσύνης γεννήσασα των αίτιων. Λύτρωσε ημάς σε κινδύνων Θεοτό και αγνή, η αιωνίαν τεκούσα λύτρωσιν, και την ειρήνην την πάντα μνούν υπερέχουσαν. Λύσον την αχλήν των τεσμάτων μου Θεόνυμφε, το φωτισμό της εις λαμπρότητος, η φως τεκούσα το θείον και προαιώνιον. Ία σε αγνή των παθών μου την ασθένειαν, επισκοπή σου αξιώσασα, και την υγείαν την πρεσβεία σου παράσχουμη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Γρηγόρος κατήλυφας δώρος το του άθωνος, και παντελεήμονος εις μάνδραν καθυπετάγης, ως στρατιώτης Χριστού μάρτης, συνειδήσεως οφθής, Πάτερ υπαλήπτην σου έχων μεγαλομάρτυρα. Ειρήνευσα σώσει ελαβών ανομιμάτων σου άφεσιν τελείαν Κυρίω, αλλο εχθρός εις ποδρός επέθετο, όν περαπελάκτησας υπόν, όδε αποθνίξομαι δια τας αμαρτίας μου. Ήλαιος επέβλεψεν επί ψυχήν σου Κύριος, δούσιος διδάσκαλων παρθένων, υφηγουμένην ευχής ενέργειαν, ειν περοβασκένων τα καλά Πάτερ επευθόνησε, και ομφές πονηρές κατεπώνησε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μη μόνον εάσεις με Κυρία παναμούμητε, προς των πονηρών αναλαβώντα πόλεμων, μέγαν και δισκατόρθωτων, όθεν συμπατρίσει Λουανό, δέσποινά μου πρόφθασον, και σβενήμενον λίγνων υπάναψον. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπέρογκον αθλήσε ο στάδιον ηγονήσω, Θέκλα παμακάριστε και του βραβείου ηξίωσε.
σε στείλειται ο δράκον ο δόλιος, η παρθένος της καρπαθήμασι, η πακοήνε διδάσκετον. Ενίκα την εδώ σου, η ένθεος παρησία, πύργα σε εγκάρπιον το της τριάδος εξέκαψε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, παρθένων μετατόκων υμνούμεν σε Θεοτόκε, σίγαρ των Θεών λόγων, σαρκεί το κόσμο εκεί σας. Την δέησιν εκχιώ προς Κύριον και αυτό απαγγελώ μου τας θλίψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήστη και η ζωή μου το άδει προσύγγισε, και δέομαι ως Ιωνάς, εκτοράς ο Θεός με ανάγαγε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, θανάτου και της φθοράς ως έσωσεν, εαυτόν εκδεδοκός το θανάτο, την τη φθορά και θανάτο μου φύσιν, κατασχεθήσαν παρθένε της όπισον, των Κύριών σου και Υιών, της εχθρών κακουργίας μερίσαστε. Προστάτινσε τη ζωή σε πίσταμε, και φρουράν ασφαλιστά την παρθένε, των πειρασμών διαλύουσαν όχλων, και επηρείας δαιμόνων ελάβνουσαν, και δέομαι διαπαντός, εκθοράς των παθών μου ριστήνεμε. Ο στίχος καταφυγής και κτήμεθα, και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν, και πλατισμών εν τες θλίψες η κόρη, και το φωτί σου αγαλώμεθα, ο δέσποινα και νύν ημάς, των παθών και κινδύνων διάσωσον. Εν κλίνει νύν ασθενών κατάχυμε, και ουκές την ίαση στη σαρκή μου, αληθεών και σωτήρα του κόσμου, και τον λυτήρα των όσων κοιήσασα, σου δέουμε της αγαθής, εκφθοράς μου σημάτων ανάστησον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ορών θεμόνων των πόλεμων, και τούτων εκμαθών αφιλάνθρωπων, έγνους τρισόλυφιε του φιλανθρώπου αντίληψην, ον τρόμο πρώην ήρικας αντισόπιτων. Ιδού Χριστός ιοπτάνεται, εν μήλων Ιωάρτος ο τίμιος, καταπληρώσα σου θεογνωσία στην ύπαρξην, αρήτως εν Αγίω Πνεύματι όσιεν. Πυρός εγένους συνόμιλος, ο είναι και Χριστός σωματούμενος, δροσίσον άπαντας και το φωτί κατεκάλυψας, ως εν φαβόρ τρις μάκαρ Θεοί Απόστολοι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, νοή εταίρος Θεών υφέ του κόσμου, ο μετέχων του Πνεύματος, Θεός επίγειος φιλανθρωπία γενόμενος, Σιλουανός χαρέστη του λόγου ένδειξης. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νεάνιδος το της φύσεως αθρών, τη δυνάμει του σωτήρος ερώσθη, νεανικών κόσμων το θείο πόθο περιελούσα. Νύκτο εθάρσισε και έδραμε του εραστού τα ευώδη ζητούσα διδάγματα. Θαλάμων υπερφυός των εμφικών, αυτερέτου αντιλάξα το πόθο, η ευκλαίης και πρωτόαθλος Θέκλα, το των κακούργων οικίν δεσμοτήριων, ο πόθος γάρ του ποιητού, των κτισμάτων ενίκα του έρωτας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν πνεύματι κατεφύλιδα δεσμάτου εν Θεού διδασκάλου ημάρτης, εν τη φρουρά, ως εν Θεού λιμόνι, αρδευωμένη τις λόγιες και ύψανε, και έφερε ως αληθώς το δεσπότη καρπών ωραιότατων. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, μη παύσει υπέρ ημών πρεσβεύουσα Παναγία Θεοτό και Παρθένε, ότι πιστών στήριγμα σοι υπάρχεις, και τη ελπίδη της σοι κρατεούμεθα, και πόθωσε, και τον εξού σαρκοθέντα φράστος δοξάζομαι.

Κύριε, πού πορευσόμεθα, την ως εταίρου πίσω ακολουθήσομεν, τη ζωή σου υπερλόγων ενεπλίστημεν, χωρίς δε σου βιούν που δυνάμεθα, ούσες χάτος σιλωανός εκμιμούμενος, οικουμένην το πανωσίο βίο αυτού κατέπληξε, τον Χριστόν γάρι υπερφυός θεασάμενος και της χάριτος πείρα γνούστα μυστήρια, οδηγήνην προς Θεού την αγάπησιν, τους λαούς υπερών και αιεύχεται, ή να της θεογνωσίας εμπλιστώσει και του πνεύματος μέτοχη

Μνήμητος Υιού και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σιλουανού του Αθωνίτου, Θεοφιλός Ασκήσαντος, εν τη Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος Ρωσικού, εν θα και οσιακός εκοιμήθη εν Κυρίω, κατά το χιλιοστόν,

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικάνδρου, του Εμπσκόφ της Ρωσίας, τύπος οφθήσων Νικάνδρος ησυχίας, γλυκαίος Χριστού νυν απολάβει της Θέας. Μνήμη του Εναγής Βασιλεύση Στεφάνου Δευτέρου, του Νεμάνια, του Πρωτοστεφούς, Υιού του Οσίου Σιμεών και αδελφού του Αγίου Σάβα, των κτητόρων της Ιεράς Μονής του Χιλανδαρίου, του και δια του Αγίου Σχήματος,

πατέρων ημών, Βλαδισλάβ, βασιλέως της Σερβίας και του ανεψιού αυτού Δημητρίου, του δια του Αγίου Σχήματος, ονομασθέντος Δαβίδ Μοναχού, γονικήν έχονται σε

Παρικολούθηκας μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη

0: Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια τη σωτηρία το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενείς Υιών και Θεών, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν επίβλεψον επί τους δούλους Σου, τους κατοικουμένους Σου υποκυκλικότητας των εαυτών αυχένα και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτρου της παλιγενεσίας αφαίσεις των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή Σου ποίμνη. Είναι και αυτή η συνειμήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, οι κατοικουμένοι προέλθετε, όσοι κατοικουμένοι προέλθετε,

Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήν εκείνη του Αγίου του Συστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής σου, περ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός τη δέησιν ημών. Πείσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίας και δυσίας ανεμάκους, περ παντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς, που σε έφτου στη διακονή σου τάμπτη δυνάμου του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστους και απροσκόπτους εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό,

πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέηση ημών καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα, παντός μόλις ψαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον, και εκατάχνουν την παρά στο Αγίου Θεαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός, και την ευχομένη σημή προκοπήν βίου και πίστους και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουση, ανενόχους και κατακρίτους μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας, αξιωθήνε.

Ο Θεός ηλάσθη με το μαρτωλό και λέει δεις άξους τους δεμένους εθνικές επιθυμίες και δονές προσέρχεις τύπος και λειτουργήσεις οι βασιλεύτες δότους που γάρδια κουνήνεις ημέρη και φοβερών και αυτές τις επονίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άρχοντα και με τριτών στην ανθρωπή να θέλετες και να λιώτερη γερήγορας άνθρωπος και αρχιερεύσει μόνο η θυμάτησης και της λειτουργίας.

και κάνω σου τη δύναμη του Αγίου Πνεύμα του Ενδημίου τη Ερδία. Σαν να παραστεί την Αγία στο τραπέ και ρουργεί στο Άγιο και άκρο το σώμπιο του Ιμπέλ. Σιγάρο πω έρχομαι εκείνα τον ήμα αυτό, φτιάνε και δεωμένο μη αποστρέφω το πρόσωπο μα απ' εμού. Μηδέα αποδοκιμάσουμε εκπαίδευση του. Αλλά αξίζουμε την εκτίμηση απ' εμού το μαρτυρού και του δούρου του τα Σιγάρο προσφέρον και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και δεδιδόμενο Χριστέο Θεό ημών. Και στην δόξη μου να πέμπουμε στον Άγιο Πατρί, Παναγίου και Αγιοτοξοποιό του Πνεύματι, ήρκεια ή και ει του αιώνα να μην. Ή τα χερουβή μυστικό συγγονίζοντε, και τη ζωοποιό τριάδη των χρυσάνων του Πάσχου, των Ιταμέρινα, ω τον βασιλέα των ανεποδείξεων τη Αγγελική, αόλα των φορούμενων τάξεων Αγγελουία, Αγγελουία, Αγγελουία, ή τα χερουβή μυστικό και τη ζωοποιό τριάδη, χρυσάνων του Πάσχου και των Ποτών Ιταμέρινα, του βασιλέα των ανεποδείξεων τη Αγγελική, αόλα των φορούμενων τάξεων Αγγελουία, Αγγελουία, Αγγελουία. Ή τα χερουμιστικό σκονιούτο και τροπιό τριάδι των τρισάνθρωπων που συμπεριφθούν με τα μεταμέρινα στο βασιλιά των όλων υποδείξεων.

Κύριε Θεός του Παντοκράτορου, μόνος ο Άγιος, ο δεχόμενος Ιησούς Νέος Πρώτων υποκαλωμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγει το Αγίου Σταστηρίου και ικάνωσον ημάς προς την εγκίνηση δώρα την κεθυσίας πνευματικά σε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων του λόγου νοημάτων. Καταξίωσον ημάς ευρύν χάρη ενώπιόν σου. Του γενέστη σε ευπρόσδεκτη εν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα τα αυτά και επί πάντα του λαού σου. Δια του νυκτήρμου.

Πιστεύω εις τα ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμαρχους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Άξιον και δίκαιον σε ημίν, σε ευλογήν, σε αγήν, σε ευχαριστήν, σε προσκύν, παντή τόπου σε σποτεία, σε γαρή Θεός, ανέκρουσε, περινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιών, σάφουσον, σε και μονογήσιος και του πνεύμασου του Άγιον, σε εκ του μειόντος, εις το ίν ημάς παρήγαγης και παραπεσόν σαν έσως πάλι και ουκαπές πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγες και τη Βασίλεια σου Χριστού ημέρας, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση, και το μονογήσιο και το πνεύμα του Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και νοκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών, των εις ημάς και γεννημένων ευχαριστούμενση, και υπέρ της λειτουργίας τάψην εκ των κυρών ημών δέξης, κατεξίσεως, σχέδιση, παρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων των χερουβίμ, σεραφείμ, σε απτέρυγα πολιό με το μετά.

0: το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άπεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
2: Μεμνημένη και πάντων υπερημών και γήμεων που θα βρουν τα άπου ημέραν σάσους, τις ουρανούς αναβάσους, τις εκδεξιών καθές Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας,

καλούμεθα και δεόμεθα και δεόμεθα και δεόμεθα το πνεύμα του Άγιον επί μας και από το κοινωνικό Θεός δάστην τον αυτολογηλέησον και ποιήσον το μεν άρτον του ρουτήμιον σώμα του Χριστού αμήν, το δέν του κουτριπτήμιον αίμα του Χριστού αμήν, το βαρόν το πνεύμα του στο Αγίου αμήν, αμήν, αμήν. Ως τα γενέσαι που καταλάβουν στην ψυχή σ' άψε μαθιών της κοινωνικής πνεύματος, της βασιλείας που γίνουμε εις παρησία την προσένεις και μας κατάκλημα, έτσι όπως φέρουμε στο εκεί τα άνθρωποι, θέλουν τον εν πίστην από τους αμάνους προπατώρων, πατέρων, πατρινών προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών,

0: παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και κοιτεύουμε κατά εξούς μας μεταλαβήν των υπονοιών σου και φρικτών μυστηρίων τα ψεράς και πνευματικής τραπέζης. Με τα καθαρού συνειδό του άψου να μαρτύρουν του κόσμου μελημάτων του πνεύμα του Αγίου Κοινωνία, τη βασιλεία του ρόλου κληρονομία τη Παρισία την προσέμη, ει κρίμα ει κατάκριμα. Και καταξίωσουν ημά δέσποτα με τα Παρισία σαν κατακρήτω, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων θεών, πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: πνευματικτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκεις Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από τρών δόξου βασιλείας σου και ελθέσαι το αγιάσι μας, ο Άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα ορά του συνών και καταξίως την κρατεάσχυρη, μεταδούν ημίν το αχράτου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών, παντί το λαό. Ο Θεός ηλάς τιμή το αμαρτωλό και λαϊσόν.

0: των θυρών του λαού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίστα με, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιό σα και χανανέεν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξον τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε ο προσερχόμενο και πτωμενών σου, ω την πόλη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερό σου τη δία συνέλαβεν. Ιδέ του σου εχράντου πόδα κρατήσει, σα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο το σώμα του ορμόν δέξεστε μη καταφλεκτεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες σας πόρους τεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστεί το άχαρτο σώμα σου και τούτο αυτοεστεί το τίμιο αίμα σου. Δεόμεούν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσε και τα ακούσε, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άθεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ο φίλη μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός, ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργών έμαφος των άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφη, θεή το πνεύμα των δενούν τρέφη ξένους. Έθρεξε πόθο με Χριστέ και ηλίωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφρεξον πήρε αήλωτας αμαρτίας μου και εμπλήστηνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ονάξιος. Εάν γαρ τολμήσω συνεισερθήνει στον νυμφόνο, οχητών με ελέγχει ότι οπέστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με άλλης κάθαρση και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσχολάσε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Σιλουανού του Αθωνίτου. Ο Τρισάγιος Θεός ευλόγησε τον 20ο αιώνα χαρίζοντας την Εκκλησία και στην Οικουμένη ολόκληρη τον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Όσοι τον γνωρίζουν και όσοι τον γνώρισαν ομολογούν για τη μοναδικότητα της εμπειρίας του Θεού που προσφέρει στην εποχή μας. Κυριολεκτικά στην εποχή της αθείας ο Θεός χάρισε έναν ένθεο Άγιο. Στην εποχή της αίρεσης, της αμφισβήτησης εκείνος προσέφερε το μοναδικό δρόμο της σωτηρίας μέσα από την Αγία Ορθοδοξία. Είναι ένας Άγιος που έχει γίνει αιτία πολλοί άνθρωποι να γίνουν Ορθόδοξοι. Αιτία να γίνει εκείνος γνωστός αυτός ο Οικουμενικός Άγιος υπήρξε ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Ο Όσιος Σοφρόνιος γνώρισε τον Άγιο στο Άγιον Όρος, όπου κληρονόμησε εμπειρικά και γραπτά τις διδαχές του Αγίου, τις οποίες εξέδωσε καταρχάς στο Παρίσι το 1959 στη ρωσική γλώσσα. Σταθμός όμως για όλη την Ορθοδοξία ήταν η κυκλοφορία του βιβλίου στην ελληνική το 1973. Ο Άγιος Ιλουανός γεννήθηκε στην κεντρική Ρωσία το 1866 από πτωχούς χωρικούς αλλά πιστούς Ορθοδόξους γονείς. Το 1892 έρχεται στο Άγιον Όρος και κοινοβιάζει στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Μετά από εξάμηνη διαμονή στη μονή, αξιώθηκε να δει ζώντα τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτή η θεοφάνεια, παρόλο που κράτησε μία στιγμή, σφράγισε ολόκληρη τη ζωή του. Με την όραση του Χριστού απέκτησε την παγκόσμια συνείδηση του Χριστού, την αγάπη για όλους τους λαούς της γης. Στη συνέχεια, για 15 χρόνια, έζησε την κατάσταση της θεοεγκατάληψης, παλεύοντας με την καινοδοξία και την υπερηφάνεια. Έφτασε σε έσχατη απόγνωση, οπότε δέχθηκε δεύτερη εμφάνιση του Κυρίου. Τότε ήταν που του είπε «Κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζου». Ο λόγος του Κυρίου προς τον Άγιο Σιλουανό είναι δοσμένος με μορφή εντολής και απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους της Οικουμένης. Ο Άγιος Σιλουανός δεν προσφέρει κάτι καινούριο. Είναι αυτή η ίδια πνευματική παράδοση που βιώθηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας. Εκείνος υπήρξε ο κρίκος αυτής της αδιάσπαστης παράδοσης. Μας ενώνει με τους προαυτού πατέρες. Μας δείχνει την ένωση με το Χριστό και το Πανάγιο Πνεύμα. Η πρωτοτυπία της διδασκαλίας του έγκυται στην έμφαση που δίνει στην ταπείνωση σαν αντίδοτο στον εγωισμό και την αλαζονία του σύγχρονου ανθρώπου που τον έχει οδηγήσει να ζει στον Άδη, στην κόλαση. «Μη απελπίζου», φωνάζει ο φωτεινός θεωμένος Άγιος μας. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση η αγάπη του και η προσευχή του για τη σωτηρία του κόσμου. Προσευχή και αγάπη για τους ζώντες, τους κεκοιμημένους, τους κολασμένους, τους εχθρούς της πίστεως, τους πλανεμένους, τους αθέους. Η μεγάλη ανατροπή που σφράγισε τον 20ο αιώνα οδήγησε τον άνθρωπο στον άθεο ουμανισμό, μακριά από το Θεό. Ανακήρυξε Θεό τον άνθρωπο και εισέπραξε το θάνατο του ανθρώπου. Τώρα ο Άγιος Σιλουανός ανατρέπει την ανατροπή και δείχνει πως ο Θεός των Ορθοδόξων μπορεί να είναι φως που φωτίζει τα σκοτάδια των ανθρώπων. Ο Χριστός μας είναι η ελπίδα του κόσμου και τώρα και πάντοτε. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας, του Οσίου Πατρός ημών Κοπρίου, ανάμνησης της ευρέσεως εν κυθύρης της θαυματουργού εικόνος της υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, του Οσίου Αβραμίου, ηγουμένου της εν μυρόζα μονής του Σωτήρος εν Ρωσία, του Οσίου Πατρός ημών Νικάνδρου του εν Ψκόφ Ρωσίας, του Οσιομάρτυρους Γαλακτίωνος του εν Βολονκτά, του Αγίου Στεφάνου του Δευτέρου, Νεμανία του Πρωτοστεφούς Βασιλέως της Σερβίας, του μετονομαστέντος Σίμωνος κατά το μοναχικό σχήμα, του Αγίου Βλαδισλάβου Βασιλέως Σερβίας και του Αγίου Πρίγκιπος Δαβίδ και του Οσίου Πατρός ημών Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Αγία Θέκλα. Πρωτοπόρος των γυναικών στην ολοκληρωτική αφιέρωση στον Χριστό υπήρξε η Αγία Θέκλα. Η πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου, η εις Απόστολος του εικονίου και πρωτομάρτης των γυναικών. Σαν άγκουσε τον Απόστολο Παύλο στο γειτονικό σπίτι μέσα στη νύχτα να μιλά για την αφιέρωση στον Χριστό και την Παρθενία, τόσο σαγηνεύθηκε που αμέσως θέλησε να γίνει χριστιανή. Γνώρισε τον Χριστό από τον Απόστολο Παύλο, ύστερα αποφάσισε να ζήσει αφιερωμένη σε Αυτόν. Αρνήθηκε το μνηστήρα της και δόθηκε στην ιεραποστολική δράση για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Για την απόφασή της αυτή δοκιμάστηκε σκληρά, φυλακίστηκε, βασανίστηκε και διώχθηκε. Μα ο Χριστός την προστάτευε ώστε ούτε οι φλόγες την άγγιξαν, ούτε τα άγρια θηρία την πλησίασαν. Τέλος, αποσύρθηκε στην έρημο όπου έζησε ασκητικά. Η μεγάλη φήμη της γρήγορα έφερε κοντά της πολλές γυναίκες, τις οποίες καθοδηγούσε στη χριστιανική πίστη. Παράλληλα, θαυματουργούσε παρέχοντας ιάσεις σε πολλούς ασθενείς. Οι δωρεάν θεραπείες όμως προκάλεσαν την οργή των ιατρών της περιοχής και ο ηγεμόνας έστειλε ασελγείς νέους να την ετοιμάσουν. Η Αγία Θέκλα, αφού τους είπε να περιμένουν λίγο, προσευχήθηκε και αμέσως σχίστηκε ένας βράχος. Η Αγία μπήκε μέσα και αμέσως ο βράχος έκλεισε για να γίνει ο τόπος της αιωνίας κατοικίας της. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Γέροντα, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη μελέτη του Ευαγγελίου.
0: Του Ευαγγελίου.
1: Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, ενώ μελετούν τόσα πράγματα και τόσα βιβλία και τόσα περιοδικά και ιδιαίτερα τώρα με το ίντερνετ, μπαίνουν σε τόσα πράγματα, δυστυχώς ξεχνούν να μελετούν τι? Τα πνευματικά νοήματα που άπτονται της αιωνιότητος.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και νομίζω ότι για να μπορέσει η ψυχή να ξεσκοτιστεί και να αφυπνιστεί και να είναι σε μια πνευματική ενεργήγωση, πρέπει οπωσδήποτε να μελετούμε τον Λόγο του Θεού, και μάλιστα σήμερα που η τεχνολογία έχει συμβάλει σε τόσες εκδόσεις. Διότι θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, ήμουνα τότε μαθητής στην Ιερατική Σχολή. Είσαστε και καθηγητής μου τότε, μου κάνετε μάθημα.
0: Μεγάλη
1: μου
0: τιμή.
1: Ναι, και μου είπα να πάρω την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Επήγα, γύρισα όλα τα βιβλιοπωλεία. Στην Κύπρο όλοι.
0: Πουθενά.
1: Λέει, μα τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει. Και τότε έφερα την κλίμακα, την βρήκα από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου στην Αθήνα και μου την έστειλε κάποιος. Και τώρα βλέπουμε πόση πληθώρα βιβλίων πατερικών. Πώς εξεδόθηκαν όλοι οι πατέρες και σε μεταφράσεις και σε κείμενα, και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Και μάλιστα να σας πω και το άλλο, έτσι είχαμε μέσα με μια μόνιμη απορία που γράφει εκεί στην Γενή Διαθήκη, είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση. Και έλεγα και εγώ μόνος μου, μα πώς θα κηρυχθεί σε όλη τη κτήση το Ευαγγέλιο? Είναι δυνατό, λέω. Τώρα μετά την ηλεκτρονισμό και με το ίντερνετ, αλήθεια είναι η απορία μου. Ότι όντως το Ευαγγέλιο μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και θα κηρύτεται σε όλη την κτήση με τη βοήθεια του ηλεκτρονισμού.
0: Άλλωστε και τώρα που έχουμε 4Ε, Γεροντά.
1: Και βέβαια αυτό το κανάλι, πραγματικά και εμείς σαν Αγιουρίτης, βέβαια δεν έχουμε κανάλια εκεί και τηλεοράσεις, αλλά σήμερα βλέποντας την κατάντια των τηλεοπτικών σταθμών σήμερα που δυστυχώς διαδίδουν ό,τι αντιπνευματικό υπάρχει, το ότι υπάρχει αυτό το κανάλι, και μάλιστα προηγουμένως σας είπα ότι πρέπει οι Μητροπόλεις να βγάλουν εγκυκλίωση στο πλήρωμά τους, στο ποίμνιό τους, και να παροτρύνουν και να συμβουλέψουν και να νοθετήσουν ώστε όλα τα σπίτια που θέλουν να έχουν κατοίκον εκκλησία να έχουν αυτό το κανάλι και να το βλέπουν και να τρέφονται. Διότι και ένας δεν είναι μόνο να μελετάς το Λόγο του Θεού, που πρέπει να το κάνουμε και αυτό, το ότι ακούεις έναν κήρυγμα, να ακούεις μια συζήτηση πνευματική, ακούεις κάτι, μια αναδολοσχία πνευματική, οπωσδήποτε και αυτό είναι μελέτη του Λόγου του Θεού.
0: Γέροντα, τώρα ακριβώς με την ευκαιρία να μνημονεύσουμε τον μεγαριστόν, τον Γέροντα Θεόφιλο, τον οποίο εσείς γνωρίζετε προσωπικά.
1: Αχ, πόσο τον γνωρίζει και πόσο τον αγαπούσε και πόσο με αγαπούσε, και πραγματικά όταν πήγαινα να το δω, ξεκουραζόμουν και εγώ ιδιαίτερα, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια ζωή μέσα του. Και όταν, δηλαδή, όταν λέει κανείς ότι αυτός έχει ζωή μέσα του, τι εννοούμε? Έχει τον Χριστό, ο οποίος είπε: εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή.
0: Άλλωστε, πάνω στον τάφο του Γέροντα γράφει: εάν ευαγγελίζομαι ουκέστημη καύχηση, ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουέ δε μιεστή να μη ευαγγελίζομαι. Και μέχρι τώρα ακούγεται η φωνή του Γέροντα, είτε διαβάζοντας τα κείμενα από την Αγία Γραφή, είτε ο ίδιος κηρύσσοντας κλπ. Και ξέρεις, να σου πω κάτι, ήρθε στην Κύπρο ο Γέροντας Θεοφύλλος, μια προσκυνηματική εκδρομή, και τότε κάναμε μια εκπομπή τηλεοπτική στον Λόγο, στον τότε Λόγο της Αρχιεπισκοπής, και βγαίνοντας από το οίκημα εκεί του Λόγου, το κτίριο, μου λέει: ξέρεις Νίκο μου, να σου πω κάτι, θα κάνω τηλεοπτικό σταθμό. Εγώ σταμάτησα, τον κοίταξα έτσι παράξενα, γιατί είχα την εμπειρία του δικού μας σταθμού, του λέω: αιμορραγία οικονομική από αρτηρία. Και μου είπε Γέροντα: ναι Νίκο μου, αλλά ο πόλεμος τώρα γίνεται στον αέρα. Και τότε εγώ τι εννοούσε, μετά κατάλαβα. Και βλέπω τώρα Γέροντα ότι, ξέρετε, εισπάσαν την γη, εξήλθαν ο φθόγκος του Λόγου του Θεού, Γέροντα.
1: Πραγματικά και εμείς σαν Αγιορείτες που πονούμε τον λαό μας και θέλουμε να τρέφεται ο λαό μας από τον Λόγο, τον ζώντα Λόγο, ότι χαιρόμεθα και μνημονεύουμε τον πατέρα Θεόφιλο και τις αδερφές αυτές, που πραγματικά και αυτές είναι αφιερώνοντες στο Θεό με θείον πόθον, όπως είπαμε.
0: Τι προηγουμένως είχαμε, ναι.
1: Και ακριβώς έτσι αφιερώνοντες στο Θεό και συμβάλλουν με την διακονία τους, με την υπηρεσία τους, με τον κόπο τους, ώστε να διαδίδεται, όπως είπατε, λόγος του Θεού εις πάσαν τη γη.
0: Και να γίνεται μελέτη, γιατί όταν εξηγεί ο άλλος τον λόγο του Θεού, Γέροντά μου, γιατί πολλοί άνθρωποι κακά είναι τα ψέματα, Γέροντα. Διαβάζουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Είναι γινώσκουν, αναγινώσκουν. Ναι. Τώρα γίνονται πρακτικά, να πούμε έτσι, ο λόγος του Θεού πώς γίνεται μελέτη, ή αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, ο λόγος σου μελέτη μου εστίν.
1: Ναι, ακούστε, πρέπει νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που θέλει την και διψά τη σωτηρία της ψυχής του, πρέπει να διαβάζει το Λόγο του Θεού εφόσον προηγείται προσευχή. Πρέπει να προσεύχεται και μετά να μελετά. Και πρέπει να μελετά σε μια ανησυχία. Εφόσον δει τον εαυτό του, αρχίζει με την αυτογνωσία και βλέποντας την καρδιά του, βλέποντας τις διαθέσεις της καρδίας του, βλέποντας το τι λάθη έκανε σήμερα, το τι απροσεξίες έκανε σήμερα, το τι πράγματα έκανε που μπορούσε να κάνει καλύτερα. Όλα αυτά πρέπει να εποπτεύει και να περιπολεί τον εαυτό του και τότε να έχει το Ευαγγέλιο, να έχει την πατερικών λόγων. Και τότε αρχίζει η ψυχή μέσα σε αυτήν την ησυχία και την ειρήνη και τρέφεται με τον Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού προσφέρει μια πνευματική ενέργεια την οποία τη δέχεται η ψυχή, πληρώνεται η ψυχή από το Λόγο του Θεού και πολλές φορές εμείς κάνουμε, όπως ξέρετε, μέσα στο κοινόβιο συνάξεις της αδερφότητός μας. Και πολλοί αδελφοί μου λένε, ξέρετε, ένας λόγος που είπατε στη σύναξη με κέντρισε και βιάζω τον εαυτό μου και πορεύομαι με περισσότερη ένταση στον αγώνα μου. Πολλές φορές ακούμε έναν λόγο, διαβάζουμε έναν λόγο και αρχίζει η χάρη και η ενεργία στην καρδία μας. Και αυτό και είναι μεγάλο πράγμα να μελετά κανείς το Λόγο του Θεού και όπως έλεγε και ο κύριο Ντάδμας ο Αείμνηστος, ότι διαβάζεις Άγιο Χρυσόστομο. Στην ουσία τι κάνεις, κουβεντιάζεις με τον Άγιο Χρυσόστομο.
0: Έτσι.
1: Και όταν πραγματικά έχεις μέσα σου καλές προδιαγραφές, πνευματικές προδιαγραφές, και θυμάμαι έναν πατέρα Γερβάση, ο οποίος εγκοιμήθη πριν ένα χρόνο δικό μας, ο οποίος ήταν αγιογράφος και αυτός αγιογραφούσε. Και ενώ αγιογραφούσε, παρακαλούσε την Αγία που αγιογραφούσε, ή το Χρυσό την Παναγία, και ερχόταν τέτοια χάρες που με τα δυσκολία αγιογραφούσε, διότι είχε μια ζώσαν κοινωνία με το αυτόν που αγιογραφούσε. Και ακριβώς ένας μελετά τον Λόγο του Θεού. Θυμάμαι τον γέροντα μας. Μας έλεγε μια φορά, μελετούσε τον Άγιο Σημείο των Θεολόγων. Και ενώ διάβαζα, είχα την πνευματική θεωρία και αίσθηση ότι ήταν παρόν ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, και ήρθε να με ευχαριστήσει, διότι αναπαύεται, διότι εγώ ωφελούμαι από τον λόγο του Αγίου Σημειών, του νέου θεολόγου. Άρα λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν έχει σχέση με το διανοητισμό, έτσι, δεν έχει σχέση με την λογιότητα, έχει σχέση με την εμπειρία. Γι' αυτό και όπως ξέρετε εσείς, στη Θεία Λειτουργία υπάρχει και το μέρος του Λόγου.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει και η ώρα του Λόγου. Και ακριβώς τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ακριβώς όταν προσευχόμεθα και μάλιστα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, τότε αποκτούμε περισσότερη δεχτικότητα. Και τότε δεχόμεθα τον Λόγο του Θεού και πραγματικά ο Λόγος του Θεού ενεργεί υπερπάσα μάχαιρα δίστομων και πραγματικά τελεσιουργείται ο αγιασμός δια της παρουσίας και της επεμβάσεως του Λόγου του Θεού.
0: Γέροντα, κάνει εντύπωση, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν λέει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, ποιο θα αποστείλω, και λέει, ιδού εγώ αποστειλώ μη. Και λέει ο προφήτης στην έναν άγγελο, έβαλε το κάρβονο στο στόμα και του λέει, ωραία, εσύ θα είσαι. Και λοιπά και λοιπά. Και η λέξη προφήτη στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αυτός που προλέγει το μέλλον. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το εβραϊκό κείμενο είναι

0: τούτο δε φρονίστο εν εμήν, όχι εν Χριστώ Ιησού. Και αν ο αγωνιζόμενος άνθρωπος με τον αγώνα των πνευματικών ταυτιστεί το φρόνημά του με το φρόνημα του Χριστού, και όπως λέει ο Άγιος ο Στήλος ο Πόποβιτς, αποκτώ Χριστονούν, Χριστοσκέψην, Χριστοκαρδίαν, Χριστοθέληση, Χριστοσυνείδηση, τότε ακριβώς μπαίνω και διεισδύω και καταθρυφώ του Κυρίου δια της μελέτης του Λόγου του. Και ότι, όπως είπατε, πίσω από τον προφήτη, από το λόγο του προφήτου που πολύ σωστά το τονίσατε και το θέσατε, μιλά αντί του Θεού. Και ακριβώς όλοι οι λόγοι των Αγίων Πατρών τι είναι? Είναι λόγοι Θεού. Και ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ανέπαυσαν τον Θεό, τον ανέπαυσαν εις τέλος κατά τη δύναμη που είχαν, και είναι έτοιμοι από αυτήν την εμπειρία την οποία είχαν από την όλη πνευματική του εργασία, έγραψαν τον λόγο. Και ξέρω πολύ κύριε καλά ότι τα πατερικά κείμενα δεν ήταν μάστερ και διδακτορικά όπως γράφονται σήμερα, αλλά τι ήταν? Ήταν έκφραση της εμπειρίας που είχαν οι Άγιοι Πατέρες από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και η μελέτη, τα πατερικά λόγια είναι αποδείξεις της εμπειρίας των Αγίων Πατέρων, που εμείς τα παίρνουμε έτοιμη τροφή και ωφελούμεθα. Και τι κάνουμε με τον Λόγο του Θεού? Πορευόμεθα περισσότερον στην αγάπη του Θεού. Το ότι τα πάντα είναι χριστοκεντρικά. Βασιλεύει χριστοκεντρικό της. Βλέπεις, δεν είμαστε ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλώου, ούτεδήποτε, αλλά είμαστε του Χριστού. Και διαβάζουμε τον Χρυσόστομο, διαβάζουμε τον Βασίλειο, διαβάζουμε τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, διαβάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάν. Διαβάζουμε για να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και ακριβώς η επιτυχία του λόγου, του πατερικού λόγου, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάντοτε οι Άγιοι Πατέρες ήξεραν σχεδόν απ' έξω την Αγία Γραφή. Γιατί? Δεν την έμαθαν απ' έξω για να παρουσιάζουν ότι ξέρουν την Αγία Γραφή. Την έμαθαν χωρίς να βάλουν σαν στόχο να μάθουν απ' έξω. Τη διάβαζα, τη ξαναδιάβαζα, και μάλιστα θυμούμε τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάτη τον Μακαριστό, που μου έλεγε, όλα τέκνων, έτσι έλεγε, τα βιβλία τα διαβάζω και αυτά που μελετώ τα βάζω απ' εκεί, μου λέει, σε μια άλλη θέση. Αυτό που δεν μελετάτε ποτέ και δεν τελειώνει ποτέ μελέτη είναι το Ευαγγέλιο, το οποίο το έχω πάνω στο γραφείο μου. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος κάπου λέει, αν θυμάστε, ότι η παρουσία του αυτού του βιβλίου της Αγίας Γραφής αποδιώκει τους δαίμονες. Μόνο η παρουσία του βιβλίου του Ευαγγελίου.
1: Φοβερό πράγμα, Γέροντα.
0: Ναι, γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι μας, τα μέλη της Εκκλησίας, ότι επιβάλλεται για τον αγιασμό τους οπωσδήποτε και η μελέτη του Λόγου του Θεού.
1: Η καθημερινή συστηματική, Γέροντα, έτσι.
0: Η καθημερινή. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Νικό, όταν πήγα να επισκεφτώ τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο. Πήγα όταν ήμουν μοναχός, πήγα να το δω μια φορά που πήγα στην Αθήνα από το Άγιον Όρος. Και αυτός ήταν τυφλός, όπως ξέρετε, στα τελευταία του. Και με έβαλε και του διάβασε επί τρία τέταρτα ένα πατερικό βιβλίο. Και τόσο πολύ με άκουγε, που έναν και, τι για ξαναδιάβαστε αυτό, μου έλεγε, για ξαναδιάβαστε το άλλο κλπ. Και έλεγα, και μέσα μου είδα πόση δίψαν είχε για τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι για να καταλάβει κανείς πόσο αγαπά τον Θεό, διψάει τον Λόγο του Θεού. Έτσι. Και πραγματικά όταν ακούει το Λόγο του Θεού, η ψυχή του πραγματικά πυρώνεται από τη χάρη του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού δίνει, εκπέμπει τη χάρη του Θεού, εκπέμπει τη Θεία ενέργεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουν και πρωτίστως, όπως είπε, το Ευαγγέλιο.
1: Διάβασα κάποτε στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωβ Γέροντα ότι αυτός διάβαζε την Αγία Γραφή γονατιστός.
0: Και μάλιστα διάβαζε μια ημέρα το κατά Λουκά, μια ημέρα το κατά Μαθαίο, μια ημέρα το κατά Ιωάννη κλπ. Και πραγματικά τρεφόταν από τον Λόγο του Θεού. Θυμάμαι ο γέροντας μας, κύριε Νικολαίδη, ήξερε απ' έξω το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Απ' έξω. Ήξερε απ' έξω τον άμμο μου. Τέλειος απ' έξω. Άσε τον εξάψαμε και τα άλλα όλα προμιακούς κλπ. Γιατί νομίζετε? Από το θείο πόθον, επειδή διάβαζα με τόση δίψα και αφοσιωνόντουσαν εις τα νοήματα των λογίων αυτών των κυριακών λογίων, διότι το ψαρτήρι είναι λόγος του Θεού.
1: Έτσι.
0: Και πραγματικά πόσον αγαπούσαν το ψαρτήρι, πόσον αγαπούσαν το Ευαγγέλιο, πόσον αγαπούσαν την Παλαιά Διαθήκη, πόσον αγαπούσαν, ας πούμε, να διαβάζουν τους λόγους των Αγίων Πατέρων. Και πραγματικά θυμάμαι, ας πούμε, πόσον αγαπούσαν τον Ευεργετινό. Ο Ευεργετινός είναι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων. Εμείς στην τράπεζα μας, όταν ήμασταν εκεί με τον Γέροντα, πάντα διαβάζαμε Ευεργετινό. Του λέγαμε, διαβάσουμε κάτι άλλο. Ναι, έπρεπε να κάνουμε παράκληση με τον τρόπο για να μας αφήσει να διαβάσουμε ένα άλλο βιβλίο. Τόσο πολύ αγαπούσε.

0: τον Ευεργετινό και πολλές φορές τον ήξερα να παίξω. Το τι είναι ο Ευεργετινός, είναι οι εμπειρίες των γερόντων. Έτσι. Τι είναι οι εμπειρίες των γερόντων? Είναι κάτι που επιβεβαιώνει το Ευαγγέλιο.
1: Έτσι.
0: Διότι ποιος επιβεβαίωσε το και επαλήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι μας. Και οι Άγιοι ελάλησαν δια του λόγου τους.
1: Γεροντά, ξέρετε, αυτό είναι πολύ σοφό αυτό που λέτε, γιατί τελικά το Ευαγγέλιο μελετάται και κατανοείται μέσα από την εμπειρία των πατέρων. Και να σας πω και κάτι, μια φορά στο γραφείο μου μια γυναίκα, νεαρής ηλικίας κλπ, για να συζητήσουμε εν πάση περιπτώσει και να μου πει τώρα, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Βράμε στην Αγία Γραφή. Οπότε, εντάξει, στη συζήτηση μάλλον λέω να διαβάσουμε το κατανοητό Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος του Θεού και Θεός είναι ο Λόγος. Και τη λέω, που λέει Λόγος, λέει Χριστός, έτσι για να συνεννοούμαστε. Όταν φτάσαμε στο και Θεός είναι ο Λόγος, ο Χριστός, αυτή έμεινε. Μου λέει, δεν είναι έτσι που ερμηνεύεται. Του λέω, πώς ερμηνεύεται? Μου λέει, και Θείος είναι ο Λόγος. Του λέω, δεν είναι Θείος. Μου λέει, τι είναι? Παππούς. Εκεί άρχισε να γελά. Της λέω, τώρα μου λέει, γιατί με κοροϊδεύεις? Δεν σε κοροϊδεύω. Του λέει, και Θεός είναι ο Λόγος. Δεν λέει, Θείος είναι ο Λόγος. Άλλο το Θείον πρόσωπο γέροντα, για έναν άνθρωπο σεβαστόν κλπ. Και άλλος Θεός ο Λόγος. Μου λέει, πού το ξέρεις αυτό το πράγμα? Και της λέω, εσύ που το ξέρεις? Μου απαντά, μου το λέει η οργάνωσή μου. Και εμένα μου το λένε οι πατέρες της εκκλησίας μου. Και αυτό έχει σημασία, γέροντα. Γιατί οι πατέρες ελάτησαν εμπνεύματι Αγίου. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι υπάρχει ο κεκριμένος πλούτος ή το εναποκείμενο γκάλλος, λέει ο Ρώσος Θεολόγος. Άρα μέσα, και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ, γέροντα, μια ερμηνεία του Αγίου Επιφανίου, η οποία λέει το εξής. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο το ήθος της Εκκλησίας, είναι και το δόγμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, έλεγε ένα γέροντα, ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπεια εν εδίσατο. Είναι γραφικός λόγος, αυτό είναι ψαλμικός λόγος. Το λέμε κάθε Σάββατο, γέροντα, στον Εσπερινό. Είναι στίχος.
0: Το προκείμενο.
1: Ναι. Ακούστε, γέροντα μου, τι σημαίνει ο Κύριος σε βασίλευσε ευπρέπεια εν εδίσατο? Λέει την έξοδον του Θεού λόγου, ενδυωμένη ευπρέπεια, του τέστη την σάρκα, την από Μαρίας γεννηθέντα. Και εγώ έμεινα, γέροντα. Λέω, αυτό το χωρίο είναι χριστολογικό χωρίο αυτό το πράγμα. Και το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Επιφάνιος, εμπνεύματι Αγίου.
0: Εσύ και λέει το ασχοληθεί με τον Άγιο Επιφάνιο.
1: Ναι, γέροντα μου. Και λέει και ότι οι αιρετικοί ως μη λαβώντες πνεύμα Άγιον, ουκ έμαθον τα βαθέα του Θεού και εις ταύτας περιεκλάστησαν τας αιρέσεις. Οι Άγιοι ως λαβώντες πνεύμα Άγιον έμαθον τα βαθέα του Θεού. Είναι αυτό που λέτε πολύ σωστό και σοφό, γέροντα, ότι μελετούμε τον Λόγο του Θεού. Ωραία, αλλά μέσα από τον φακόν και την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας.
0: Κύριε Νικολίδη, όπως ξέρετε, το Ευαγγέλιο είναι δόθη δια των Αποστόλων.
1: Έτσι.
0: Ερμηνεύθη όμως δια των Αγίων Πατέρων.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα, γέροντα, όμως, πρακτικά να πούμε κάτι. Καμιά φορά υπάρχουν και κείμενα δύσκολα στην Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Και γλωσσικές και ιστορικές και νεολογικές κλπ. Και κάποιος λέει, μα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Νικολαίδη, ακόμα και από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που είναι τα τρία πρώτα Ευαγγέλια είναι ευκολότερα. Αλλά ο Ευαγγελιστής είναι βαθύς θεολόγος. Πιο πολύ ο Παύλος. Τι συμβουλεύομαι με αυτούς?
0: Εγώ νομίζω ότι μπορούν να διαβάσουν από τη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όπως ξέρετε κι εσείς, η ελληνική γλώσσα δεν μεταφράζεται.
1: Όχι.
0: Παραφράζεται. Αλλά όμως, εφόσον υπάρχει τώρα αυτή η άγνοια, αν θέλετε, που δυστυχώς η ελληνική γλώσσα δυστυχώς δεν διδάσκεται όπως σε διδασκόταν.
1: Την κατέστρεψα, γέροντα.
0: Την κατέστρεψα. Όπως ένας άνθρωπος που του κόβουν τα αυτιά, του κόβουν τα δάχτυλα σε άκρες των δαχτύλων και το χεριών των ποδιών, και αυτός είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι όπως το δέντρο, γέροντα, που έκοψαν τον κορμό και αφήκαν τους κλάδους.
0: Δεν είναι άρτιος άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Και δυστυχώς έτσι, αλλά μπορούμε νομίζω ότι και με τη μετάφραση ο άνθρωπος να βοηθηθεί και όπως είπετε το πνεύμα του Άγιο να αναργήσει και να φωτιστεί και να καταλάβει την έννοια των λόγων του Ευαγγελίου. Το ότι πολλές φορές, και το βλέπουμε και εμείς, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, μια φορά, το κατά Ιωάννη που είπατε εσείς που αναφέρατε. Λοιπόν, άλλη φορά το διαβάζω το ίδιο Ευαγγέλιο και καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Γιατί είναι ανάλογα με το τι πνευματική κατάσταση έχει ο καθένας ο οποίος διαβάζει και μελετά τον λόγο του Θεού. Και αυτό πάντοτε έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ότι πρέπει να προηγείται προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε στο Ευαγγέλιο πάντοτε ο ιερεύς πριν την άνοιξη του Ευαγγελίου έλαψαν τις καρδίες ημών που αυτήν την ωραία ευχή που λέμε και μετά τη λέμε εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου παραδείγματος χάρη και μετά πρόσχομαι. Πρόσχομαι. Πρόσχομαι τι είναι? Να φουγκραστούμε και εν προσευχή να ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό.
1: Γέροντα, εσείς στο Βατοπέδι έχετε την κάρα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ένας θησαυρός ανεκτήμητος.
0: Μεγάλη ευλογία.
1: Μεγάλη ευλογία, Γέροντα. Και κάποτε μας είπατε, να το πούμε εδώ, γιατί αξίζει τον κόπο, ότι οι πατέρες ελάλησαν πνεύματι Αγίου. Και το αριστερό ή το δεξί φτύνο.
0: Το αριστερό είναι άφθορο.
1: Άφθορο.
0: Γιατί? Μάλιστα γιατί. Γιατί ακριβώς ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Χρυσοστόμου, έβλεπε από την τρύπα της πόρτας του κελιού του Αγίου Χρυσοστόμου, ο οποίος συνέγραφε τότε την ερμηνεία των επιστολών του Απόστολου Παύλου, τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο να του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Και η ένδειξη, η αγαθή ανάμνηση, παρόλο που του αυτή, ξέρετε, είναι το πιο μαλακό μέλος του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο διαλύεται στις πρώτες μέρες.
1: Έτσι.
0: Και όμως έμεινε για τόσα, πέρα από 16 αιώνες τώρα, έμεινε άφθορο, και μάλιστα όταν κανείς βλέπει και τις φλέβες του αυτιού. Που είναι πολύ σημαντικό, που είναι πολύ συγκινητικό, που είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς βλέπετε η χάρη του Θεού για να φαίνεται τι? Να φαίνεται η αξία του Λόγου του Θεού, και ότι ο άνθρωπος ο Άγιος τότε παρακαλεί τον ίδιο τον Απόστολο και έρχεται ο ίδιος ο Απόστολος και του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, έλεγε τον Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού.
1: Έτσι. Πάντως, ξέρετε, βέβαια, εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον Απόστολο Παύλο είναι ο Χρυσόστομος.
0: Ο πρώτος.
1: Ο πρώτος. Όμως να πω κάτι άλλο, Γέροντα. Μου κάνει εντύπωση. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας των πατέρων. Ο Άγιος Επιφάνειος γράφει στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βασίλειος στην Κεσάρια. Οι άλλοι πατέρες σε άλλους τόπους κλπ. Όμως μου κάνει εντύπωση το εξής, Γέροντα, ότι όταν πάνε να ερμηνεύσουν κάποια επίμαχα ή κέρια σημεία του Λόγου του Θεού στην Αγία Γραφή, παλαιά και Καινή Διαθήκη, και να μην κάνουμε διακρίση μεταξύ των δύο, διότι η μία αποτελεί συμπλήρωμα της άλλης και η μία αποτελεί συνέχεια της άλλης και ερμηνεία της άλλης, έχουν την ίδια ερμηνεία το χωρίο, Γέροντα.
0: Το ίδιο πνεύμα, το αυτό πνεύμα. Και πόσο λυπούμε, κύριε Νικόλα, όταν βλέπω τώρα μια τάση που ονομάζω μια νεοπατορική θεολογία. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο ανά τους αιώνες.
1: Έτσι.
0: Αυτόν είναι που έφτιαξε τους Αγίους, το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως έφτιαξε έναν Άγιο του 1ου αιώνος, φτιάχτηκε έναν Άγιο του 21ου αιώνος. Διότι ακριβώς είναι το ίδιο
1: το
0: πνεύμα,
1: ίδιο.
0: Ίδια η χάρη, ο ίδιος Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο αυτός και στους αιώνας.
1: Πάντως, μεγάλη εντύπωση είναι ότι εκεί για την απόδειξη του Τριαδικού Θεού, του Ομοουσίου, χρησιμοποιεί και ο Γρηγόρος ο Θεολόγος, και ο Βασίλειος, και ο Άγιος Γρηγόρος ο Νήσις, και ο Επιφάνειος και άλλοι πατέρες, το ίδιο πράγμα. Και λέει ότι, γιατί λέει ο Χριστός, πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζοντες στον του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, αν ο Υιός και το Πνεύμα δεν είναι Θεός, ούκη δύνατο το του Πατρός όνομα μόνο σώσε ημάς. Και αν λέει είναι χτίσμα ο Υιός και το Πνεύμα, τότε έχουμε σφραγιστεί με βασιλική σφραγίδα που είναι ο Πατέρας και με χτισματική σφραγίδα που είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Άρα είναι μία η σφραγίδα της Τριαδικής Θεότητος. Ακριβώς κατά λέξη, Γέροντα.
0: Σαν είναι... να συμφώνησα μεταξύ του, σαν να
1: τηλεφωνήθηκα.
0: Είχα μία τηλεπικοινωνία συνεδριακή. Συνεδρίασα τηλεφωνικώς.
1: Κάτι να πω άλλο. Έγραφε, λέει, ο Μέγας Κωνσταντίνος γράμμα στον Μέγα Αντώνιο, που ήταν αγράμματος.
0: Ναι.
1: Και ήξερε την Αγία Γραφή να παίξω ο Γέροντας. Και του έλεγα, αναβά, γράφημα στο βασιλιά. Και θαύμαζα. Και ο Γέροντας ήσυχος και ήρεμος, του έλεγε, μη θαυμάζετε. Πώς λέει ο βασιλιά γράφει σε εμάς? Τούτο θαυμάσατε, όχι επίγειος βασιλεύς γράφει ημίν, αλλά ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριαβόντων.
0: Έτσι ακριβώς, και πραγματικά, κύριε Νικολαίδη, είναι πολύ μεγάλο πράγμα να αυτοί, όπως αναφέρεται ο Αβά Αντώνιος, ο Αγράμματος, να ξέρει την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη.
1: Άρα.
0: Και μάλιστα το συγγενικότατον όλων. Να σας πω εγώ, να σας κάνω μια εξομολόγηση. Ήμουνα τότε, προτού να πάμε στη Μονή Βατοπεδί, είμαστε στη Νέα Σκήτη, όπως ξέρετε, και εγώ ήμουν για 4 χρόνια μάγειρας. Και δεν είχα ούτε μία αναργία. Ξέρετε, το μάγειρας δεν είχε αργία ποτέ. Και μερικές φορές, ας πούμε, έβλεπα τους πατέρες που διάβαζαν τις αργίες στις Κυριακές, στις γιορτές, και επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τη μελέτη από ανέκαθεν, έτσι τους εζήλευα τρομερά, και έτσι με έπιανε ένα παράπονο. Λέω, εγώ δεν έχω ούτε μία μέρα αργία να κάτσω να διαβάσω. Πήγα στο Γέροντα και του είπα συντολογισμό μου τη λύπη μου που είχα. και μου λέει, παιδί μου, μην ξεχνάς ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν έδινε ποτέ της Ευαγγέλιο και ήξερε να αυτούσιον τα Ευαγγελικά χωρία απ' έξω και τα άλλαγε στο να βάζω σημά. Αυτό με ικανοποίησε τόσο πολύ που πραγματικά λέει, χάρη του Θεού είναι, γι' αυτόν εγώ να κάσω στην υπακοή μου και δεν με ενδιαφέρει, εφόσον η υπακοή με εμποδίζει να μελετήσω, αυτόν ο Θεός δεν θα το μετρήσει, μάλλον δεν θα το ευλογήσει. Και όντως έτσι είναι. Διότι βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η μελέτη για απευθείας, είναι και το πνεύμα το Άγιον που ενεργεί σε άνθρωπον ο οποίος διαλόγουσαν εξαρτήτως της θέλησιός του, όπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν είχε, αλλά ήξερε συγκεκριμένα χωρία απ' έξω από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
1: Άλλη περίπτωση έγινε.
0: Ναι, είναι μεγάλο πράγμα, είναι πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό νομίζω ότι ο άνθρωπος όταν ποθεί τον Θεό, όταν έχει μια κοινωνία με τον Θεό, όταν αγαπήσει την προσευχητική κοινωνία με τον Θεό, τότε ο Θεός του δίνει και του υπαγορεύει με το πνεύμα του Άγιον και πραγματικά εντρυφά εις τα θεία μελετήματα που συντηρούν την ψυχή του ανθρώπου. Διότι τα μελετήματα συντηρούν και γίνεται θεία συντήρηση τη όλη πνευματική υποστάσεω του ανθρώπου.
1: Που είχα μια φορά γερόντα και εγώ λέω το τάδε πράγμα. Και αμέσως έρχεται απάντηση, μα η Αγία Γραφή αυτό λέει, αυτό να κάνεις. Έτσι, είναι τρόποντενά και καθοδηγητικός παράγοντας ο Λόγος του Θεού Γέροντα.
0: Βέβαια.
1: Και σε σοφρονιστικός είναι αυτό.
0: Και μάλιστα μου είπε ο πατήρ Γρηγόρος, αυτός ο μαθητής του Αγίου Παϊσίου που ήταν πρόσφατα στην μονή μας, που κάναμε τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, λέει μια φορά αυτός είχε ένα πρόβλημα και πήρε την Καινή Διαθήκη ο πατήρ Παϊσίος και άνοιξε μπροστά του. Και του είπε, και ό,τι το διάβασε, αυτό θα κάνεις, το λέει. Ναι. Διότι βλέπετε ότι έδιναν βαρύτητα εις το λόγο του Θεού.
1: Έτσι. Γέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε ο καθένας να την αποκτήσει την Αγία Γραφή. Γιατί κάποιοι θα πεθάνουν χωρίς καν να δουν την Αγία Γραφή, Γέροντα.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πάνω μας την Αγία Γραφή συνεχώς και όταν μας δοθεί ευκαιρία στο λεωφορείο ή οπουδήποτε να μελετούμε την Αγία Γραφή και πραγματικά θα πάλεται η καρδία μας από τη χάρη του Χριστού μας.
1: Είχαμε κάνει έναν καθηγητή, για να τελειώσουμε, Γέροντα, ο οποίος μας έλεγε ότι πολεμούσε στο Ραμέιν. Και λέει, είχαν γεμίσει από την Αλουσία με ψήρες και καθόντουσαν και έκαναν έτσι στο. Και έβγαζα μέσα και μετούσαν ποιο θα έχει παραπάνω ψήρες. Λέει, είμαι ο σκοπός τη νύχτα των Χριστουγέννων. Και έκλαια, γιατί απόψε είναι Χριστούγεννα, εγώ είμαι στον πόλεμο, θα ζήσω κλπ. Και ήταν κάνει κρύο. Και πήγα να ψω έτσι λίγα φρύγανα να ζεσταθώ. Είχα μια Καινή Διαθήκη την οποία είχα καταφάει, λέει ο ίδιος. Και κάποια στιγμή πήρα ένα χαρτάκι με στην τσέπη μου, πάνω να το ανάψω. Βλέπω ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής, ένα φίλος της Αγίας Γραφής. Λέω, τι έπαθα τώρα. Και εκεί γέροντα, μα λέει το εξής, και έκλαιγε ο καημένος. Λέει, πάνω στην απελπισία μου και στον πόνο μου, μακριά από τους δικούς μου, απόψε Χριστούγεννα τώρα που είμαι εγώ και λοιπά σε αυτήν την ταλαιπωρία. Έπεσε το μάτι μου στους Κορυθίους επιστολή που λέει ότι πιστός ο Θεός ούκαι άσι ημάς πειραστή είναι υπεροδύναστε, αλλά ποιήσεις τον πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπερεγγύν. Παναγία μου, Δέσποινα, είπα. Ο Θεός είναι, το έχεις την εμπιστοσύνη του Θεού, δεν θα σε αφήσει να δοκιμαστείς. Σηκώθηκα πάνω, άρχισα να ψάλω Χριστό, να δοξάσατε, όλοι σηκώθηκαν οι στρατιώτες και κάναμε Χριστούγεννα. Έστω και χωρίς να πάμε στην εκκλησία.
0: Έτσι. Διότι είχαν αγαθή διάθεση στην καρδία τους και θείο πόθο.
1: Έτσι, Γέροντα. Ευχαριστώ, Γέροντα μου, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας να έχω.
0: Ευχαριστώ. Η Παναγία μαζί σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφώνου αυτού το οποίο μεταφέρει το μήνυμα για την αγάπη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όποιον άνθρωπο καλής θελήσεως επιθυμεί να αφουγκραστεί με ευλάβεια και πίστη αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Και δεν είναι εύκολο στην εποχή μας να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα, γιατί η εμπειρία μας είναι δυσάρεστη από τη ζωή μας. Βλέπουμε γύρω μας την επικράτηση του κακού, του πόνου, της αμαρτίας, της αδικίας, και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε μας δυσκολεύει να κατανοήσουμε πώς ο Θεός αγαπά και πού βρίσκεται, πού κρύβεται, πώς φανερώνεται μέσα σε αυτές τις σκληρές συνθήκες ζωής η αγάπη του Θεού. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από την παρουσία των Αγίων μας. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες, αδιάψευστοι μάρτυρες της αγάπης του Θεού, και μαρτυρούν στον κόσμο σήμερα και πάντοτε ότι ο Θεός όντως αγάπη εστί. Αλλά και εμείς, επόμενοι της Αγίας Πατράσιν, ακολουθούντες τους Αγίους Πατέρες μας, μέσα από αυτή την εκπομπή καλούμαστε να δώσουμε τη μαρτυρία της αγάπης. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που αόκνος αλλά ευχαρίστως, με πολύ κόπο, με αυτοθυσία αλλά και με πολύ χαρά, εργάζονται στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να επικοινωνήσουμε και να συμπροβληματιστούμε γύρω από θέματα πάρα πολύ σοβαρά, θέματα υπαρξιακά, θέματα τα οποία αγγίζουν την ζωή μας αλλά και το θάνατό μας. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», και αναφέρεται η εκπομπή στην θεραπευτική μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής Παραδόσεως. Η Εκκλησία μας εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια έχει υιοθετήσει, έχει αφομοιώσει, μέσα από την εμπειρία της έχει βιώσει και έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία μέθοδος θεραπείας του ανθρώπου, θεραπείας από τις συνέπειες της πτώσεως, δηλαδή θεραπείας από τη φθορά και το θάνατο. Απόδειξη ότι έχει δίκιο η Εκκλησία μας είναι η παρουσία των Αγίων, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν πεθάνει και δεν έχουν βρεθεί κάτω από το κράτος του θανάτου, αλλά με τον θάνατό τους δήλωσαν περίτρανα ότι ο θάνατος είναι άδικος και δεν μας αξίζει. Δήλωσαν ότι όπως ο Χριστός πάτησε με το θάνατό του το θάνατο, έτσι και αυτοί κατά μίμηση Χριστού πατούν και εξευτελίζουν με το θάνατό τους το θάνατο. Ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει το θάνατο, αλλά ο θάνατος δεν καταργήθηκε, διότι υπάρχει ακόμη. Υπάρχει ακόμη όμως ως ευλογία. Οι Άγιοι χαίρονταν που είχαν την ικανότητα και τη δυνατότητα να πεθάνουν, γιατί θέλαν να πεθάνουν για χάρη του Χριστού. Ευγνωμονούσαν και ευχαριστήσαν το Θεό που άφησε τη θνητότητα στη φύση μας μέχρι, για λίγο καιρό ακόμη, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θνητότητα, αυτή την παθητότητα της φύσεώς μας, ως απόδειξη της αγάπης τους προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως ο Χριστός φανερώνει ότι μας αγαπά επειδή πεθαίνει για μας, και εμείς από λαχτάρα και από έρωτα και από αγάπη για Αυτόν επιλέγουμε να πεθάνουμε για χάρη Του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ ότι δεν υπάρχει χριστιανική ζωή, υπάρχει χριστιανικός θάνατος. δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χριστιανικά, μπορεί όμως να πεθαίνει χριστιανικά χίλιους θανάτους κάθε μέρα για χάρη αυτών που αγαπά, να θυσιάζεται για να φανερώνει και να πείθει για την αγάπη του Χριστού στον κόσμο, να θυσιάζει το θέλημά του, το βόλεμά του, την ύπαρξή του για χάρη των άλλων, και μόνο τότε μπορεί να τους πείσει ότι όντως ο Θεός είναι αγάπη, και μόνο τότε μπορεί να τους εμπνεύσει να φερθούν και αυτοί με αγάπη, μπορεί να γαργαλήσει, να ακουμπήσει, να προκαλέσει το φιλότιμό τους.

Επανήλθαμε μετά από αυτή την μουσική ανάσα εδώ στο φιλόξενο χώρο, στο στούντιο του Πεμπτουσία FM, παρέα με τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, που έχει την επιμέλεια αυτής της εκπομπής, την ηχοληπτική επιμέλεια, αλλά ταυτόχρονα και τη μουσική επένδυση, την ευθύνη για τη μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, και με πολύ προσοχή επιλέγει αυτές τις μουσικές ανάσες που είναι απαραίτητες σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για τον κόπο της αγάπης του, και εμείς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αιτία της αρρώστιας μας, με την πτώση. Είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι για να κατανοήσουμε πόσο πολύ έχουμε ανάγκη το Χριστό, πόσο άρρωστοι είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η υγεία μας. Και είχαμε περιγράψει την υγεία του ανθρώπου πριν από την πτώση του. Πώς γνωρίζουμε πώς ήταν ο άνθρωπος? Εκτός από τις πληροφορίες που μας δίνει η Αγία Γραφή, έχουμε και τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ, στην πνευματική εκείνη κατάσταση που είχε ο Αδάμ, πριν πέσει και βγει έξω από τον Παράδεισο, στην λεγόμενη προπτωτική πνευματική κατάσταση. Αλλά και μας περιέγραψαν αυτό το οποίο ζήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Πέραν όμως αυτού, αυτός ο οποίος παρουσιάζει τη δυνατότητα της ανθρώπινης φύσης, το πού μπορεί δηλαδή να φτάσει η ανθρώπινη φύση, σε ποιο βαθμό τελειότητας μπορεί να προσεγγίσει ο άνθρωπος, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, αποκάλυψε τον τέλειο Θεό ως τέλειος Θεός που ήταν, αλλά η αποκάλυψή του δεν ήταν μόνο για το Θεό, ήταν και αποκάλυψη για τον άνθρωπο, και έτσι φανέρωσε και τον τέλειο άνθρωπο. Και εμείς τώρα γνωρίζουμε την τελειότητα και προσανατολίζουμε την ύπαρξή μας προς την κατεύθυνση αυτή της ομοίωσης με τον Ιησού Χριστό. Μας φανερώθηκε και μας αποκαλύφθηκε ότι όταν ο Θεός είπε «ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωσιν ημών», το «κατ' εικόνα και καθομοίωσιν» αφορούσε κυρίως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άρα εμείς είμαστε εικόνες της εικόνας του Θεού. «Εικόν του Θεού το αοράτου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «είναι ο Ιησούς Χριστός». Και εμείς είμαστε εικόνες της εικόνος. Το αρχέτυπό μας, το πρωτότυπό μας,

τότε αληθεύουμε ως άνθρωποι, τότε φανερώνουμε την ανθρωπιά που κρύβουμε μέσα μας, τότε γινόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι, γιατί ζούμε σύμφωνα με τη φύση μας, σύμφωνα με τον προορισμό μας, σύμφωνα με την ενδελέχειά μας. Εάν ζούμε ζωή ανώμοια με τον Χριστό, εάν δεν έχουμε καμία ομοιότητα, καμία επαφή με τον Χριστό, αν είμαστε εντελώς διαφορετικοί από τον Χριστό, από τον τρόπο που σκέφτονταν, από τον τρόπο που αντιδρούσε, από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν, από τον τρόπο που ανησυχούσε, αν έχουμε περιεχόμενο καρδιάς εντελώς διαφορετικό από το περιεχόμενο της καρδιάς του Χριστού, τότε ζούμε ζωή αφύσικη, ζωή ανώμαλη, μη ομαλή, μη φυσιολογική, ζωή που δεν έχει δυσαρμονική ζωή, που δεν έχει αρμονία, που δεν έχει νόημα, με συγχωρείτε, ζωή ανόητη. Γι' αυτό και τα πάθη λέγονται άλογα, διότι δεν έχουν απολύτως καμία, μα καμία λογική και οδηγούν τον άνθρωπο σε μια ζωή εντελώς στενάχωρη και απαισιόδοξη.

Χαίρετε και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου τους. Να πούμε ότι ακούν το ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούνε την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Μία εκπομπή που αναφέρεται στην μεθοδολογία και στον τρόπο με τον οποίο θεραπεύονται τα πάθη μας. Ή μάλλον με τον οποίο τα πάθη μας μεταμορφώνονται σε αρετές. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα της αγάπης, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό του το χάρισμα, αυτή του την προοπτική. Απέτυχε να εκπληρώσει την ομοίωσή του. Ήταν μέσα στον παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες συνθήκες για να εργαστεί για τον Θεό που μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν πάνω στη γη. Και όμως, ενώ βρισκόταν μέσα στον παράδεισο, αμάρτησε και έπεσε. Αντίθετα, βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη ζωή των Αγίων Άγιοι να βρίσκονται μέσα σε περιβάλλοντα αντίθετα, που δεν ευνοούσαν καθόλου την εργασία των αρετών, και όμως να αγιάσουν, όπως ο Λότ, ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα, όπως η Παναγία μας με τον Ιωσήφ, τον Μνήστορα και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, οι οποίοι ζούσαν στη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά ένα κέντρο κακίας και διαφθοράς. Όταν ο Φίλιππος πήγε στον Αθαναήλ και του είπε ότι βρήκαμε το Μεσσία, και του λέει ποιος είναι, λέει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ,

Ο Ναθαναήλ αυθόρμητα εξέφρασε την απορία του και είπε «Μα καλά, είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι καλό στη Ναζαρέτ?» Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτή την αναφορά ότι η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν μια πολύ κακόφημη πόλη εξαιτίας των αμαρτωλών ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες ζωής στις οποίες βρισκόμαστε ελάχιστα επηρεάζουν τον προσανατολισμό της ψυχής μας. Ελάχιστα επηρεάζουν τον έρωτά μας για τον Χριστό. Ο Αδάμ ζούσε στον Παράδεισο και όμως αμάρτησε. Ο Λότ ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα και όμως αγίασε. Μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε και εμείς από τα ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, περνούν όλη τους τη ζωή μέσα σε αλμυρό νερό, αλλά όταν τα βγάλουμε και τα τηγανίσουμε, τα ψήσουμε και θέλουμε να τα φάμε, διαπιστώνουμε ότι είναι εντελώς ανάλατα και πρέπει να ρίξουμε αλάτι για να τα φάμε. Ας γίνει μάθημα για μας τα ψάρια να μην επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μας, αλλά να ξέρουμε ότι εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας. Αντί αυτό να επηρεάσει εμάς, μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε αυτό. Μέσα λοιπόν στον Παράδεισο ο άνθρωπος απολάμβανε τη σχέση με το Θεό. Η ουσία της ζωής του ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν θεοκεντρική ύπαρξη. Ασχολούνταν με το Θεό, δοξολογούσε το Θεό, ζούσε για τον Θεό, με τον Θεό. Η ζωή του αντλήτω από τον Θεό, ζούσε μαζί με τη ζωή του μαζί με τον Θεό και το νόημα της ζωής του ήταν ο Θεός. Η επιθυμία του, η θέλησή του, τα όνειρά του, η φαντασία του, η μνήμη του, η βούλησή του, η ελευθερία του, τα συναισθήματά του, η ψυχολογία του, τα πάντα του ήταν προσανατολισμένα στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι ζούσε ο άνθρωπος, αλλά έπρεπε να αποκαλύψει ότι αυτός ο τρόπος ζωής του αρέσει, ότι είναι σύμφωνος με αυτό το δώρο που του έκανε ο Θεός, ότι αποδέχεται το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και του δόθηκε μία εντολή εκεί μέσα στον Παράδεισο. Του δόθηκε η εντολή της ελευθερίας. Του δόθηκε μία εντολή για να εκφράσει ο άνθρωπος την προσωπική του θέληση, την προσωπική του ελευθερία.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές, φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», συντροφιά με τον καλό μας ηχολήπτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, ο οποίος επιλέγει να μας δίνει ανάσες μουσικές με πολύ προσοχή και με πολύ επιμέλεια, φροντίζει να μην κουράζει αυτή η εκπομπή, αλλά να είναι ώρα ξεκούρασης, χαλάρωσης και επικοδομικής όμως. Λέγαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο Αδάμ κλήθηκε να εκφράσει την ελευθερία του προς το Θεό, να δείξει στο Θεό ότι ελεύθερα αποδέχεται όλα τα δώρα που του δώσε ο Θεός, τηρώντας μία εντολή. Ο Θεός του δώσε τη δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστεί απέναντί του. Θα μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει τέλειον άνθρωπο, αλλά δεν το ήθελε αυτό. Από ευγένεια, από ταπείνωση, από αγάπη, ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο ως ίσο προς ίσο. Τρόπον την άστη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Κάνει ένα κόπι τον εαυτό του, μπαίνει σε ένα φωτοτυπικό και φωτοτυπεί τον ίδιο του τον εαυτό και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μέσα στο πνεύμα και στα πλαίσια μιας ισότητας. Δεν φτιάχνει λοιπόν τον άνθρωπο τέλειο, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί θέλει να αντιπροτείνει ο άνθρωπος στο δώρο του Θεού, στην ύπαρξή του, την δικιά του οπτική, το δικό του θέλημα, την δικιά του πρόταση. Μας δίνει ο Θεός τον εαυτό μας ως πρόταση για συζήτηση. Και εμείς λέμε στο Θεό, αυτό μου αρέσει πάνω μου, το άλλο δεν μου αρέσει. Εκείνο μου λείπει και το άλλο περισσεύει. Και συνεργαζόμαστε με το Θεό για την τελειοποίησή μας, για την ολοκλήρωσή μας, για την πορεία μας μέσα στον κόσμο αλλά και στην αιωνιότητα. Αυτή η συνεργασία με το Θεό, αυτή η διαλογική σχέση με το Θεό, στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι δημιουργία, είναι συνδημιουργία με τον Θεό. Είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο και αυθεντικότερο δημιουργικό έργο που μπορεί να επιτελέσει ένας άνθρωπος επί της γης. Να συνεργαστεί με το Θεό για τη δημιουργία αθάνατης ύπαρξης. Ύπαρξης που θα συνδιαιωνίζεται μετά του Θεού σε όλους τους αιώνες. Όταν λοιπόν στέκομαι ενώπιον του Θεού για να προσευχηθώ, ουσιαστικά του δίνω δικαίωμα να επέμβει στη ζωή μου και του λέω και τον τρόπο πολλές φορές, εκφράζω το θέλημά μου και το όραμά μου για τον εαυτό μου και συνεργάζομαι μαζί του για να τελειοποιηθώ, για να απαλλαγώ από τα περιτά στοιχεία, τα πάθη και να μπορέσω να οικειοποιηθώ τις αρετές, δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο. Το ίδιο και ο Αδάμ ζούσε σε μια διαρκή επικοινωνία με το Θεό και ήθελε ο Θεός να του δώσει την ευκαιρία να πει ναι ή όχι στα δώρα που του έκανε. Έτσι του έδωσε μια εντολή νηστείας. Η πρώτη εντολή λοιπόν του Θεού στον άνθρωπο είναι η νηστεία, διότι του είπε μη φας από αυτό το δέντρο. Το μη φας, να μην φας από αυτό το δέντρο, να μην γευτείς τον απαγορευμένο καρπό, είναι εντολή νηστείας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συναντηθούμε εδώ ραδιοφωνικά για να αναλύσουμε περισσότερο την εντολή του Θεού, να πούμε τι είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού από το οποίο έφαγε ο Αδάμ και πώς επαναλαμβάνεται αυτός ο πειρασμός στις μέρες μας και τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλάβουμε κι εμείς την πτώση του παππού μας. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά.
καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο. Για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίο Νακαντούνη.
3: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα στην εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου πίστεως. Πολύ περισσότερο όμως θα μας ασχολήσει το θέμα αυτό και πνευματικά. Το θέμα λοιπόν αυτό είναι οι λογισμοί στην καθημερινότητά μας. Οι λογισμοί, το τι σκεπτόμαστε, το τι θέλουμε να κάνουμε, το τι θέλουμε να πούμε, το τι νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε και ότι πρέπει να πούμε. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι όταν ήμασταν μικροί μας συμβούλευαν ότι πριν μιλήσεις γούντιξε τη γλώσσα σου στο μυαλό σου ή πριν κάνεις κάτι να το σκέπτεσαι καλά. Η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουν πραότητα και καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας. Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες της ζωής μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη λογισμών και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ειρήνη ούτε γαλήνη. Γι' αυτό ψάλλουμε στο μεγάλο παρακτητικό κανόνα ότι «εκύκλωσαν ετουβίου μεζάλε όσπερ μέλισε κυρίων παρθέν». Όπως οι μέλισσες κυκλώνουν την κυρίθρα, έτσι πολλές φορές οι σκέψεις για τη ζωή μας και για τις ανάγκες μας μας περιτριγυρίζουν και μας δυσκολεύουν. Το σημείο εκκίνησής μας είναι πάντοτε εσφαλμένο, λέει ο Γέροντας Θαδαίος της Βιτόβινσας. Αντί να ξεκινούμε με τον εαυτό μας, εμείς θέλουμε πάντοτε να αλλάξουμε πρώτα τους άλλους και τελευταίους εμάς. Αν ο καθένας ξεκινούσε πρώτα με τον εαυτό του, θα είχαμε παντού τριγύρω ειρήνη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο. Εκείνο που δεν βλάπτει τον εαυτό του, ούτε και ο διάβολος. Βλέπετε, εμείς είμαστε οι αρχιτέκτονες, οι μοναδικοί αρχιτέκτονες του μέλλοντός μας. Με τους λογισμούς του, ο άνθρωπος αναστατώνει ενίοτε την τάξη της δημιουργίας. Έτσι καταστράφηκαν οι πρώτοι άνθρωποι, με έναν κατακλυσμό, εξαιτίας των κακών λογισμών και των προθέσεών τους. Πρώτα σκέφτηκε ο Κάιν τι να κάνει και μετά έκανε αυτό που έκανε. Αυτό αληθεύει ακόμα και σήμερα. Οι λογισμοί, αγαπητοί γονείς και αγαπητοί νέοι, Οι λογισμοί μας είναι κακοί, γι' αυτό δεν αποκομίζουμε καλή καρποφορία. Οφείλουμε να αλλάξουμε. Λέμε πολλές φορές να αλλάξει η κοινωνία μας, δεν πάει καλά. Μα εμείς είμαστε η κοινωνία. Εμείς είμαστε τα κύτταρα της κοινωνίας αυτής. Άρα εμείς οφείλουμε να αλλάξουμε. Και αυτή η αλλαγή θα έρθει πρώτα από το μυαλό μας, από το νου μας. Θα είναι καρδιακή αλλαγή. Και οι λογισμοί λοιπόν παίζουν το σημαντικότερο ρόλο. Καθένα μας λοιπόν πρέπει να αλλάξει, αλλά είναι κρίμα που δεν έχουμε παραδείγματα να μας καθοδηγήσουν. Και δυστυχώς ούτε στην οικογένεια, ούτε στην κοινωνία μας. Βλέπετε συνεπώς πως έχουν τα πράγματα. Όταν καλλιεργούμε κακές σκέψεις, γινόμαστε κακοί. Ίσως έτσι να νομίζουμε ότι είμαστε καλοί, αλλά το κακό είναι εντός μας. Δεν έχουμε την δύναμη να το αντισταθούμε και γνωρίζουμε ως χριστιανοί ότι δεν πρέπει καν να σκεφτόμαστε το κακό. Πόσο μάλλον να το διαπράττουμε. Η εντολή που έχουμε από το Θεό μας είναι να κατέχουμε το καλό και να πράττουμε το αγαθό. Ωστόσο ο άνθρωπος έχει θεία δύναμη, θεία ζωή και θεία ενέργεια. Την ημέρα της τελικής κρίσεως θα ρωτηθούμε για το τι είδους χρήση κάναμε αυτής της δύναμης, της ζωής και της ενέργειας που μας δόθηκαν. Συμβάλαμε άραγε στην αρμονία του σύμπαντος κόσμου ή σπήραμε δυσαρμονία. Ο Κύριος πήρε πάνω του όλες μας τις οδύνες και τις μέρημνες και είπε ότι θα μας παράσχει κάθε τι που χρειαζόμαστε. Και παρόλα αυτά εμείς κρατιόμαστε τόσο σφιχτά από τις μέρημνές μας που δεν αφήνουμε το νου και την καρδιά μας, τις οικογένειες και καθένα τριγύρω μας να βρει ανάπαυση. Είδατε τον πλούσιο του Ευαγγελίου. Ονομάστηκε άφρον, ανόητος, όχι τόσο έξυπνος. Γιατί? Διότι αυτά που τόσο πλουσιοπάροχα του χάρισε ο Θεός δεν σκέφτηκε να τα οικονομήσει και να τα χαρίσει σε αυτούς που δεν είχαν, αλλά ήθελε να τα αποθηκεύσει και αυτά, λέγοντας στον εαυτό του «Φάγε, πήγε, εφραίνου, έχεις πολλά κείμενα εν τη γη». Δηλαδή θα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η έλλειψη της μνήμης θανάτου είναι αφροσύνη και είναι πολύ σπουδαίος λογισμός για να μας πάει πίσω. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε. Οπότε τα προβλήματα πέφτουν πάνω μου και πάνω μας σαν άχθος δυσβάσταχτο και προσπαθεί κάποιος να σηκωθεί και να φροντίσει τον εαυτό του και τις μέρημνες της οικογένειάς του, τι κάνουν τότε χωρίς να αφήνω και κάτι στα χέρια του Θεού, ακούγοντας το λογισμό μου, δυσκολεύω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Ο άνθρωπος εκείνος που ζει έχοντας το μυαλό του στην αιώνια ζωή έχει καλούς λογισμούς, θείους λογισμούς. Ο ρόλος των χριστιανών στον κόσμο είναι να φιλτράρουν την ατμόσφαιρα της γης ώστε να κερδίσει διαρκώς έδαφος η ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού. Ο Κύριος κάλεσε τον καθένα από εμάς στην ύπαρξη με ένα συγκεκριμένο στόχο και σχέδιο. Και το παραμικρό χορταράκι αυτού του πλανήτη έχει ένα είδος αποστολής εδώ στη γη. Και πόσο λιθεύει αυτό για τα ανθρώπινα όντα. Ωστόσο εμείς διαταράσσουμε ενίοτε και εμποδίζουμε το σχέδιο του Θεού. Έχουμε την ελευθερία είτε να αποδειδούμε το θέλημά του είτε να το απορρίψουμε. Ο Θεός που είναι αγάπη δεν θέλει να άρει αυτή την ελευθερία από μας. Μας δόθηκε απόλυτη ελευθερία, αλλά εμείς πάνω στην τρέλα μας ποθούμε συχνά άχρηστα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όσοι ακούν την εκπομπή αυτή και όσοι είμαστε και γονείς, ας προσέξουμε, διότι οφείλουμε στα παιδιά μας, πέρα από όσα δίνουμε, να δώσουμε και την εκγύμναση των καλών λογισμών. Των καλών λογισμών. Διότι οτιδήποτε πράξουν πρώτα το σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι, και άνθρωποι είναι και τα παιδιά μας. Και εσείς λοιπόν, αγαπητοί νέοι και νέες, αν θέλουμε να αποκτήσουμε το είδος του καλού λογισμού, οφείλουμε να έχουμε ενσυναίσθηση προς τον απέναντί μας, να φέρουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου, να σκεφτούμε και να πούμε τι θα ήθελε ο άλλος να ακούσει τη στιγμή αυτή και τι είναι ωφέλιμο. Και ακόμα παραπάνω να σκεφτούμε τι θα ήθελε ο Χριστός. Ας τα ακούσουν και αυτοί που νομοθετούν και ας γίνει βάση για το νομικό κράτος, για το νομικό πλαίσιο, για το δίκαιο κάθε χώρας ο λόγος του Χριστού. Τότε σίγουρα δεν θα υπήρχαν αδικίες. Ο άνθρωπος οδηγείται στη βλασφημία από τους λογισμούς του, στην αμαρτία από τους λογισμούς του, στην τοξικότητα όπως λέμε σήμερα από τους λογισμούς του. Τα λάθη του είναι από τους λογισμούς του. Τα πάντα έχουν βάση και αρχή τους λογισμούς, και η αμαρτία και η αρετή. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια πώς μπορούμε να νικάμε τους κακούς λογισμούς, πώς μπορούμε να στραφούμε εναντίον τους, ποια είναι τα μέσα εκείνα. Ακούστε, δεν υπάρχει άλλο μέσο από την προσευχή, την αγάπη και την υπομονή. Τι είναι οι λογισμοί? Οι λογισμοί με την έννοια της αρνητικότητας είναι κακές σκέψεις που κάνουμε για τη ζωή μας, για τους άλλους, τους φίλους μας. Σκέψεις που μας οδηγούν στο να έχουμε ανυπακοή, να σκεφτόμαστε πονηρά και άσχημα. Να οδηγούμαστε στην αμαρτία και την απομάκρυνση από τον Θεό. Πολλές φορές οι λογισμοί είναι ψέματα που λέμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Βέβαια, τις εισηγείται για κάποιος άλλος πονηρός. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο πονηρός είναι το ταγκαλάκι, το οποίο μπαίνει στο μυαλό μας γιατί εμείς το αφήνουμε και μας βάζει να μην κάνουμε το σωστό. Λέει κάποιος, μα εγώ έχω καλή πνευματική ζωή. Η καλή πνευματική ζωή προϋποθέτει καλούς λογισμούς. Και το πρόβλημα στην πνευματική ζωή είναι οι λογισμοί. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε όχι μόνο να τους αποκρούσουμε, αλλά καμία συγκατάθεση μαζί τους. Να μην τους δεχτούμε. Να μην κάνουμε τον εαυτό μας έναν αεροδιάδρομο προσγείωσης των λογισμών. Μιας και αυτοί μοιάζουν με τα αεροπλάνα, όπως λέει ο σύγχρονος Άγιος μας. Οι λογισμοί επίσης είναι ρίζα κάθε αμαρτίας. Δεν είναι απλές σκέψεις, αλλά τεχνάσματα του διαβόλου, ώστε να σπάσει την αγάπη με τον Θεό. Και σπάει την αγάπη με τον Θεό όταν σπάσει την αγάπη μεταξύ μας. Χρειάζεται λοιπόν πολλής αγώνας και να μην τους υποτιμούμε. Ο κόσμος πολλές φορές δεν πιστεύει στην ύπαρξη του πονηρού. Παρασυρμένος από ταινίες και ιστορίες, νομίζει ότι ο διάβολος ελέγχει τον άνθρωπο κάνοντας τον κακό και έχοντας τον έτοιμο να κάνει κακό στους άλλους, χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται ότι ο πονηρός μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή, ρίχνοντάς μας κακές σκέψεις στο νου μας, ώστε να μας χωρίζει από τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Και πολλές φορές μας χωρίζει από τον συνάνθρωπο, προσέξτε, χωρίς να μας βάλει λογισμό εναντίον κάποιου. Τι μας κάνει όμως? Μας παίρνει τον λογισμό της υπερηφανίας. Δηλαδή, σκέφτεσαι και λες, είμαι χριστιανός, πρέπει να κάνω έναν αγώνα, ωραία, ας κάνω νηστεία και προσευχή. Όταν λοιπόν σε αυτά δεν μπορεί να σε καταφέρει και εσύ κάνεις προσευχή νηστεία, τότε ο διάβολος σου λέει, ωραία τα κάνεις αυτά, αλλά έχεις χρόνο, άστο να το κάνεις αργότερα. Όταν δεν μπορεί λοιπόν ούτε αυτό να το καταφέρει, σου λέει, μπράβο που τα κάνεις, τι καλός που είσαι, εσύ είσαι κι άλλος δεν είναι. Λοιπόν, και μπαίνει ο λογισμός εκ δεξιών και νομίζεις λοιπόν ότι πραγματικά κάποιος είσαι και έτσι σε αποκόβει από τον συνάνθρωπο. Βλέπετε γιατί η κοινωνία του Χριστού είναι κοινωνία μεταξύ μας και με το Θεό μας. Όπου υπάρχουν λογισμοί υπερηφανίας πάβει να υπάρχει αγάπη. Και όπου δεν υπάρχει αγάπη δεν χωράει ο Χριστός. Γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε τις σκέψεις μας. Ο πατήρ Νίκων, που είναι ιεροκήρυξης Αγιορείτης και συχνά βγαίνει στον κόσμο, έχει σημειώσει κάποια πράγματα για τους λογισμούς. Οι λογισμοί, λέει, είναι τριών ειδών. Να τους ξεχωρίσουμε. Είναι οι λογισμοί οι δικοί μας, οι σκέψεις οι δικές μας, αυτές που κάνει το ανθρώπινο μυαλό. Είναι οι λογισμοί, οι σκέψεις που μας φέρνει ο διάβολος. Λέμε για παράδειγμα, μου ήρθε μια σκέψη. Δεν φαντάζεται κανείς πόσο κυριολεκτή πολλές φορές όταν λέει αυτή τη φράση. Πραγματικά σου ήρθε, πραγματικά κάποιος την έφερε. Ο διάβολος είναι πνεύμα και σε ένα πνεύμα που είναι μπορεί να κουμπάει μέσα στο μυαλό μας. να κουμπάει και να καταθέτει σκέψεις. Είναι λοιπόν σκέψεις δικές μας που μπορούμε να τις κάνουμε εμείς, σκέψεις που μας τις κάνει ο πονηρός και σκέψεις, λογισμοί που τους στέλνει ο καλός Θεός. Πώς θα μπορέσουμε τώρα να τους ξεχωρίσουμε, ώστε να μπορούμε να ασχοληθούμε με τις δικές μας σκέψεις και τις σκέψεις που μας στέλνει ο Θεός και να απορρίψουμε τις σκέψεις που μας στέλνει ο διάβολος? Πώς θα κάνουμε αυτή τη διάκριση στους συλλογισμούς? Είναι πολύ απλό, λέει ο γέροντας. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Με τίποτα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιες είναι οι σκέψεις οι δικές μας, ποιες είναι του Θεού και ποιες είναι του διάβολου. Χρειάζεται μεγάλη εξάσκηση. Ποιες είναι του Θεού και ποιες είναι από τον πονηρό. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών είναι η μεγαλύτερη αρετή. Τότε λοιπόν, πώς θα δεχτούμε τους λογισμούς του Θεού για να ζήσουμε και πώς θα απορρίψουμε τους λογισμούς τους κακούς, τους δικούς μας ή του διαβόλου για να μην χαθούμε? Πρώτον, πώς αντιμετωπίζεται ένας κακός λογισμός? Αυτό είναι πρόβλημα. Και δεύτερον, όταν έναν καλό λογισμό μας τον φέρνει ο πονηρός, πώς θα ξέρουμε αν είναι από τον πονηρό για να τον απορρίψουμε? Γιατί όλοι ξέρουμε. Πέρασε καιρός που ο διάβολος ερχόταν με κέρατα και ουρά. Τώρα έχει μεταλλαχθεί, ξέρει να μεταμφιέζεται. Έρχεται σαν μια ωραία ιδέα, σαν ένας άνθρωπος με χαρίσματα, σαν πολιτικός με ευγλωτία, σαν ένας εκκλησιαστικός που θα σας συναρπάσει με τις ομιλίες του. Πώς θα καταλάβουμε ότι πίσω του σε μια τέτοια περίπτωση βρίσκεται ο διάβολος? Όταν ο λογισμός είναι κακός, εντάξει, τον απορρίπτουμε. Όταν όμως έρχεται έτσι σαν καλή σκέψη, τι θα κάνουμε? Γιατί λέγει η Αγία Γραφή, «Εστίν ο δε έτη δοκούσε, αγαθέ τα δε έσχατα αυτών εισπιδμένα άδου». Φαίνονται δρόμοι που τους ξεκινάς και είναι ωραίο και καλό και στο τέλος σε περιμένει ο θάνατος. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό, ώστε να μην ξεκινήσουμε αυτόν τον καλό δρόμο που θα μας οδηγήσει στον θάνατο? Για το πρώτο, πώς θα αντιμετωπίσουμε και θα απορρίψουμε ένα κακό λογισμό, θα σας δώσω ένα μικρό σχέδιο, ένα σχέδιο εξέλιξης του λογισμού που είναι απλό για να μπορείτε να το θυμάστε. Ο κάθε λογισμός, λέει ο γέροντας Νίκων, έχει μια εξέλιξη. Για παράδειγμα, βλέπουμε ένα πορτοφόλι, μας έρχεται ο λογισμός πάρτο. Αυτό το στάδιο της σκέψης του λογισμού λέγεται προσβολή, μας προσβάλλει, επιτίθεται, μας χτυπάει. Εσύ την απορρίπτεις τη σκέψη, λες, δεν θα το βάλω στην τσέπη μου το πορτοφόλι που βρήκα. Αυτός επιμένει. Το πορτοφόλι φαίνεται φουσκωμένο. Δεν θα έχασε και πολλά αυτός που το έχασε. Φαίνεται να τα έχει. Ξαναδιώνει το λογισμό. Θα πεις όχι. Ξανάρχεται τότε ο λογισμός. Το πρώτο είναι προσβολή. Δεν έχουμε ενώπιον του Θεού ευθύνη για αυτή την άσχημη σκέψη, όσο αμαρτωλή κι αν είναι. Γι' αυτόν τον άσχημο λογισμό. Ενώπιον του Θεού είμαστε αθώοι. Μετά ο λογισμός όμως έρχεται. Τον διώχνουμε, έρχεται τον ξαναδιώχνουμε. Το δεύτερο λοιπόν στάδιο, αυτό είναι η πάλι, παλεύουμε με το λογισμό. Για το πρώτο δεν είμαστε υπεύθυνοι. Μάλιστα, άμα τα καταφέρουμε θα πάρουμε και μισθό από το Θεό. Θα πάρουμε μισθό από το Θεό γιατί επειδή παλεύουμε, τον διώχνουμε τον λογισμό. Κάτι που είναι πολλές φορές επώδυνο για μας. Η πάλι αυτή θα μας βοηθήσει. Εάν τώρα όμως αρχίσουμε στο μυαλό μας να το συζητάμε για να λέμε εντάξει θα πάρω το πορτοφόλι και θα κάνω και καμιά ελεημοσύνη, πολλά έχει μέσα, κάτι θα μείνει και σε μένα, θα κάνω και ένα καλό. Αυτό το στάδιο και μετά, αν το ζήσουμε, αρχίζει η ενοχή μας. Δεν είμαστε ακόμα ένοχοι, αρχίζει η ενοχή. Λέγεται συνδυασμός. Προσπαθούμε να μπαλώσουμε τα πράγματα, προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα πράγματα και εκεί αρχίζει η ενοχή μας. Έτσι λοιπόν έχουμε στάδια του λογισμού. Προσβολή, πάλι, συνδυασμός. Τι μένει? Η συγκατάθεση. Αν το κάνουμε έχουμε συγκατατεθεί με το λογισμό μας. Δηλαδή πέσαμε. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία στους λογισμούς. Είπαμε τα στάδια του λογισμού είναι 4. Έτσι αδελφοί μου, ο άνθρωπος οφείλει να έχει νουν Χριστού. Αν λοιπόν σκεφτόμαστε στη ζωή μας, σαν ιερέας εγώ, σαν οικογενειάρχης, σαν δάσκαλος ο άλλος, σαν γιατρός, σαν πολιτικός, μόνο αυτό που κάνω το θέλει ο Χριστός, τότε δεν κινδυνεύουμε τόσο πολύ. Δεν κινδυνεύουμε τόσο πολύ. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, τα πάντα και για πολύ καιρό και για όλη μας τη ζωή σχεδόν παλεύουμε με τις σκέψεις μας. Παλεύουμε με τις σκέψεις μας. Εδώ να τονίσουμε ότι χρειάζεται και βοήθεια εξωτερική. Δεν θα πάθουμε τίποτα, αγαπητοί αγροατές, γονείς και παιδιά, να επισκεφτούμε ένα πνευματικό. Πολλές φορές το πρόβλημά μας δεν φαίνεται πνευματικό, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Νομίζουμε ότι είναι κοινωνιολογικό το πρόβλημά μας. Που δεν μου μιλάει ο αδερφός μου, ο φίλος μου, η φίλη μου, που απορρίπτω κάποιον. Και όμως είναι καθαρά πνευματικά ζητήματα αυτά. Σας διαβάσω κάτι από το γεροντικό. Κάποτε λέει, ο Όσεως Μαγάριος ο Αιγύπτιος συνάντησε στο δρόμο τον διάβολο φορτωμένο με ένα παράξενο φορτίο, ο οποίος πήγαινε κι αυτός εκεί που πήγαινε και ο Άγιος Όσεως Μακάριος. «Για πού πας?» ρώτησε ο Όσεως τον διάβολο. «Πάω να βάλω λογισμούς και πονηρές σκέψεις στον έναν μοναχό για τον άλλον», είπε με ανέδεια εκείνος. «Και τι είναι αυτά που κουβαλάς μαζί σου?» «Τα γεύματα που θα τους προσφέρω. Γεύματα». «Και είναι τόσα πολλά?» απόρρισε ο Όσεως. «Βέβαια. Αν δεν ικανοποιούνται με το ένα, έχω άλλο έτοιμο. Και αν δεν τους αρέσει και αυτό, τους έχω δίνω τρίτο. Ένα από όλα θα είναι το γούστο του, σίγουρα». «Έχεις πολλούς εκεί που σε ακολουθούν?» ρώτησε με φρίκι ο Αβάς. «Όχι», αναγκάστηκε να ομολογήσει ο διάβολος. «Οι περισσότεροι έχουν αγριέψει εναντίον μου. Έχω όμως έναν καλό φίλο». «Πώς ονομάζεται?» ρώτησε με ενδιαφέρον ο Όσεως. «Θεόμεμπτος», αποκρίθηκε ο διάβολος και τράβηξε βιαστικό στο δρόμο του. Συλλογιζόμενος από όσα άκουσε ο Όσεως, πήγε στη σκήτη. Οι μοναχοί τον υποδέχτηκαν με πολύ χαρά και μαλώνανε ποιος θα τον φιλοξενήσει. Ο Μακάριος όμως ζήτησε να πάει στην καλύβα του Θεόμεμπτου. Σαν έφτασαν εκεί, το ρώτησε πώς θα περνούσε. «Καλά με την ευχή σου, γέροντα», απάντησε εκείνος. «Δεν συμπειράζουν οι λογισμοί, αδελφέ μου?» το ρώτησε ο Μακάριος. «Τότε δίστασε λίγο ο πατήρ Θεόμεμπτος. Ντρεπόταν να αποκαλύψει πως μέσα του είχε όλο κακές σκέψεις, ζήλια, αμαρτία, μίσος για τους άλλους μοναχούς, θυμό, παρεξήγηση, μνησικακία, επιθυμία συνεχή για φαγητό και ογενιστία. «Καλά πηγαίνω», ψιθύρισε, προσπαθώντας να φανεί αδιάφορος. «Αχ, αδελφέ μου», αναστέναξε βαθιά ο Μακάριος. «Εγώ που είμαι τόσα χρόνια ασκητής και γερασμένος πια, πειράζομαι από πολλούς λογισμούς και ας νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι άγιος». Ο Θεόμεμπτος πήρε θάρρος από τα λόγια του Οσίου και του φανέρωσε τον πόλεμο που του κάνει ο διάβολος. Τότε ο γέροντας τον συμβούλεψε πώς να αντιστέκεται στις κακές σκέψεις και στους κακούς λογισμούς και με ποιο τρόπο να προσεύχεται και έφυγε για να γυρίσει το κελί του. Στον δρόμο ξαναβήκε το διάβολο κατσούφι. «Τι νέα?» τον ρώτησε ο Αβάς Μακάριος. «Πολύ άσχημα», αποκρίθηκε εκείνος. «Όλοι οι μοναχοί μου εναντιώνονται και πιο πολύ από όλους ο παλιός μου φίλος. Γι' αυτό και εγώ αρκίστηκα να τους αφήσω λίγο καιρό ήσυχους για να νομίσουν ότι τους ξέχασα και μετά θα ξαναεπιτεθώ». Έφρυξε ο Άγιος με την πανουργία του διαβόλου και παρακάλεσε τον Κύριο να φυλάει από αυτόν τους μοναχούς μα και όλο τον κόσμο. Δείτε, αδελφοί μου, τώρα ο ασκητής στο κελί του μέσα κάνει τόσον αγώνα, διαβάζει, προσεύχεται, υπακοεί στο γέροντα και όμως οι λογισμοί του δυσκολεύουν την αγιότητά του. Πόσο όσοι είμαστε έξω στον κόσμο, στο ναρκοπαίδιο που λέγεται κόσμος και κοσμικότητα. Αλίμονο, δεν λέμε ότι πρέπει να κλειστούμε σε ένα ταμείο για να προστατευτούμε, αλλά να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Πόσα ζευγάρια χώρισαν από ένα λογισμό? Πόσοι γονείς έχουν αδικήσει τα παιδιά τους και το αντίθετο εξαιτίας ενός λογισμού? Πόσα αδέρφια μάλωσαν από έναν λογισμό? Πόσοι άνθρωποι αποφεύγουν τη Θεία Κοινωνία εξαιτίας ενός λογισμού? Γι' αυτό οφείλουμε πολύ πολύ πολύ να προσέχουμε. Πολλές φορές σημαίνει και κάτι άλλο. Δικαιολογούμε τις πράξεις μας, δικαιολογούμε τους λογισμούς μας και λέμε, δεν είναι δικός μου λογισμός, μου τον έβαλε ο πονηρός. Υπάρχει μια αστεία ιστορία, θα σας πω και αυτό. Σε ένα μοναστήρι λοιπόν, πάλι από μοναστήρι, πάλι από το χειροντικό, ήταν ένας νέος καλόγερος, ο οποίος το έβαλε ο γεροντάς του κανόνα την καθαρά Δευτέρα να κάνει τριήμερο, και αυτός όπως όλοι οι άλλοι. Δηλαδή για τρεις μέρες να μην φάει και να μην πει τίποτα. Νέος καλόγερος όμως, δεν ήταν μαθημένος στην άσκηση και πίνας ο καημένος. Διακόνημα είχε να ταΐζει τις σκότες. Επήγε λοιπόν να ταΐζει τις σκότες και είδε ένα ωραίο μεγάλο αυγό. Το έκρυψε, άρα το έκλεψε, γιατί αυτό τον, εκεί τον οδήγησε ο λογισμός του. Το πήρε στο κελί του, κλειδώθηκε και τώρα πώς να το φάει. Ομό, δεν τρώγεται. Πρέπει κάπως να το ψήσει. Ναι, μα οι μοναχοί δεν έχουν στο κελί τους τηγάνια και κατσαρόλες για να μπορούν να μαγειρέψουν. Επομένως τι έκανε. Πήρε το μεγάλο σιδερένιο κλειδί, έβρε το αυγό στο πίσω μέρος, από εκεί που πιάνουμε το κλειδί, που έχει μια τρύπα, και με το κερί από κάτω σιγά σιγά έψινε το αυγό. Να όμως που το αυγό μύρισε σε όλη τη μονή αφού τσικνίστηκε και μαζεύτηκαν οι μοναχοί απ' έξω να δουν τι συμβαίνει. Άνοιξαν την πόρτα και έπιασαν τον μοναχό την ώρα που έψινε το αυγό επάνω στο κλειδί. Του λέει ο γεροντάς του, παιδί μου, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Κι άντε να πούμε ότι πείνασες, έλα και παίζουμε με ένα γέροντα, πεινάω, δώσ' μου κάτι να φάω, δεν αντέχω. Να σου πάρω τον κανόνα της πλήρης νηστείας. Αλλά πέραν από αυτό, καλά πήρες το αυγό. Πού πήγε το μυαλό σου, τι λογισμό έβαλες, πώς τα κατάφερες και έβαλες το αυγό επάνω στο κλειδί για να το μαγειρέψεις. Α, λέει γέροντα, δεν φταίω εγώ, λέει. Ο διάβολος, λέει, μου το έβαλε στο μυαλό μου. Και τότε, λέει, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάστηκε ο διάβολος και λέει, γέροντα, ούτε εγώ, λέει, το ήξερα αυτό με το κλειδί. Από τον μοναχό, λέει, το έμαθα. Αυτό το λέμε λοιπόν το ανέκδοτο, γιατί πολλές φορές ένεκε ενός κάποιου φαινομενικού πνευματικού αγώνα, πολλές φορές λέμε και συζητάμε για τους λογισμούς. Ο πιο μεγάλος λοιπόν και πιο ισχυρός λογισμός, αδελφοί μου, στον αγώνα τον πνευματικό, είναι να πούμε ότι δεν υπάρχει Θεός. Υπάρχει ένας επικίνδυνος ακόμα λογισμός. Να πούμε ότι υπάρχει Θεός, αλλά έχω χρόνο. Και ένας ακόμα πιο δύσκολος λογισμός. Ότι υπάρχει Θεός, ο χρόνος είναι σχετικός, αλλά εγώ είμαι τόσο καλός που σίγουρα θα πάω στον παράδεισο. Σίγουρα θα σωθώ, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Και ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι όπως οι υπόλοιποι των ανθρώπων. Επειδή λοιπόν τέτοιοι λογισμοί διακατέχουν σε τις καρδιές μας, καλό είναι να αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και να διώκουμε το αγαθόν και εις αλλήλους και εις πάντας. Και να διώκουμε το αγαθόν έχοντας πάντα τον εαυτό μας διαθέσιμο στην μεγάλη αυτή, θα λέγαμε, πηγή θείας δύναμης που είναι η προσευχή και μας συνδέει με τον Χριστό μας, ώστε να καταστεί η ζωή μας καλύτερη. Και τώρα που ακούτε την εκπομπή αυτή στην αρχή της νέας χρονιάς, επιτρέψτε μου να ευχηθώ να είναι χρονιά καλών και ευλογημένων λογισμών. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπεκατόρο που είναι στη ρύθμιση του ήχου και εύχομαι την άλλη εβδομάδα να ξανανταμώσουμε στον φιλόξενο χώρο της Πεμπτουσίας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Χαίρετε. Στην Παλαιά Διαθήκη, όπως έχουμε πει σε αυτές τις εκπομπές, υπάρχει και θεοπτία. Υπάρχει οπωσδήποτε θεοπτία, γιατί είδαν τον Θεό, είδαν τον άστραχο λόγο, δεν είδαν τον πατέρα, όπως συνήθως λένε. Μερικοί λένε ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε εμφάνιση του Πατρός, στην Καινή Διαθήκη εμφάνιση του Χριστού και βεβαίως στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Λάθος. Διότι μία είναι η ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Εκείνο που έχει σημασία στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο άσαρκος λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Δια του ασάρκου λόγου είχαν ενέργεια του Τριαδικού Θεού και στην Καινή Διαθήκη έχουμε το συσαρκωμένο λόγο. Ο άσαρκος λόγος σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος για να απαλλάξει τον άνθρωπο από το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο. Έτσι έχουμε θεοπτία στην Παλαιά Διαθήκη. Το Θεό είδε ο προφήτης Ισαΐας, το Θεό είδε ο προφήτης Ηλίας. Τον άσαρκο λόγο, δηλαδή αυτών των θεών, είδε ο Μωυσής, ο Αβραάμ και όλοι οι δίκαιοι και μεγάλοι προφήτες. Όμως, εκτός από τη θεοπτία, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και νοερά καρδιακή προσευχή. Δεν είναι η προσευχή, η καρδιακή, η εσωτερική προσευχή, δεν είναι απλώς δώρο του Αγίου Πνεύματος μόνο στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει καρδιακή προσευχή και στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το βλέπουμε σε όλους τους προφήτες. Και είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προκειμένου να μιλήσει για την νοερά καρδιακή προσευχή, χρησιμοποιεί παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, τους ψαλμούς του Δαβίδ, χρησιμοποιεί πολλά από τέτοια παραδείγματα, όπως επίσης χρησιμοποιεί και την περίπτωση του προφήτου Ηλία, που ανέβηκε πάνω στο όρος και καθόταν και έσκυψε το πρόσωπό του μεταξύ των γονάτων του, και προσευχόταν και λέγει ότι αυτό είναι τύπος του μοναχού ο οποίος ασκείται στην ωραία καρδιακή προσευχή. Έτσι έχουμε πολλά παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη ανθρώπων, δικαίων, προφητών, βασιλέων, όπως του Δαβίδ για παράδειγμα, οι οποίοι έκαναν την ωραία καρδιακή προσευχή. Στη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο παράδειγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ εκφραστικό. Είναι το παράδειγμα της μητέρας του προφήτου Σαμουήλ, της Άννης, μιας ευλογημένης γυναίκας, η οποία, όπως την παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη, είχε έντονη την ωραία καρδιακή προσευχή μέσα στην καρδία της. Θα δούμε λοιπόν τα γεγονότα, τι έκανε η Άννα και πώς προσευχόταν καρδιακός και νοερός στο Θεό. Το πρώτο είναι ότι η Άννα δεν είχε παιδιά. Ήτανε παντρεμένη με τον Ελκανά και δεν είχε παιδί από τον Ελκανά και αυτό τη στενεχωρούσε, τη δημιουργούσε αθυμία, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη θεωρεί το όνειδος το να μην έχει μια γυναίκα παιδί, εκτός των άλλων, διότι ο Θεός δεν ενεργεί, γιατί θεωρούσαν πάντοτε το παιδί που γεννιέται από μια μητέρα ως δώρο του Θεού στον άνθρωπο, ως επίβλεψη και αγάπη και έλεος του Θεού. Άρα σαν να μην την αγαπά ο Θεός αυτή τη γυναίκα που δεν συλλαμβάνει και δεν γεννά παιδιά. Αλλά υπήρχε μια άλλη άποψη, ότι κάθε γυναίκα ήθελε να δώσει ένα παιδί, μήπως από τον απόγονο αυτό γεννηθεί ο Χριστός, τον οποίον περίμεναν όλοι οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη. Οπότε στενοχωριόταν η Άννα, η μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, γιατί δεν είχε παιδιά. Στο σημείο αυτό η Αγία Γραφή, το πρώτο βιβλίο των βασιλείων που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, με αυτό αρχίζει το πρώτο βιβλίο των βασιλείων, λέγει εκεί: Κύριος ο Θεός απέκλεισε, και πιο κάτω λέει, συνέκλεισε τα περιτιμήτρα αυτής του μη δούνε αυτοί παιδίων. Εδώ φαίνεται ότι ο Θεός λέει, η ενέργεια του Θεού, αυτό σημαίνει Θεός, έκλεισε, απέκλεισε και απέκλεισε και έκλεισε, συνέκλεισε μάλλον τα περιτιμήτρα της Άννης, ώστε να μην δώσει παιδίων. Και αργότερα, όταν θα δούμε πιο κάτω ότι ο Θεός ευδόκησε και ικανοποίησε το αίτημά της και μετά απέκτησε παιδί το Σαμουήλ, τότε λέγει εκεί εμνίστη ο Κύριος και συνέλαβε. Επομένως εδώ λέει απέκλεισε ο Θεός τα περιτιμήτρα και συνέκλεισε τα περιτιμήτρα και μετά εμνίστη ο Κύριος και συνέλαβε. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού που διευθύνει τον κόσμο. Δεν υπάρχουν απλώς μερικοί νόμοι εξωτερικοί που διευθύνουν τον κόσμο, αλλά ο ίδιος ο Θεός με την άκτιστη ενέργειά του, την άκτιστη πρόνοιά του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί που φαίνεται ότι υπάρχουν νόμοι, εκεί είναι η πιστότητα της Θείας Ενεργείας. Για το συγκεκριμένο αυτό γεγονός ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μας πει: τότε εκείν άνωθεν έχει την αρχήν από της του Θεού προνοίας, και ούτε φύσεως γυναικός, ούτε συνουσία, ούτε άλλο ουδέν άφταρκες προς τούτο εστίν. Δηλαδή, το να γεννήσει μια γυναίκα παιδί, αυτό οφείλεται στο Θεό, προέρχεται από το Θεό, άνωθεν εστίν. Και είναι αποτέλεσμα της προνοίας του Θεού, της ενεργίας του Θεού. Και δεν είναι απλώς η φύση της γυναίκας, ούτε απλώς η συνουσία του ανδρός με τη γυναίκα, και τίποτε άλλο δεν μπορεί να προξενήσει αυτό παρά μόνο η ενέργεια του Θεού, που δίνει τη δυνατότητα στο γενετικό υλικό των ανθρώπων να συλλάβουν και να τελέσουν να γίνει το παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, ότι κάθε παιδί είναι δώρο και ευλογία του Θεού. Δεύτερον, η Άννα αισθανόταν πολύ μεγάλη αθυμία, γιατί δεν είχε, όπως είπα προηγουμένως, παιδί. Και μια μέρα, αφού έφαγε, σηκώθηκε και πήγε στο ναό να προσευχηθεί στο Θεό. Λέγει η Αγία Γραφή: «Ανέστη η Άννα μετά το φαγήν αυτούς εν σιλό και κατέστη ενώπιον Κυρίου, και ο Ηλί, ο ιερεύς, εκάθητο επί δίφρου επί των φλοιών του ναού του Κυρίου». Δηλαδή σηκώθηκε όταν έφαγε η Άννα για να πάει ενώπιον του Θεού στο ναό, και λέει ενώπιον του Θεού για να προσευχηθεί απέναντι στο Θεό μέσα στο ναό, και λέγει ο ιερεύς, ο οποίος λεγόταν Ηλί, καθόταν επάνω σε ένα ανάκλυντρο έξω μπροστά από την είσοδο του ναού. Προσπέρασε λοιπόν τον ιερέα, μπήκε μέσα στο χώρο τον κατάλληλο που ήταν για να προσευχηθεί. Οπότε εδώ μας δείχνει η Παλαιά Διαθήκη πώς προσευχήθηκε η Άννα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ακριβώς πώς τα διηγείται η Παλαιά Διαθήκη, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή, για την ωραία καρδιακή προσευχή. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας αληθινής προσευχής? Λέγει η Αγία Γραφή, το πρώτο βιβλίο των βασιλείων, Και η Άννα, αυτή η Άννα, κατόδυνος ψυχή, και προσήφξα το προς Κύριον και κλαίωσα έκλαψε και ύφξα το ευχήν Κυρίο. Δηλαδή στάθηκε ενώπιον του Θεού η Άννα με μια ψυχή γεμάτη οδύνη και μεγάλο πόνο. Να λοιπόν η προϋπόθεση της προσευχής, της αληθινής, είναι η οδύνη και ο πόνος. Προσευχόταν στο Θεό με οδύνη καρδίας, όχι τυπικά λόγια, όχι εξωτερικά, όχι εγκεφαλικά, αλλά με πόνο και οδύνη προσευχόταν προς τον Κύριο και λέει, χρησιμοποιεί δυο λέξεις, και κλαίωσα έκλαψε, δηλαδή έχινε συνεχώς δάκρυα. Επομένως ο πόνος της καρδίας και τα δάκρυα της Άννας. Και έταξε ευχήν, δηλαδή έκανε τάξιμο. Ποιο είναι λοιπόν το τάξιμο, ποια ήταν τα λόγια της προσευχής? Είδαμε λοιπόν την προϋπόθεση, είδαμε το κλίμα μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε αυτή η προσευχή, που ήταν η οδύνη και τα δάκρυα, τα συνεχή δάκρυα. Τώρα, ποιο ήταν το αίτημά της, ποια ήταν τα λόγια της ευχής, τι έλεγε? Έλεγε Αδωνάη, Κύριε, Ελοέ, Σαβαώθ. Χρησιμοποίησε πάρα πολλά ονόματα. Ο Θεός έχει πολλά ονόματα ανάλογα με τις ενεργειές του, και υπάρχουν πολλά ονόματα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, Αχβέ, Αδωνάη, Ελοχήμ, Σαβαώθ και τα λοιπά, ανάλογα με τις ενεργειές του. Γιατί ο Θεός είναι ανώνυμος ως προς την ουσία του, είναι πολυώνυμος ως προς τις ενεργειές του. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως κάποιος όταν θέλει να επιτύχει το αίτημά του και πηγαίνει σε τον Αυτοκράτορα, τότε χρησιμοποιεί πάρα πολλά ονόματα και του λέει κρατέ, άνακτα, Αύγουστε, προσκυνητέ, διάφορα ονόματα, προκειμένου να τον πείσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Έτσι και εκείνη χρησιμοποιήσει πάρα πολλά ονόματα, εκφράζοντας έτσι την αγάπη της προς το Θεό, και λέει στη συνέχεια του ζητούσε να στείλει το έλεος του ώστε να του θυμηθεί και να δώσει παιδί, και όταν θα της δώσει το παιδί αυτή θα το αφιερώσει στο Θεό από τη μικρή ηλικία μέχρι το θάνατό του. Αυτή ήταν η προσευχή την οποία έκανε. Και μάλιστα όπως λέγει εδώ η Παλαιά Διαθήκη, επλήθυνε προσευχομένη. Δηλαδή προσευχόταν διεινεκώς, συνεχώς. Δεν το είπε μια φορά και σταμάτησε. Πολλή ώρα επλήθυνε συνεχώς τα ίδια λόγια. Δεν έλεγε άλλα λόγια διαφορετικά. Τα ίδια λόγια τα έλεγε πολλές φορές. Πολλή ώρα προσευχόταν στο Θεό με τα ίδια λόγια. Το άλλο που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ο τρόπος που προσευχόταν. Δηλαδή είδαμε τις προϋποθέσεις της προσευχής, είδαμε τα λόγια της προσευχής, να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο προσευχόταν. Και αυτό φαίνεται καθαρά από το ότι ο Ηρεύς καθόταν εκεί στην είσοδο και έβλεπε, παρατηρούσε την Άννα, και έβλεπε ότι εκκινούν το ταχύλι της, αλλά το στόμα της δεν άκουγε φωνή. Δεν μιλούσε δηλαδή με το στόμα της. Δεν μιλούσε, δεν είχε φωνή, αλλά απλώς εκκινούν το ταχύλι. Ηλί, ο ιερεύς, εφύλαξε, δηλαδή παρατήρησε, το στόμα αυτής και λέγει «Αυτή ελάλη εν την καρδία αυτής και τα χείλια αυτής εκκινήτω και φωνή αυτής ούκι κουέτο». Δηλαδή καθόταν και την παρατηρούσε ο Ηλί και έβλεπε τα δάκρυά της, φαινόταν καθαρά ότι έκλαιγε, πιθανόν να χρησιμοποιήσει και διάφορες κινήσεις του σώματος, και έλεγε ότι αυτή μάλλον προσεύχεται. Αλλά τότε ήταν μαθημένοι να προσεύχονται και με τα λόγια. Έβλεπε όμως ότι κινού το τα χείλη της, αλλά η φωνή της δεν ακουγόταν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ο λόγος έβγαινε μέσα από την καρδιά. Δηλαδή δεν έβγαινε μέσα από τα χείλη. Είναι καρδιακός λόγος. Εκκινήτω η καρδία. Έχουμε τον προφορικό και λεγόμενο έναρθρο λόγο, και έχουμε και τον λόγον εν την καρδία, το λόγον των ενδιάθετων, όπως το λένε οι πατέρες, εν την καρδία λόγον. Έτσι έχουμε τον προφορικό λόγο με τα χείλη και έχουμε τον ενδιάθετο μέσα στην καρδιά. Οπότε η Άννα φαινόταν καθαρά ότι προσευχόταν με την καρδιά της, εσωτερικά. Μόνο εξωτερικά τα δάκρυά της φαινόταν ότι προσευχόταν. Οπότε ο Ηλί θεώρησε, λέει, ότι αυτά ήταν μεθυσμένοι. Ο Ηλί ελογίσατο εις μεθύωσαν. Κατάλαβε, λέει, και φάνηκε ότι νόμισε ότι αυτή ήταν μεθυσμένη. Μια γυναίκα που ήταν μεθυσμένη. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσευχή. Είναι σαν ο άνθρωπος να είναι μεθυσμένος, να είναι μεθυσμένος εσωτερικά από μεγάλη αγάπη για τον Θεό. Αμέσως μετά όμως η προσευχή αυτή είχε και κινδύνους. Είχε διάφορους πειρασμούς. Ποιος ήταν ο πειρασμός? Το πεδάριον, δηλαδή ο δούλος του Ηλί που ήταν κοντά του και τον υπηρετούσε στις διάφορες ανάγκες, θα λέγαμε σήμερα ότι ένα παπαδοπέδι, θα λέγαμε εμείς, ένα παιδί που είναι στο ιερό, που είναι στο ιερό βήμα. Ο δούλος του Ηλί, το πεδάριον, την έβλεπε και αυτός σε αυτήν την κατάσταση που ήταν και πλησίασε και της είπε, έως πότε μεθυστήσει, δηλαδή έως πότε θα είσαι μεθυσμένη, γιατί και εκείνος κατάλαβε ότι είναι μάλλον μεθυσμένη, και της είπε, περί ελού των ίνων σου και πορεύου εκ προσώπου Κυρίου, δηλαδή πάυσε να είσαι μεθυσμένη, σταμάτησε τη μέθη σου και φύγε από το ναό του Κυρίου, από προσώπου Κυρίου, φύγε. Την έδιωχνε από τον τόπο στον οποίο προσευχόταν. Ήταν μια προσευχή, επαλαμβάνω, που γινόταν με την καρδιά της. Εκείνη το η καρδία, ο πόνος της καρδίας, ο πόνος μαζί με την προσευχή ενώθηκαν εσωτερικά και λειτουργούσαν μέσα στην καρδιά. Και αυτό ήταν σαν να ήταν μεθυσμένη. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς τώρα πώς γινόταν αυτή η προσευχή και τι περιεχόμενο είχε και τι βάθος είχε αυτή η προσευχή. Και ενώ είπε αυτά ο Ηλί, το πεδάριον του Ηλί, τότε η Άννα σταμάτησε την προσευχή της και είπε, «Οχι Κύριε, όχι Κύριε, εγώ είμαι, δεν είμαι μεθυσμένη, και ίνον και μέθυσμα ουπέποκα», δεν είναι πια ούτε κρασί, ούτε κανένα άλλο μεθυστικό ποτό, «και εκχαιώ την ψυχή μου ενώπιον Κυρίου». Αυτή την ώρα λέει «χύνω την ψυχή μου». Κοιτάξτε έκφραση, πάρα πολύ σημαντική. Εγώ αυτή την ώρα που προσεύχομαι, λέει εκεί, δεν είμαι μεθυσμένη, αλλά ξεχύνω, άνοιξα την καρδιά μου και ξεχύνω την ψυχή μου στον Θεό. Οπότε έχουμε μια προσευχή που γίνεται καρδιακά, εσωτερικά, με τον ενδιάθετο εν την καρδία λόγων, και γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο που οι άλλοι το θεωρούν ότι είναι σαν μέθη. Και προχωρεί όμως αυτή η Άννα και λέει στο πεδάριον του Ηλί, «Μη δω την δούλη σου εις τη γατέρα λιμήν, ότι εκπλήθουσα δολεσχίας μου εκτέτακα έως νυν». Της είπε, «Δεν είμαι κακόφημη γυναίκα». Λιμήν, το λίμι ομικρονιώτα, που σημαίνει αρρώστια. Λοιπόν, με αυτή την έννοια έλεγαν εκείνους οι οποίοι προκαλούσαν αρρώστια μέσα στην κοινωνία. «Όχι», του είπε, «ουχή Κύριε», λέει, «εγώ είμαι, μη θεωρήσεις τη δούλη σου ότι είμαι μια κακόφημη θυγατέρα, μια γυναίκα κακόφημη, μια πόρνη γυναίκα τέλος πάντων, η οποία τα κάνω αυτά και είμαι μεθυσμένη. Αλλά τι, λιώνω και χύνω την ψυχή μου, έχει διαλυθεί εκτέτακα, έλειωσε». Δηλαδή έλειωσε, διαλύθηκε η ψυχή μου εκ της αδολεσχίας έως νυν. Δηλαδή η ψυχή μου έχει λιώσει από την φλιαρία μου με το Θεό. Είναι μια προσευχή που δεν έχει πολλά λόγια. Έχει λίγα λόγια. Αυτή τα θεωρεί ότι είναι φλιαρία, είναι αδολεσχία, ειδωλέσκουν. Είδατε, πολλές φορές όσοι διαβάζουν τους ψαλμούς του Δαβίδ θα δουν εκεί ότι πολλές φορές ειδωλέσκουν το Κυρίο, δηλαδή φλιαρώ, ομιλώ συνεχώς, όχι μια φορά, όχι λίγα λεπτά, συνεχώς, αδολεσχώ με τον Κύριο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία αυτή η λέξη. για πρώτη φορά βεβαίως τη διάβαζα στους ψαλμούς, δεν την πρόσεχα, αλλά για πρώτη φορά την άκουσα και της έδωσα πολύ μεγάλη σημασία αυτής της λέξεως. Όταν φοιτητής πήγαινα στο Άγιον Όρος να συναντήσω εκεί τον πατέρα Εφραίμ, που είναι τώρα στην Αριζόνα, στην Αμερική, και ήταν εκεί στη Νέα Σκήτη τότε, και η Σκήτο και η συνοδεία του έκαναν νοερά προσευχή, και πήγαμε το πρωί, περνούσαμε εκεί από τη Νέα Σκήτη, χτυπήσαμε για να μας ανοίξει, και τότε μας είπε κάποιος ότι δεν μπορεί να τον δείτε, γιατί είχε τελειώσει την προσευχή η αδολεσχή με τον... Όχι, συγγνώμη, δεν μπορεί να τον δείτε τώρα, γιατί έκανε αγρυπνία όλη τη νύχτα και τώρα πήγαινε ησυχάσει. Λέω, θα περιμένουμε. Και καθίσαμε περίπου 2-3 ώρες έως ότου ξυπνήσει για να μας ομιλήσει. Και τότε θυμάμαι, μας έκανε μια ομιλία, μια συζήτηση, και μας έλεγε, πρέπει να αδολεσχούμε με τον Κύριο, να αδολεσχούμε, η αδολεσχία μας να γίνεται συνεχής προς τον Κύριο. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Αδολεσχία, συνέχεια να συζητάμε, να φλιαρούμε με τον Κύριο. Και αυτό να γίνεται με πόνο καρδιακό. Κοίτατε αυτό που λέει, έχω πόνο, πόνεσε η καρδιά της και έλειωσε εκτέτακα, εκ πλήθους αδολεσχίας μου, έως νυν. Και αυτό το λέει μια γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη, η προφήτης Άννα. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της προσευχής, την οποία έκανε η Άννα ενώπιον του Κυρίου στο ναό, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ήταν ότι αμέσως μετά ο Ηλί κατάλαβε ότι αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα, ότι αυτή έκανε εσωτερική προσευχή, καρδιακή προσευχή, και τότε απεκρίθη η Ηλί και είπε αυτή, «Πορεύου εις ειρήνην, ο Θεός Ισραήλ, δόηση παν έτοιμά σου, ο ετήσω παραυτού». Λοιπόν, πήγαινε εν ειρήνη, δηλαδή να έχεις τη χάρη του Θεού. Αυτό σημαίνει, πήγαινε με ειρήνη, γαλήνη της ψυχής σου, ηρέμησε. Αυτό που λέμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, που λέμε στην Εκκλησία, ή εν ειρήνη προέλθομεν, εν ειρήνη προέλθετε. Δηλαδή ας φύγουμε και ας φύγετε με ειρήνη. Αυτό σημαίνει με την ειρήνη του Θεού, την ενέργεια του Θεού, τη γαλήνη. Δείγμα ότι ο Θεός θα ικανοποιήσει το αίτημά σου. Φύγε με την ειρήνη μες στην καρδιά σου και ο Θεός θα σε ικανοποιήσει το αίτημά σου. Και λέει πιο κάτω, έγνω ο Ελκανά, πιο κάτω, μετά πήγε στο σπίτι της, είδε το σύζυγό της, έγνω Ελκανά τη γυναίκα αυτού και εμνίστη αυτής ο Κύριος και συνέλαβε. Δηλαδή είναι τρία ρήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λέει έγνω ο Ελκανά τη γυναίκα αυτού, έγνω και εκοιμήθη. Και συγγνώμη, έγνω σημαίνει ότι γνώρισε, είχα μια σαρική επαφή. Δεν το λέει σαρική επαφή, είδατε με πόση λεπτότητα ομιλεί η Αγία Γραφή. Έγνω τη γυναίκα αυτού και εμνίστη ο Κύριος. Η ενέργεια του Θεού ενήργησε και συνέλαβε η Άννα. Ωραία λόγια που δείχνουν πώς μιλά η Αγία Γραφή για τα θέματα αυτά. Και συνέλαβε το μεγάλο αυτό προφήτη, τον Σαμουήλ, για τον οποίο θα πούμε σε άλλη εκπομπή, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόσωπο. Είναι σημαντικό κάτι το οποίο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός μου πάνω στο θέμα αυτό, πάνω στην προσευχή της Άννης, της Αγίας Άννης, της μητέρας του προφήτη του Σαμουήλ. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρχή της γεννήσεως του Σαμουήλ ήταν οι προσευχές, τα δάκρυα, η πίστη, και όχι απλώς όπως τους άλλους ανθρώπους, ύπνος και σύνοδη των γεννησάντων μόνον. Και εδώ τι ωραία έκφραση από τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο, για να πει αυτή την συνέβρεση του ανδρός και της γυναικός, προκειμένου να γεννήσουν παιδιά και να έχουν αυτή την επικοινωνία. Λέει, η αρχή της γεννήσεως του Σαμουήλ ήταν η προσευχή, τα δάκρυα, η πίστη της γυναίκας, και όχι απλώς ο ύπνος του να κοιμηθούν στο ίδιο κρεβάτι, και η σύνοδη και η συνέβρεση, τα λέγαμε σήμερα εμείς, των γεννησάντων μόνον. Γι' αυτό, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από μια τέτοια ενότητα ανδρός και γυναικός, από μια τέτοια ενότητα κατόπιν προσευχής και κατόπιν τέτοιας προσευχής, μάλιστα την οποία είχε η Άννα, Αποτέλεσμα είναι να γεννηθεί ένας προφήτης, αφού σεμνοτέρας των άλλων έσχεν τας γονάς. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αυτοί συνήλθαν μεταξύ τους ήταν κατόπιν προσευχής, γι' αυτό έκαναν και γέννηση σεμνότερη από τους άλλους που προσέχουν μόνο τον ύπνο και τις συνόδους, όπως ακριβώς λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τώρα, όλο αυτό το περιστατικό με την Άννα, τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, τι σημαίνει? Είναι αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής αυτής, ότι υπάρχει σαφέστατα, υπάρχει νοερά καρδιακή προσευχή στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι απλώς η νοερά προσευχή ένα έργο και ένα γεγονός το οποίο εμφανίστηκε στην Καινή Διαθήκη, αλλά υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάσουμε όλους τους αγιορείτες, συγχρόνους πατέρες, αλλά και όταν διαβάσουμε και τα κείμενα της Φιλοκαλίας, εκεί που γίνεται λόγος για την νοερά καρδιακή προσευχή, θα δούμε εκεί ότι ακριβώς όταν μιλάνε για την νοερά προσευχή, αναφέρονται και στην μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, αλλά συγχρόνως έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, γνωρίζετε, μιλάνε για την προσευχή με τον τρόπο με τον οποίο προσευχόταν η Άννα. Τι σημαίνει αυτό νοερά προσευχή? Το διαβάζουμε στη Φιλοκαλία και στα έργα συγχρόνων Αγίων Πατέρων και Αγιοριτών. Γίνεται προσευχή από μια ψυχή κατόδυνη, μια ψυχή που έχει πόνο εσωτερικά. Αυτή είναι νοερά προσευχή. Όταν μια μητέρα προσεύχεται για το παιδί της και λέει «Θεέ μου, σε παρακαλώ το παιδί μου» και πονάει, αυτή στην πραγματικότητα έχει συγκεντρωμένο το νου. Και εκείνη την ώρα είναι αυτή η νοερά προσευχή. Συγκεντρώνει το νου μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή. Δεν διαχέεται. Εξωτερικά. Και είναι μια προσευχή που γίνεται με πόνο, με μετάνοια, με δάκρυα. Και λένε οι πατέρες ότι όταν υπάρχουν δάκρυα πόνος, τότε ο νους ενώνεται με την καρδιά. Το δεύτερο γνώρισμα. Ότι κινείται εσωτερικά η καρδιά, όχι απλώς τα χείλη. Δηλαδή εξωτερικά δεν μιλάει κανείς, αλλά μιλάει εσωτερικά. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο καρδιακός λόγος, ο ενδιάθετος εν τη καρδία λόγος. Και όχι απλώς ο έναρθρος και ο προφορικός. Οπότε κινείται η καρδιά και κινείται η καρδιά όχι απλώς το σωματικό όργανο. Γιατί όταν λέμε καρδιά σχετικά με την προσευχή στην παράδοσή μας, εννοούμε το κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου. Εκεί που ενώνεται το θυμικό με το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, δηλαδή η αγάπη και ο θυμός, και όλα αυτά είναι ενωμένα και στρέφονται προς το Θεό. Την ώρα εκείνη δηλαδή που προσεύχεται κανείς, έχει το νου του καθαρό, ο νους δεν έχει κανένα λογισμό και ενώνεται με την αγάπη προς το Θεό και όλο το θυμικό, όλη αυτή η δύναμη, η ενέργεια της ψυχής συγκεντρώνεται σε αυτό και προσφέρεται προς το Θεό και αυτό σημαίνει καρδιακή προσευχή, συγκεντρωμένος ο νους μέσα στην καρδιά. Και τότε ο άνθρωπος που προσεύχεται φαίνεται σαν μεθυσμένος. Είναι αυτό που ανέφερα και το λέει ο Απόστολος Παύλος: «Μη μεθύσκεστε ίνο, αλλά πληρούστε πνεύματι, λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κύριο». Και επίσης άλλο στοιχείο. Όπως η Άννα λέει, επλήθυνε προσευχομένη, προσευχόταν συνεχώς και επλήθυνε, αυτό δείχνει την αδιάλειπτη προσευχή, έτσι η καρδιακή προσευχή είναι αδιάλειπτη προσευχή. Και βέβαια προφέρεται το όνομα του Θεού, που είναι η ενέργεια του Θεού. Λέει κανείς «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με». Ή κάποια άλλη προσευχή, η οποία έχει πάλι την αναφορά στο Θεό. Και τότε μνημονεύει το όνομα του Χριστού, και το όνομα του Χριστού και το όνομα του Θεού έχει ενέργεια και ενεργεί μέσα στην καρδιά. Μια τέτοια προσευχή τη συναντούμε στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Τέτοια προσευχή ήταν εκείνη την οποία έκανε ο Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων και τα λιοντάρια καθόταν και τον υπετάγησαν. Μια τέτοια προσευχή έκαναν οι τρεις παιδες μέσα στην κάμινα του πυρός στην Καιωμένη, μέσα στη φωτιά και δεν καίγονταν. Μια τέτοια προσευχή έκανε ο Ιωνάς μέσα στην κοιλία του Κήτους. Μια τέτοια προσευχή έκανε ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους, μέσα στη φυλακή των Φιλίππων. Μια τέτοια προσευχή κάνουν όλοι εκείνοι που αγαπούν το Θεό τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας. Χαίρετε.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
6: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλουανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλουανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος. Ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος, είπε δεν υπάρχει Θεός». Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός. Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου, συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό. Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις, όπως πάντα οι γονείς όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε επακοή, και αλλά μένοντας στον κόσμο αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαινε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει, ήταν έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ κατάπιες ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μ' αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε και έκτοτε λέει ένιωσε δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς να, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσω για μένα και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας το οποίο ήταν πολύ ζωντανό και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του μια εβδομάδα για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε και έπεσε θύμα λογισμών με πορνείας και εκεί πήγε ξανά εξομολογήθηκε και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς και έκτοτε ο δέποτε συγκατατέθη στους λογισμούς και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον ηγούμενο, είπε στο διάβολο που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτόν τον λογισμό μου, άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του και αυτός ο αγώνας έως θανάτου της υπομονής αυτός έχει και καρπό πνευματικό διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Ιουλιανός λοιπόν μετά από αυτή τη βασική του απόφαση μένοντας στο μοναστήρι αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμόταν μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχή αγώνα και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι και ήταν κουρασμένος και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό, δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού και το είπε ότι ας πούμε τον είναι κοντά του παρακολουθεί τον αγώνα του και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε σηκώθηκε να κάνει προσευχή και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι είναι, πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει υπάρχει η έννοια της ελπίδας της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια τη ζωή του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού λέει ο γέροντας Σοφρόνιος ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσως ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους αλλά για δική του αδολισχία και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες τα εμπιστεύτηκε και όταν γνώρισε τον πατέρα Σοφρόνιο τα διάβασε έμενε κατάπληκτος και όταν η συγχύα τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη αυτός του είπε Δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλανός στην αρχή, Άγιος Σιλανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει, και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία, αλλά είναι και βιωματική πίστης, που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σιλανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από το πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας, και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος, και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Το ίδιο και η πορεία, το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μεν μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ή το ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια, εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως, κυριευόμενοι από τη λογική, θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατηγορίας. Και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής, που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη, επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν, παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί, διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα, και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως, επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών, και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή, και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί, και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήριο μας, τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσου, παρόλο που η ζωή της. Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι, αγόγγιστα και διχόμενα τους πειρασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό, όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την επάνδρωση του μοναστηριού, και όταν έγινε η επάνδρωση του μοναστηριού δεν έμειναν μόνο στο ζητάω, αλλά έμειναν και στην ευχαριστία, και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη, αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση, στα μέσα της πορείας της ζωής τους αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη, και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα, φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία, αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου, θα δει κάπως έτσι ξεκίνησε. Ζούσε πραγματικά Σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε

αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζουν όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα, και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά, ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο, δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνουν τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο, γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας, και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Συλλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίον μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού, και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις, και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Συλλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων, και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. «Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου». Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά, όπως ήταν ο Άγιος, ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, το ζώντος Θεού, και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια για αυτό το θέμα του Αγίου Συλλανού στα γραπτά του που άφησε, και αν μας δοθεί ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του, του Αγίου Συλλανού, και αυτό γράφεται «Ο θρήνος του Αδάμ», που σημαίνει εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ, ο οποίος κάθισε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά, όταν αμαρτάνει, ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσω του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος συνδέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή, για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός, δεν πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο.
Δηλαδή

0: Δηλαδή η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνουμε ελεύθερα. Δεν αμαρτάνουμε, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεσυρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνουμε γιατί παρασυρώμεθα, αμαρτάνουμε γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας, δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος, που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει τα αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλωανός, συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν, δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα. Κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνουμε, ζητάμε συγχώρηση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη. Και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνως, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά. Αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν ζητούσε και αυτή ακόμη τον νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοιας αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλωανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος στερεί την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλωανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Σιλωανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείται μάλλον το διηγείται ο Άγιος Λεμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε ένα ασκητή με μεγάλα γένια, ρακένδετο κτλ. Και όταν πήγε εκεί βρήκε έναν απλό άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτό είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι, ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. Και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλωανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι τη 2000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο Γέροντας Σοφρόνιος που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε, στα νεανικά του χρόνια ήταν απλός, ψηλός, μεγαλός όμως, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος, δηλαδή, σκεφτείτε, 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα, τα μεν, είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε, τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήτανε, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντισε λίγο. Ελάτε, και, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ, ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι, ωραία. Έχει και εδώ μερτό, τρεις καρέκλες. Ελάτε και εσείς, Κωστάκη, έλα από εδώ. Και εσείς ελάτε. Εδώ, Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής του, της εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζουν στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από μας? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό, προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο 2 χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματο ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάζεις, μπορείς να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις, διότι και οι ακολουθείς είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει, μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουν πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πειρασμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάρη του στο Θεό. Όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σελωνό σοφό και οξυδερκή δούλο του Θεού. Η γνώση, η πνευματική, να έχετε υπόψη ότι έχει 3 πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει τη γνώση μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και την διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Σολανός συνέθετε και τα 3 πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό. Είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτες μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φρικτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αναλυθόμεθα και την αρρώστια, και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού, διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε, διότι κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά και μέσα από αυτά, αν τα αξιοποιήσουμε, οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη, και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό, που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας, και γίνονται Άγιοι γιατί, είπαμε, αγαπούν το Θεό τους ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπήσει το Θεό και να μην λυπήσει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αριστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις τους, δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης, και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός, αλλά απόλυτος, αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς το Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και οδύς ο σωζόμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφουγος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άλλον. Ο άνθρωπος, ο άφοβος, έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει, έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχυντος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την ανδρεία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνος, πράος, που σημαίνει είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει ανδρεία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Δεν, ο καθένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε, έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος, δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους, γι' αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστός του λόγου του Αποστόλου Παύλου, που λέει «η τιμή εις των τιμωμένων». Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν μνημόνιζαν, ας πούμε, προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε και για αυτόν ακόμη προσευχόταν, για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν υπέρπεπε το αίσθημα του φθόνου και της μνησικακίας, διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά, τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα, όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του, και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι οι Άγιοι. Γνωρίζαμε, όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήτανε. Δεν υπήρχε κάποιος που το γνώριζε, που τον επισκέπτεται, από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον, να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε στις μέρες μας και το γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Ιλωνός, δηλαδή την τιμή την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός, αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια, απροσυξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους, ούτε προειφρονήσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός, όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό. Που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας, ο Άγιος Ιλανός, δυνατά, και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορείς να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σ' ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη θελήσεως και ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα. Και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου, βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Αφοβία και ανδρεία, την πραότητα, την προσήνεια, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανθρωπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο, τον Υιόν του Θεού. Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά. Αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοί Θεού. Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία, για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Σιλωνός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία όπου ο Αγίος Σιλωνού, που θα σας τη διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα στο Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκετές και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, το λεπτό ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατουπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιον αυτόν ασκητή. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρωκος Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βινιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπλησε τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει, το ρωτά. Πάτε Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει? Τι να πω στις ερωτήσεις σας, απαντά ο πατήρ Στρατόνικος. Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σιλωνό, ρωτήστε αυτόν. Ήταν δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σιλωνός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε, θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατόνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σιλωνό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα του Αγίου. Ζούσε αφανώς, ζούσε ταπεινώς, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζήσει πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σιλωνό. Όταν είναι αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά τον Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του Δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, το σπουδαίο γνωστό τότε στο Άγιον Όρος. Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου, του Βουλγαρικού Μοναστηριού, το γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρης Λινωνός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βενιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλωανός τον γέροντα Αυρόσιο. Και το λέει, εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι το γέροντα, απήντησε ο Άγιος Σιλωανός. Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν γιατί πηγαίνεις, γιατί έρχεσαι μαζί μου? Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ. Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς? Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιον σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα. Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στο πνευματικό, σε λέει εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολλοί εκεί. Και μέναμε, μισή μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των Δανιηλαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιηλαίους, ας πούμε εγώ έμεινα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πήραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει, έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία. Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν, βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση, βλέπετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλωανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν το μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Σιλωανού. Όπως είπαμε, στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλωανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκη και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατωνακιώτης Εφραίμ έλεγε και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει ποιος είναι υπεύθυνος, όλοι λέει είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χαύρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και ειδικώ στην τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λεγόταν οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση. Βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομό. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά. Δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις. Αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια ως το τέλος της ζωής του ήταν και ο πατήρης Σελανός, ο Άγιος Σελανός, οικονόμος στους εργάτες και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωση και βρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστριακό, όταν τρώμε δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί και έτσι πραγματικά παρακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι, συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός, με το όνομα Πι θα το πούμε, έτσι ο οποίος ήταν ικανός, αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων, αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι με και προβλές πρωτοβουλίες του δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε εκ της πολυλογίας που εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Ιωλανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατές μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος άλλος οικονόμος και του λέει: «Δεν μιλάς πάτε Σουλανέ, άρα υποστηρίζεις τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της Μονής. Τι ζημία έκανες στο μοναστήρι?» Που σημαίνει συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού, για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν, αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρ Ιωλανός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν απολογήθηκε, σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρ Ιωλανός του είπε: «Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να τον πεις αυτό που θέλεις να τον πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. «Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν?» «Όχι, δεν σ' άκουσα», απήντησε ο πάτερ. «Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα Πι?» Ο πατήρ Μη τα έχασε και απήντησε ντραπιασμένος: «Συγχώρησέ με, ο Θεός να σε συγχωρήσει». Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί, αυτό που είπαμε ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει, Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, και εκείνος ζητήσει συγχώρηση και ο πατήρ Σολανός, ο Άγιος Σολανός, το συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Σιλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι έναν, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός, τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού. Διατήρησε την ειρήνη. Διατήρησε την προσευχή. Διατήρησε την αγάπη. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολλή προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχιεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε. Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάκη και παιδί ακόμη πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Σιλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Οι εργάτες το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνοι πρόθυμοι εργαζόταν. Μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Σιλανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρότερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη. Δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουν. Δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, έλεγε ο Άγιος Σιλανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Σιλανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Το ρώτησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά και ο Άγιος είπε τι είναι η ασκητική νύψη. Είναι αδιάλεπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλεπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό μοναστήρι, παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάριν Εζεκίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλακνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον Εγώμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη εξιστορείται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου από τον Δημιουργό Θεό. Η πρώτη βιβλική διήγηση αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου και καταλαμβάνει ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως και την αρχή του Δευτέρου. Στη δεύτερη διήγηση που περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο του δευτέρου κεφαλαίου έχουμε μία πιο εκτενή περιγραφή της δημιουργίας του ανθρώπου. Το έργο του δημιουργού που χαρακτηρίζεται από τελειότητα και τάξη διαδραματίζεται εντός 7 ημερών. 6 ημέρες δημιουργικού έργου και 1/7 αφιερωμένη στην ολοκλήρωσή του.

Το σύμπαν δεν ήταν αιώνιο και δεν δημιουργήθηκε από μόνο του. Η βιβλική αφήγηση λέγει χαρακτηριστικά «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Άρα προϋποτίθεται μια αρχική χρονική περίοδος δημιουργίας από τον αιώνιο Θεό και αποκλείεται η ύπαρξη οποιοδήποτε αρχέγονου υλικού.

Η εκτομή όντως δημιουργία επιφέρει επαναστατική ρήξη στη μυθική και φιλοσοφική σκέψη. Ολάκερη η συμπαντική πραγματικότητα προέρχεται όχι από την ουσία του Τριαδικού Θεού, αλλά κτίζεται ως μια ριζικά ανώμια ουσία σε σχέση με την ουσία της βολητικής θείας ενέργειας. Πιο απλά, οι άνθρωποι ό,τι παράγουν ή δημιουργούν, το φτιάχνουν από την ουσία του ή από την ουσία οποιοδήποτε πράγματος. Κατά τον αείμνηστο καθηγητή Νικόλαο Ματσούκα, ο Θεός αντίθετα δημιουργεί τα πάντα όχι από την ουσία του, μήτε από την ουσία οποιοδήποτε πράγματος, αλλά μονάχα μέσω της βουλητικής του ενέργειας.

Μετά την δημιουργία του ουρανού και της γης, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άρσεν και θύλη, κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του, να άρχει των ζώων, δίνοντάς τους την ευλογία του αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής.

Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο την δύναμη της κυριαρχίας του πάνω στη γη και σε όλα τα όντα που υπάρχουν σε αυτήν. Βέβαια, όπως πρεσβεύει ο ομότιμος καθηγητής Νικόλαος Μπρατσιώτης, την ευλογία αυτή του κατακυριεύσατε τη γη, ο άνθρωπος την μετέτρεψε σε καταδυναστεύσατε, αφού διατάραξε την ισορροπία στη φύση, μόλυνε την ατμόσφαιρα, κατέστρεψε τις φυσικές πηγές, τους βιότοπους και το κλίμα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση όλων των παρενεργειών στο περιβάλλον μας.

Και εφύτευσε ο Θεός παράδεισο εν Εδέμ, κατά Ανατολάς, και έβαλε εκεί τον άνθρωπο να εργάζεται σε αυτόν και να τον προφυλάσει. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι το μοναδικό «ον» που έχει το ιδιαίτερο προνόμιο από τον Θεό να άρχει πάνω σε όλη την κτήση, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο που διαφοροποιεί την δημιουργία του σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία.

Ο Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο σε ένα τόπο κατάλληλο για τη διαμονή και την επιβίωσή του, καθιστώντας τον βασιλιά και άρχοντα της κτήσης. Σε αυτό το τέλειο περιβάλλον, η ζωή του ανθρώπου τέριαζε απόλυτα με την αθωότητά του, μιας και η κοινωνία και η τέλεια αρμονική σχέση του με το Δημιουργό του, του παρήχαν την απόλυτη ασφάλεια.

Στη Μέση Ανατολή, ο κήπος αντιπροσώπευε τη φύση στην ιδεώδη μορφή της. Είχε τυπικά μια περίφραξη για να τον προστατεύει από τις επιδρομές των ζώων, ήταν αρδευόμενος και αποτελούσε ένα έφορο ασφαλές και ευχάριστο μέρος. Έναν τέτοιο κήπο, τον κήπο της Εδέμ, διαμορφώνει ο Θεός για χάρη του ανθρώπου.

στον παράδεισο υπήρχε το δέντρο της ζωής, ο ποταμός με τους τέσσερις παραποτάμους που τον πότιζαν, αλλά και τον δέντρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού, τον καρπόν του οποίου δεν έπρεπε να γευθεί ο άνθρωπος, διότι θα γινόταν αυτομάτως θνητός.

Η πιο σημαντική ένδειξη για τον τοπογραφικό εντοπισμό του κήπου της Εδέμ είναι η βιβλική αναφορά στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου αναφέρεται «Ένας ποταμός εκπορεύεται από την Εδέμ που ποτίζει τον Παράδεισο». Ο ποταμός αυτός διαχωρίζονταν σε 4 παραποτάμους. Το όνομα του ενός είναι Φυσών, ο οποίος περικυκλώνει όλη την γη Ευηλά, εκεί που βρίσκεται το καλό χρυσάφι, ο άνθρακας και ο πράσινος λίθος Όνυχας. Το όνομα του άλλου ποταμού είναι Γεών και περικυκλώνει όλη την γη Κους. Ο τρίτος ποταμός είναι ο Τίγρης που ρέει ανατολικά της Ασσυρίας και ο τέταρτος ποταμός είναι ο Εφράτης.

Ο κεντρικός ποταμός που ποτίζει την Εδέμ δεν ονοματίζεται. Πιθανόν να είναι ο Ιορδάνης, ο οποίος στη γραφή αναφέρεται ως ο ποταμός του Θεού. Ο Τίγρης και ο Εφράτης ρέουν στη Μεσοποταμία. Η γη Κούς ίσως είναι η Αφρική, ενώ η γη Εβιλά είναι η Αραβική Χερσόνησος. Αυτές οι τρεις περιοχές περικυκλώνουν τη γη Χαναάν, Ασσυρία και Βαβυλωνία, Κούς και Αίγυπτος και η Αραβική Χερσόνησος. Μόνο η Χαναάν ποτίζεται απευθείας από τον Θεό με τον Ιορδάνη ποταμό, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές δέχονται τα νερά από τους παραποτάμους του. Οι προφήτες θεωρούν ότι ο κήπος της Εδέμ είναι η γη Χαναάν.

Τελικά οι πρωτόπλαστοι δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό και δοκίμασαν τον καρπό του κακού με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν από τον παράδεισο της τρυφής. Ο Θεός εκδιώκει τον άνθρωπο από τον παράδεισο ώστε να μην παραμείνει αιώνιος στη θνητότητά του, αλλά να μετανοήσει και κυρίως στον κατάλληλο καιρό με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού να γευθεί του ξύλου της ζωής και να εισέλθει πάλι μέσα στον παράδεισο.

Έτσι λοιπόν η έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο δεν ήταν τιμωρία του Θεού, αλλά έργο της αγάπης και της φιλανθρωπίας του. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ο θάνατος λοιπόν δεν προήλθε από το Θεό, αλλά ήταν άμεση συνέπεια της παρακοής του πρώτου ανθρώπου. Το γεγονός ότι επέτρεψε ο Θεός να εισέλθει ο θάνατος δεν δείχνει από μέρος του τιμωρό διάθεση, αλλά ευσπλαχνία.

Ο Αδάμ περπατούσε μέσα στο όμορφο περιβάλλον του κήπου της Εδέμ, προστατεύοντάς τον και φροντίζοντας τη φύση και τα ζώα, απαλλαγμένος από οποιαδήποτε έννοια, μιας και η χάρις του Θεού του παρήχε ευδαιμονία. Όμως, με την πτώση και την απομάκρυνσή του από αυτόν, κλονίζεται η σχέση του με τη γη και το περιβάλλον. Από προστάτης της φύσης έγινε πλέον κακός διαχειριστής της, που θα εργάζεται σε αυτήν με κόπο και υδρότα.

Η έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος σηματοδοτεί την έναρξη του προσωπικού, ηθικού και κοινωνικού κακού. Η υποχρέωση του ανθρώπου είναι πλέον να εργάζεται, να καλλιεργεί δηλαδή τη γη. Το ίδιο καθήκον είχε και στον Παράδεισο, με μία όμως διαφορά. Η εργασία γίνεται τώρα επίπονη

ομίστηκε το επίμονο έργο των χωραφιών του πατέρα του, ενώ ο Άβελ, ο αδερφός του Κάιν, είναι ποιμένας προβάτων. Ο Κάιν προσέφερε θυσίες στον Θεό από τους καρπούς της γης, ενώ ο Άβελ προσέφερε θυσία από τον πρωτοτόκον των προβάτων που ποίμενε. Μετά τον φόνο του Άβελ, ο Κάιν εγκαθίσταται πιο ανατολικά, εν γη Ναΐβ, και κτίζει την πρώτη πόλη που την ονόμασε Ενόχ. Αργότερα, μετά τον κατακλυσμό, οι απόγονοι του Χαμ κτίζουν τον πύργο της Βαβέλ εν γη Σεναάρ, στη Βαβυλωνία.

τη βιβλική αφήγηση, ο άνθρωπος άρχισε να εδραιώνεται στη γη και η αύξηση του πληθυσμού είχε ως αποτέλεσμα να πληθύνουν οι κακίες τους, να φθαρεί η γη και να γεμίσει με αδικίες. Τότε ο Θεός έδωσε εντολή στον Νόε, άνθρωπο δίκαιο και τέλειο, που ήταν γεωργός γης και φύτευε αμπελώνες, να φτιάξει κυβωτό, στην οποία θα έβαζε τους οικείους του και ένα ζεύγος από κάθε ζώο, γιατί θα έφερνε κατακλυσμό στη γη για να εξαλείψει την αμαρτία. Ιδιαίτερο σχολιασμού είναι το γεγονός ότι δύο φορές αναφέρεται στο κείμενο ότι ο Νόε έπραξε όλα όσα τον διέταξε ο Κύριος, δηλώνοντας την υπακοή του σε αντίθεση με την ανυπακοή του Αδάμ.

και ο κατακλυσμός διήλκησε 40 ημέρας και 40 νύκτας και απέθανε πάσα σάρξ και πάντα όσα είχαν πνοήν ζωής. Το νερό άρχισε να υποχωρεί μετά από 150 μέρες και εκάθισε νικηβωτός επί τα όρη Αραράτ και εξήλθαν όλοι από αυτήν και ο Νόε οκοδόμησε θυσιαστήριον το Κυρίο. Στο πρώτο θυσιαστήριο του κόσμου, αυτό που κτίζει ο Νόε μετά τον κατακλυσμό, τελείται και η πρώτη αποδεκτή θυσία από τον Θεό. Και τότε ο Θεός έκανε νέα διαθήκη με τον Νόε, ανανέωσε την ευλογία του περί καρποφορίας, παρέδωσε στον άνθρωπο την εξουσία επί του ζωικού βασιλείου και ευλόγησε τον Νόε και τους υιούς του, λέγοντάς τους «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής». Έτσι, οι υιοί του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, καθώς και οι απόγονοί τους, ξεχύθηκαν σε όλη τη γη, κατά γενέσεις αυτών και κατά τα έθνη αυτών. Η Ασία δόθηκε στον Σιμ, η Αφρική στον Χαμ και η Ευρώπη στον Ιάφεθ.

λέγει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Γόρτινος και ο αμότιμος καθηγητής κύριος Ιερεμίας. Ο Θεός ήθελε να μην μολυνθεί το κυπάριό Του, να παραμείνει ο λαός Του ανέπαφος από κάθε ξένο στοιχείο. Ήθελε η γενιά Του να μείνει καθαρή και τα τέκνα Του να αγωνίζονται ενάντια στον αρχαίκακο όφη. Έτσι, από την αρχή κήρυξε έχθρα μεταξύ των δύο γενεών, της καλής και της κακής.

Κις. Όταν έγινε η μίξη των δύο αυτών γενεών, έγινε ο κατακλυσμός, για να παραμείνει ο λαός του Θεού καθαρός από την διαφθορά.

Συνοψίζοντας όσα είπαμε μέχρι στιγμής, αγαπητοί μας αδελφοί, οι πρωτόπλαστοι περπατούσαν μέσα στον παράδεισο της τρυφής και είχαν την ευλογία του Θεού για τη συντήρηση και τη φύλαξή του. Ο Αδάμ, πλασμένος από τη γη, είχε την ευθύνη της καλλιέργειάς της, του στοιχείου από το οποίο κατασκευάστηκε. Μετά την πτώση του, αρχίζει μια περιπλάνηση στη γη και εγκατάσταση των απογόνων του σε αυτή, μέχρι τον κατακλυσμό, όταν ο Νόε και οι απόγονοί του την κατακυρίευσαν και αυτοί με τη σειρά τους και αποτέλεσαν τα έθνη της ανθρωπότητας.

Στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως υπάρχει ο γενεαλογικός κατάλογος των απογόνων του Αδάμ και στο 10ο κεφάλαιο ο γενεαλογικός κατάλογος των απογόνων του Νόε μετά τον κατακλυσμό. Μεταξύ των δύο αυτών γενεαλογικών καταλόγων ο Νόε καταλαμβάνει μια θέση μεταξύ του Αδάμ και του Αβραάμ. Από τις φυλές των ιών του Νόε προήλθαν οι διάφοροι λαοί που εξαπλώθηκαν πάνω στη γη. Γενικά στη Γένεση υπάρχουν 10 γενεαλογίες του Αδάμ, του Νόε, των ιών του Νόε, του Σιμ, του Θάρα, του Ισμαήλ, του Ισαάκ, του Ισάφ και του Ιακώβ. Η καλή γενεά του Σιθ αποτελεί την απαρχή όλων των εθνών της γης. Η παράθεση δε των γενεαλογιών αυτών αποδεικνύει την κοινή καταγωγή και την ενότητα του ανθρώπινου γένους.

το σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στην Αθήνα ενώπιον των φιλοσόφων τους είπε μεταξύ άλλων «Ο Θεός επίησε εξενός αίματος από τους πρωτοπλάστους κάθε έθνος ανθρώπων να κατοικήσει σε όλη τη γη και όρισε για καθένα από τα έθνη αυτά χρόνους εκ προτέρου προσδιορισμένους από την πρόνοιά του καθώς και τα σύνορα της κατοικίας τους».

Για χιλιετίες, ο βιβλικός άνθρωπος περπατά συνεχώς τη γη και την κυριεύει. Δημιουργεί πολιτισμό, κατασκευάζει σπίτια σε χωριά και πόλεις ή κατοικεί σε σκηνές και σε οπές της γης, καλλιεργώντας την για την επιβίωσή του και εκτρέφοντας τα πίμνια του. Δημιουργεί βασίλεια στη Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο, στην Αγία Γη, αργότερα αυτά των Αμορητών και των Μωαβιτών, τις φυλές του Νεγκεύ και τους Εδωμίτες. Μαζί όμως με τη δημιουργία του πολιτισμού αυξήθηκε παράλληλα και η διαφθορά του ανθρώπου.

Αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα όπου έκτισαν τον πύργο της Βαβέλ. Ο δε Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα τους και τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη.

ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης σημειώνει σχετικά με τη διήγηση της ανοικοδόμησης του πύργου της Βαβέλ ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακαλυφθεί παράλληλες ή συγγενείς διηγήσεις στη βαβυλωνιακή μυθολογία, η ιστορικότητα της διήγησης δεν αφισβητείται, καθώς οι ανασκαφές στη Βαβυλώνα επιβεβαιώνουν την ανοικοδόμηση τεράστιων πύργων με υλικό της νεολιθικής περίοδου, δηλαδή της 9ης χιλιετίας π.Χ., το οποίο είναι η οπτή πλίνθη. Οι απόγονοι του Νόε χτίζουν στη γη Σεναάρ την πόλη με πύργο που φθάνει μέχρι τον ουρανό.

Αλήθεια, ποιος να ήταν ο σκοπός της δημιουργίας αυτού του πύργου? Ήταν λατρευτικός χώρος ή έγινε απόπειρα προσέγγισης του Θείου από τον άνθρωπο? Ο κοσμήτωρ της θεολογικής σχολής, καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι της Βαβέλ προσπάθησαν να πλησιάσουν τον Θεό, να τον φέρουν πιο κοντά στη γη, να του δώσουν ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά. Αυτό άγγιζε τα όρια της ιδωλολατρίας και αποτελούσε ύβρι προς τον Θεό. Γι' αυτό και υπήρξε η παρέμβασή του που έφερε σύγχυση στο λαό και εμποδίστηκε με τον τρόπο αυτό η αστικοποίηση.

στη μελέτη του βιβλίου της Γενέσεως και συγκεκριμένα στα 11 κεφάλαια, οι ερμηνευτές συγκρίνουν το βιβλικό κείμενο με ανάλογους αρχαίους μύθους της Εγγύης Ανατολής. Η ανακάλυψη μεγάλου αριθμού τέτοιων κειμένων στη Μεσοποταμία παρέχει σε όλους μεγάλο πληροφοριακό υλικό για την αρχαίγονη ιστορία του κόσμου.

όσον αφορά την προέλευση του ανθρώπινου πολιτισμού, στα εξωβιβλικά κείμενα, αυτός προκύπτει μέσω της παρέμβασης των θεών ή άλλων θεϊκών όντων που απονεμήθηκε απευθείας στην ανθρωπότητα ή με την παροχή της γνώσης δημιουργίας του από τον Θεό στον άνθρωπο.

Στη γένεση δεν υπάρχουν θεϊκοί διαμεσολαβητές. Δεν υπάρχει θεϊκή βοήθεια στη δημιουργία του πολιτισμού. Αντίθετα, ο πολιτισμός είναι προϊόν του ανθρώπου. Αρχίζει η ανοικοδόμηση των πόλεων, η ασχολία με την γεωργία και την κτηνοτροφία και με τη μουσική και τη μεταλλουργία. Οι μύθοι της Μεσοποταμίας αποδίδουν την προέλευση των αρχαιότερων πόλεων σε έργο των θεών, ενώ στη γένεση η πρώτη πόλη αποδίδεται στον Κάιν, χωρίς ένδειξη θεϊκής παρέμβασης.

Αφού λοιπόν ο Αδάμ και οι απόγονοί του κατακυρίευσαν τη γη, έρχεται τώρα στη βιβλική ιστορία μια κλίση του Θεού σε ένα βιβλικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Μέχρι τη στιγμή εκείνη, ο Θεός είχε παρέμβει στην ιστορία δύο φορές. Μία με τον κατακλυσμό και μία με τη σύγχυση των γλωσσών, με σκοπό να αλλάξει τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο έλεος του.

Ο Θεός προσκαλεί τον Αβραάμ να έρθει στη χώρα που θα του υποδείξει, εκεί που θα εκπληρωθούν όλες οι θείες επαγγελίες. Ο Αβραάμ δεν ήταν μόνο η αφετηρία της ιστορίας του εβραϊκού λαού, αλλά διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στο έργο του Θεού για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Διότι ήταν ο πρώτος γενάρχης του περιούσου λαού που αντέταξε τη μονοθεϊστική του πίστη στον πολυθεϊσμό και την ιδρολατρία των προγόνων του και αναγνώρισε την ύπαρξη ενός και μόνο Θεού.

η κλίση του Αβραάμ και η είσοδός του στη γη Χαναάν, θα λέγαμε ότι αποτελεί μια επιστροφή στην ευλογημένη γη που έχασε ο Αδάμ. Απ' τη μια πλευρά, ο Αδάμ απομακρύνθηκε από τον Παράδεισο και οι απόγονοί του κατακυρίευσαν την υπόλοιπη γη. Και από την άλλη, ο Αβραάμ έρχεται από μια άλλη ξένη χώρα, στην ευλογημένη γη που ρέει μέλι και γάλα. Όλα τα έθνη θα ευλογηθούν δια του Ιησού Χριστού, που γενεαλογικά κατά την φύση του ήταν απόγονος του Αβραάμ.

αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος σε ηλικία 75 ετών ξεκινά ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, μακρύ, κοπιαστικό και επικίνδυνο από την Ούρ των Χαλδαίων, την αρχαία μεσοποταμιακή πόλη στο νότιο τμήμα της Βαβυλωνίας, στο σημερινό Ιράκ, την πόλη των εμπόρων και των υφαντουργών με τους υπέροχους ναούς της. Μαζί με τον πατέρα του, τα αδέλφια και τη σύζυγό του κατευθύνεται βόρειο-ανατολικά προς τη Συρία, στρέφεται νότια και εισέρχεται στη γη Χαναάν, καταλήγοντας στην πόλη Σιχέμ, όπου έκτισε θυσιαστήριο.

Κανείς δεν γνωρίζει τους λόγους οι οποίοι προέτρεψαν τον Αβραάμ και την οικογένειά του να υπακούσει στην εντολή του Θεού και να μετακομίσει σε μεγάλη ηλικία στην Χαράν. Όμως αυτοί πιθανόν να σχετίζονται με την αμορρητική μετανάστευση. Μετά την Σιχέμ, ο Αβραάμ κατευθύνθηκε στη Βεθήλ, όπου και εκεί έκτισε θυσιαστήριο και συνέχισε το ταξίδι του προς τα νότια. Έζησε συνολικά 175 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα. Οι δεοί του τον έθαψαν στη Σιχέμ και οι απόγονοί του συνέχιζαν να σχηματίζουν το μεγάλο έθνος.

οι βιβλικοί ερμηνευτές με βάση τα βιβλικά και εξωβιβλικά κείμενα και πηγές προσδιορίζουν χρονικά την εποχή των Πατριαρχών κατά την μέση εποχή του Χαλκού, περίπου το 2000 π.Χ. Ο αείμνηστος καθηγητής Κωνσταντίνος Κοντογόνης στο Εγχειρίδιο Εβραϊκής Αρχαιολογίας αναφέρει ότι κατά την εποχή των Πατριαρχών, όταν οι γενάρχες ζούσαν στη γη Χαναάν νομαδικό βίο, επικρατούσε η οικογενειακή πολιτεία, στην οποία ο πατέρας της οικογένειας ήταν συγχρόνως άρχων και ιερεύστης. Έτσι οι πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ εξουσίαζαν τις οικογένειές τους, έχοντας πλήθος δούλων, επέφεραν σε άλλες φυλές μικρές συγκρούσεις, έκλειναν συνθήκες, επίλυαν διαφορές. Ζούσαν ελεύθεροι, όπως οι ελεύθερες φυλές που περιπλανούνταν στη Μεσοποταμία, την Χαναάν και την Αραβική Χερσόνησο. Αλλά και όταν μετήκησαν στην Αίγυπτο, ζούσαν στην αρχή ατάραχοι. Η εξουσία τους δε διήρκησε μέχρι τις ημέρες του Μωυσή.

στην εκπομπή μας συμμετέχουμε πνευματικά στα βιβλικά αυτά βήματα της ανθρωπότητας, από τον Αδάμ και τα πατήματά του στον Παράδεισο, τις επόμενες γενιές και τα βήματά του στη γη, στον Αβραάμ και τις περιηγήσεις των Πατριαρχών. Ξεκινάμε μαζί με τον Αβραάμ νοητά το μεγάλο ταξίδι μετά την κλίση του από τον Θεό. Ερχόμαστε από την Ουρ στη Σιχέμ. Περνάμε μετά στη Βεθήλ. Προχωρούμε στην έρημο. Κατεβαίνουμε μαζί του στην Αίγυπτο, όπου μετέβη λόγω της πείνας που υπήρχε στην Παλαιστίνη, και επιστρέφουμε μαζί του στη γη Χαναάν, μαζί με τα ποιμνιά του, κατευθυνόμενοι στη Χεβρώνα. Μετά από χρόνια, μετακινούμαστε νοητά μαζί του προς τα νότια, στα Γέραρα, μια πόλη των Φιλιστέων, και επιστρέφουμε στη Βεερσεβά.

100 χρόνια διήρκησε αυτό το υπέροχο ταξίδι του Αβραάμ, που ξεκίνησε σε ηλικία 75 ετών όπως προείπαμε και πέθανε σε ηλικία 175 ετών όπως μαρτυρείται στη Γένεση. Όλα αυτά τα χρόνια και παρά τις δυσκολίες και τις αντικσοότητες, δεν ξέχασε ποτέ τη διαθήκη του με το Θεό και τις ευλογίες που έλαβε κτίζοντας θυσιαστήρια στη Σιχέμ, στη Βεθήλ και τη Χεβρώνα.

και ο Θεός από την άλλη πλευρά είχε απλώσει το έλεος του στον εκλεκτό του, χαρίζοντας όλες τις ευλογίες, ιδιαίτερα δε να αποκτήσει τον Υιό του Ισαάκ σε μεγάλη ηλικία. Όταν δε εκλήθη ο Αβραάμ να θυσιάσει τον Υιό του, τότε με προθυμία και πίστη στο θέλημα του Θεού, κίνησε να ανέβει στο όρος Μωρία για τη θυσία. Ο Θεός όμως, βλέποντας την πίστη του, απέτρεψε τη θυσία και του υποσχέθηκε ότι θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης στο πρόσωπό του, γιατί υπάκουσε στην προσταγή του.

Οι πατριάρχες περιπλανήθηκαν από τόπο σε τόπο με τα κοπάδια τους, ασχολήθηκαν με τη γεωργία, είχαν σχέσεις με τους άλλους λαούς, σύναψαν μαζί τους διαθήκες, έμεναν σε οικισμούς ή σε σκηνές. Οι πρώτοι οικισμοί στην κεντρική χώρα ήταν ελλειπτικοί χώροι που θυμίζουν τα στρατόπεδα της ερήμου των Βεδουίδων. Αργότερα μετατοπίστηκαν από τις σκηνές τους σε πέτρινους τοίχους, αλλά ο πολεοδομικός σχεδιασμός ήταν ο ίδιος. Ένας εξωτερικός κύκλος κατοικιών με μεγάλο ανοιχτό χώρο στο εσωτερικό του για την προστασία των κοπαδιών. Μερικές πόλεις στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε πολύ μεγαλύτερα αστικά κέντρα και προσέλκυσαν πληθυσμούς, με αποτέλεσμα τα μικρά χωριά να μειωθούν. Τα αστικά κέντρα συνήθως είχαν μνημειώδη κτίρια όπως ναούς και οχυρώσεις.

οι πρώτοι πολιτισμοί εμφανίστηκαν κοντά σε κοιλάδες ποταμών, επειδή οι καλές συνθήκες γεωργίας διευκόλυναν τη διατροφή μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Το εμπόριο αναπτύχθηκε σταδιακά και διαμορφώθηκαν οι πόλεις, σχηματίστηκαν βασίλεια και οι κυβερνώντες θέσπισαν νόμους για τη διατήρηση της τάξεως. Οργάνωσαν το στρατό τους για να αμυνθούν από τους εχθρούς ή να κατακτήσουν τη γη.

αυτοί οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν μια ταξική δομή. Οι άνθρωποι κατήχαν διαφορετικές τάξεις στην κοινωνία, ανάλογα με τη δουλειά που έκαναν ή τον πλούτο και τη δύναμη που είχαν. Η ανώτερη τάξη περιελάμβανε βασιλείς, ιερείς, πολεμιστές και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η μεσαία τάξη ήταν οι τεχνίτες, οι έμποροι, οι αγρότες και οι ψαράδες, ενώ η κατώτερη τάξη ήταν οι σκλάβοι. Το σύνολο των πολιτιστικών τους εκφράσεων διατηρήθηκε με την ονομασία της ύλη που χρησιμοποίησαν για την κατασκευή των αντικειμένων καθημερινής χρήσεως. Αυτά αποτέλεσαν όχι απόλυτη, αλλά σχετική πηγή πληροφοριών για τον άνθρωπο και την εποχή του. Έτσι, στην προϊστορική εποχή του λίθου, που εκτείνεται από το 600.000 π.Χ. μέχρι το 4.000 π.Χ., οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τον λίθο για την κατασκευή των εργαλείων τους. Τη χαλκολιθική εποχή, 4.000 έως 3.000 π.Χ., εμφανίζονται οικισμοί γεωργών, ποιμένων, αγκιοπλαστών και μεταλλουργών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ως υλικό τον χαλκό. Ο πρώτος πολιτισμός φαίνεται να έχει ανατείλει στη Μεσοποταμία, στην περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Εφράτη. Αυτή η περιοχή χωρίζεται σε νότια, Βαβυλωνία, και σε βόρεια, στην Ασσυρία. Οι πόλεις που ιδρύθηκαν από τους Σουμέριους κατά την 4η χιλιετία π.Χ. ήταν μεταξύ άλλων η Ουρούκ, η Ουρ και η Νιπούρ. Ένας άλλος μεγάλος πολιτισμός εμφανίστηκε στην Αίγυπτο, γύρω από τον Νείλο. Η διάρκεια των 3.000 ετών της αρχαίας Αιγυπτιακής ιστορίας παραδοσιακά χωρίζεται σε 31 βασιλικές δυναστείες. Από την πρώτη δυναστεία που λέγεται ότι ιδρύθηκε από τον βασιλιά Μίνη το 4.000 π.Χ. μέχρι την τελευταία δυναστεία, όταν και κατακτήθηκε η Αίγυπτος από τον Μέγα Αλέξανδρο το 332 π.Χ.

Οι Πατριάρχες ξεκινούν το ταξίδι τους στη μέση εποχή του Χαλκού, γύρω στο 2000 π.Χ. Ο πληθυσμός της περίοδου αυτής, ως νομαδικός ή ημινομαδικός, αδιαφορεί για την αστική ζωή της πόλης και βρίσκεται σε διαρκή μεταναστευτική κίνηση. Η Διαθήκη του Θεού στον Αβραάμ συνεχίστηκε στο πρόσωπο του Ισαάκ, όταν η πείνα στην Νότια Παλαιστίνη ανάγκασε τον Ισαάκ να μεταβεί στην έφορη φιλισταϊκή περιοχή των Γεράρων, όπως είχε πράξει και ο Αβραάμ ο πατέρας του, με σκοπό να κατέβει στην Αίγυπτο, ο Θεός του ανανέωσε όλες τους υποσχέσεις και η επαγγελία ήταν τώρα διπλή, γιατί πέρα από τα υλικά αγαθά υπήρχε η υπόσχεση ότι από το έθνος του θα προκύψει ο Μεσσίας, δια του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Ο Ισαάκ είναι ο μόνος πατριάρχης που γεννήθηκε και πέθανε στη Χαναάν χωρίς να την αφήσει ποτέ.

Αργότερα ο γιος του Ισαάκ, ο Ιακώβ, έλαβε από τον πατέρα του την ευλογία των πρωτοδοκίων και μετέβη στη Μεσοποταμία για να βρει γυναίκα από το γένος της μητέρας του. Ενδιάμεσα στο ταξίδι του στάθηκε στη Βεθήλ, όπου είδε το όραμα με την κλίμακα που ένωνε τη γη με τον ουρανό, στείνοντας σε ανάμνηση μια λατρευτική στήλη.

Ο Ιακώβ, αφού επέστρεψε από τη Μεσοποταμία, έφτασε στη Σιχέμ, όπου ανέγειρε θυσιαστήριο, και με εντολή του Θεού πήγε αργότερα και πάλι στη Βεθήλ, όπου έκτισε πάλι θυσιαστήριο. Με νέα εντολή του Θεού, κατεβαίνει στην Αίγυπτο μαζί με όλους τους απογόνους του. Όπως προηγουμένως, όταν αναχωρούσε για τη Μεσοποταμία, έτσι και τώρα που αναχωρεί για την Αίγυπτο, έλαβε τη διαβεβαίωση από το Θεό ότι αυτός θα είναι πάντα μαζί του. Η Γεσέμ, στην οποία θα κατοικούσε, βρισκόταν στην ανατολική πλευρά του Δέλτα του Νείλου και ήταν κατάλληλη για τη βοσκή των Πυμνίων. Ο Ιακώβ έγινε ο πατέρας των 12 φυλών του Ισραήλ που έζησαν για 430 χρόνια ως σκλάβοι στην Αίγυπτο μέχρι την Έξοδο.

Η περίοδος των Πατριαρχών στη Χαναάν διήρκησε από το 2000 έως το 1876 π.Χ. και οι Ισραηλίτες υποδουλώθηκαν στην Αίγυπτο μεταξύ του 1876 και του 1446 π.Χ. Το μοναδικό χαρακτηριστικό των Πατριαρχών ήταν η πίστη τους που βασιζόταν στις υποσχέσεις του Θεού. Η πρώτη υπόσχεση, το πρώτο Ευαγγέλιο, δόθηκε με την πτώση των πρωτοπλάστων, όπου ο Θεός υποσχέθηκε ότι ο απόγονος της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Η δεύτερη υπόσχεση είναι αυτή που δόθηκε στο Νόε μετά τον κατακλυσμό για την ασφάλεια του κόσμου. Η τρίτη υπόσχεση, αυτή που δόθηκε στον Αβραάμ για την αύξηση των απογόνων του, την κατοχή της χώρας και την ευλογία δια του προσώπου του όλων των φυλών της γης. Η τελευταία υπόσχεση του Θεού είναι αυτή στον Ισαάκ, τον Ιακώβ και τους απογόνους του.

Οι ζωές των πατριαρχών διαμόρφωσαν ολόκληρη τη βιβλική ιστορία, εγκατέλειψαν το παρόν τους για ένα αβέβαιο μέλλον, στηριζόμενοι στην πίστη και την υπακοή τους στο κάλεσμα του Θεού. Όλοι έζησαν και πέθαναν με πίστη, γνωρίζοντας ότι ήταν ξένοι και παρεπίδημοι, περαστικοί προσκυνητές, όπως όλοι μας, στη γη που δημιούργησε ο Θεός.

Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, παραθέτω στην αγάπη σας το πρώτο μισό από τον υπέροχο 105ο ψαλμό του Δαβίδ σε μετάφραση στη Νέα Ελληνική από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, ο οποίος υπενθυμίζει σε όλους μας τις θαυμαστές ενέργειες του Θεού στους Πατριάρχες. Δοξολογήστε τον Κύριο, το όνομά Του επικαλείστε, γνωρίστε στους λαούς τα έργα Του. Ψάλτε σε Αυτόν και τραγουδίστε Του πεάνες, όλα αναφέροντας τα θαυμαστά Του έργα. Να είστε περήφανοι για το όνομά Του το Άγιο. Όσοι τον Κύριον αναζητούν, ας χαίρεται η καρδιά τους. Τον Κύριο ζητήστε και τη δύναμή Του. Γυρεύετε ακατάπαυστα την παρουσία Του. Φέρτε στο νου σας τα έργα Του τα θαυμαστά, τα θαύματά Του και τις αποφάσεις Του. Εσείς οι απόγονοι του Αβραάμ, του αφοσιωμένου Του, εσείς η γη του Ιακώβ, η εκλεκτή Του. Ο Κύριος, Αυτός είναι ο Θεός μας. Ισχύουν οι αποφάσεις Του για ολόκληρη τη γη. Θυμάται στους αιώνες τη Διαθήκη Του, τις υποσχέσεις Του σε χίλιες γενεές. Ό,τι συμφώνησε με τον Αβραάμ και το υποσχέθηκε με όρκο στον Ισαάκ και νόμο το έκανε για τον Ιακώβ, για τον Ισραήλ αιώνια Διαθήκη, όταν του είπε «Την χώρα σου χαρίζω της Χαναάν, μερίδιο για ιδιοκτησία σας». Εκείνοι τότε ήταν μετρημένοι, ελάχιστοι και ξένοι στη χώρα αυτή και πήγαιναν από έθνος σε άλλο έθνος, από βασίλειο σε άλλο λαό. Μα ο Κύριος δεν άφησε κανένα να τους καταπιέσει και βασιλιάδες προειδοποίησε για χάρη τους λέγοντας «Μην αγγίξετε τους εκλεκτούς μου και τους προφήτες μου μην τους βλάψετε». Όταν πείνα προκάλεσε στη χώρα και κάθε στάχη σύντριψε που θα δίνε ψωμί, πριν από εκείνους έστειλε έναν άνθρωπο, τον Ιωσήφ, που είχε πολιθεί σαν δούλος. Μέσα αλυσίδες φίξανε τα πόδια του και περιλέμιο του πέρασαν σιδερένιο, ώσπου εκπληρώθηκε του Κυρίου η πρόρηση. Ο λόγος του Κυρίου με τη δοκιμασία τον ανέδειξε. Ο βασιλιάς έστειλε και τον έλυσε, ο άρχοντας λαών τον ελευθέρωσε. Κύριο τον διόρισε του ανακτόρου του και άρχοντας όλη του την ιδιοκτησία, για να διευθύνει τους τιτλούχους του όπως ήθελε και στους συμβούλους του σοφία να διδάξει. Τότε ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο και μετανάστης έγινε ο Ισραήλ στου Χαμ τη χώρα και πλήθυνε πάρα πολύ ο Κύριος το λαό του και από τους εχθρούς του πιο ισχυρό τον έκανε. Τον Αιγυπτίον τις διαθέσεις άλλαξε έτσι που να μισήσουν το λαό του και με πανουργία να φέρνονται στους αφοσιωμένους του.

αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό περιηγητικό ταξίδι στην Αγία Γη μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε η χάρις του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο Άθωνος, μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στο ξεκίνημά μας, να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει.

και εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

που φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους, τους μοναχικούς που κάνουν ακρόαση και τις νυχτερινές ώρες στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης, και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους, είναι οι μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που μας δείχνουν τον ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει στο κενό μνήμα του Ναζαρινού αρχηγού μας, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγιάζουν. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, όπως και σε εκείνους που μοχθούν όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας, οι άνθρωποι που διακονούν στα RGNA του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, και οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, οι συνεργάτες της, που μας βοηθούν τα μέγιστα, ώστε να υπάρχουν και πολλές παράμετροι και στο ιστολόγιο της εκπομπής, στο ομότιτλο. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτι.

Το τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια, δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται.

ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη της κήτης του προφήτου Ηλίου. Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει, πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει. Καυχήματα αθωνικά με στέφη ιστορημένα, ύμνη και απολυτίκη από καιρό γραμμένα. Τον εβδομήκοντα ο χορός μπροστά μας ζωντανεύει, θεοκήρυκες συνεχιστές ο Κύριος κλητεύει. Διακόνημα με δάκρυα, ασκράταγε ακόμα, τα περιβόλια στις ψυχές και η ευχή στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του. Προστάτη ακαταγόνιστο βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινώς στην σκήτη του προφήτη Ηλία, νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Οι κτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαΐσματα, τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον Σπηλαιώτη Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίους Εφραίμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μα κρίμα η Χριστότητά του να μη μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε η αέναος πηγή του χρυσαυγεστάτου και θείου νάματος. Χαίρε ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε. Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σύλλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων. Εναλλάξ' αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακήμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση. Από τους εβδομήκοντα αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή τους στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών. Το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Διημάστε ως εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν, ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατων η ζωή, η ανάσταση δια τους πεσόντας. Προσόν βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξαση.

ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνοι της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επί Ισάσι, η τίση παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άντρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμιν. Λαός μου τι επί Ισάσι, και τι μη ανταπέδωκας, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε. Ουκέ τη στέγω λοιπόν, καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον». Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «έως πότε ανέξομε ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένος στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει. Μετανοείται, χαίρεται, ελπίζεται, ανάστηται. Στο διάδρομο του παλιού νοσοκομείου μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία του γέροντος Ιωακήμ. Σε ένα κάδρο δίπλα στο δωμάτιό μας βρίσκουμε λόγια του γραμμένα για την αληθινή χαρά των χριστιανών. Διαβάζοντάς τα κατανοούμε γιατί εδώ πάντοτε την συναντάμε τόσο πλούσια και προσωποποιημένη.

Χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Χαρά μου είναι η μετάνοια που μου ελευθερώνει.

τις ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδώντες στον Κύριον και είχαν πεπληρωμένην την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη σπαθήμασή του. Και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του. Χαίρεται εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρεται. Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Ο Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδει στην ζωοποιό τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον τρισάγιο ύμνον αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολή σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, Αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπαφιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά, στο κημητήρι, στο λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικής και Γιαννιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική.

Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά, μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα ακόμα, μιλούν για την

αυταστή ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την γερόντισσα, πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο αρχοντάρης φωνάζει. «Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία». Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενωρίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών. Μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

με μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγωλατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά. Περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο να στάξει ένα δάκρυ και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. 3 ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος. Αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθικα του Καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, τον Φραγκίσκο. Μας μιλά με ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους. Μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής. Της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίων τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με τη χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό, και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος. Να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του, παρά μόνο εκείνος ο Άγιος των Παπικών». Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε, πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα τον Αγίον Πάντων. Μεγάλη γιορτή, η χάρη τους τεράστια. Αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά. Μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος». «Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη, όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. 1000 και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια, τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας. Το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου. Σε λίγο στο Καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γερασίμου.
Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει κι αυτός με την πλούσια χάρη που του εδόθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος, και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός, σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο, το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι, και έσκαβε μέρα νύχτα, ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αοράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης, δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους, από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί, που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κυπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα έδι ποιήσε, κακή να μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει, και στην οαιρά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς, που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας. Στα 70 του εξακολουθούσε να εργάζεται στο κτήμα της Αμπελικιάς πολύ σκληρά. Οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορος έχουν τυπική διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει όλοι οι διακονητές που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες εκτός της Μονής κατά τις Άγιες ημέρες από το Σάββατο του Λαζάρου να μαζεύονται στο μοναστήρι για να ψάλουν όλοι μαζί εκείνο το ωραίο τροπάριο του Εσπερινού των Βαΐων που λέει «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει. Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος,
Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγερε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς, η παπαντή του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε «Το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών», ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του πατρός Κοσμά.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελικιά.

Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας τον Γεώργιο από την Καλή, σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού Πατρός Κοσμάτου Παντοκρατορινού, ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο Όρος Ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο Όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου της αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ιχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα η ιερουργή το άνος χόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους, Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολημερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπείρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορος, στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδίνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 μερίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στην Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπακοσταντίνου, του κριτικού, που στέκεται στο αριστερό ψαλτήρι. Τιμάται από απόψε ένας Άγιος της άσκησης, που αθλήθηκε υπερβαλλόντος και στο όρος, ποδηγετώντας όλους τους κατοπινούς οικιστές του Άθωνα. Το τροπάριο που ακούγεται ιστορεί κατορθώματα που αναζητούν πάντοτε μιμητές, ακόμα και στην θεοστηγή εποχή μας. Πάτερ Γεράσιμε, εσύ στάσεις ολονύκτιος και των δακρύων η έκβλησης, πάσας κατέσβεσαι σαρκικάς ορέξης, προς Θεόν πτερούμενος και νουν και της καρδίας τα όματα. Οι χαιρετισμοί του Αγίου Γερασίμου ενταγμένοι μέσα στο μικρό απόδειπνο εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. Όλος είναι της κάτω της σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν τη ψυχή ο Γεράσιμος. Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο Κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις. Όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγύ τον χιτώνα, του αναβαλωμένου το φως ο σημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά, μας απαντά: Χρυσόστομος. Με τον πατέρα του ήρθε από το Κελκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. «Έλα, Χρυσόστομέ μου, να ασπαστείς τον προστάτη σου». Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να ασπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει.
Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να σπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόματού του, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα αγιορείτικα ταφικά. Θα δέσεις με ένα σκηνή τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσει να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ, με ξεχωριστή χάρη και χαρά ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκατοχό του, το γέροντά του Βυσσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώσει. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, πεδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισσας στην ηκεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας μεριμνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε, να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην Λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργή, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος σε αθωνικό φοβερό βήμα να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο. Μεταλαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια τους. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη «ελπίδα». Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη, όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Η Ναώσιεν»
που θα νοιάζονται στην πράξη και θα γρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Όρος ασύνορο, το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής μεταφοράς αυτών των εικόνων. Επόμενος σταθμός, η Ιερά Μονή Καρακάλου. Ό,τι μνήμες μας γεννά αυτό το μοναστήρι, το κάστρο της, το κημητήρι της, τα κατάφορτα περιβόλια και η πολύχρωμη κήπη της, οι πατέρες συμπαμφίλτατοι, ο Άγιος Γεδεών, ο γέροντάς της, ο βιβλικού παραστήματος Φιλόθεος. Πριν το μοναστήρι διαβαίνουμε το κατόφλι των Αγίων Αποστόλων. Ο εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των Καρακαλινών. Ως τότε εδώ θα μας φέρνουν λίγοι στίχοι από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και επιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχίας καλύβες, το ξαπόσταμα του Αηγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της. Όπως 10 χρόνια πριν. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες. Χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι. Είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδωνοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατά στη γη, με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ, δυσέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι, τον κατοπινό μεγάλο ιεραπόστολο γέροντα Εφραίμ. «Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να οργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο, αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον».
Από εσένα θέλω μέρα νύχτα σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω, μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα, δάκρυα, μέρα νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείτε η εργασία, αγιάζετε το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Χριστού. Ο μοναχός που λέει αδιαλείπτος την ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από τους δαίμονες, αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει.

Δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακή δίσκη με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιληναίου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου για εσπερινό αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια και τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια.

Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες, θύμισες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι, συνθεού, θα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάσει, λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν, ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορος.

είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του.

Στην επόμενη Συνθέω εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3.
1: Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Εσύ ο Θεός ημών δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμου ορητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
2: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζηγιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζηγιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ο επόμενος ιρμός του Πέτρου Μπερεκέτη είναι ένας από τους πιο λαμπρούς ιρμούς, ο άγνωστος «Χαίρε φωτός νεφέλη» σε ήχο «Τέταρτο Άγια της Παπαδικής», ο οποίος ερμηνεύεται από τον Λεωνίδα Σφίκα. Ως κείμενο είναι ένα εγκομιαστικό θεοτοκείο με πλήθος ποιητικών παραβολών από το οικείο και πλούσιο υμνολόγιο των χαιρετισμών προς την Παναγία. Ως μέλος είναι από τα πιο έντεχνα, με πολυχρωματικό πλούτο, δεξιοτεχνική πλοκή, υψίτονη και έντονα εγκομιαστική υφή. Οι υψηλότονες προσφωνήσεις του Χαίρε, οι συχνές αναδιπλώσεις του, ο συνθετικός ίστρος, οι διαστηματικοί χρωματισμοί, οι περιγραφικές μουσικές θέσεις, όλα καθιστούν το μέλος ένα από τα αριστουργήματα του είδους. Στην ουσία ένας εγκομιαστικός και δοξαστικός ηχητικός ύμνος, ο οποίος πρέπει να παραβληθεί προς το ομόλογο οκτάηχο μέλος ψάλλοντέσου των τόκων του ίδιου. Το ίδιο λαμπρεί και η ερμηνεία του Λεωνίδα Σφίκα. Τεχνικά άρτια, με τονική σταθερότητα, χρωματική και διαστηματική ακρίβεια και εξαιρετική απόδοση των ποιοτικών εκφραστικών στοιχείων. Ακόμη με ίστρο, δοξαστική και εγκομιαστική διάθεση, ανεπιτίδευτη και σεμνότροπη εκφορά. Όλα αυτά, καθώς και η επάρκεια της υψηφώνου διατύπωσης, καθιστούν την ερμηνεία μια από τις ωραιότερες και τις πιο ενδιαφέρουσες της παρούσας συλλογής. Μια ερμηνεία η οποία υπηρετεί, δεν χρησιμοποιεί το μέλος.

Ακόμη ένα σειρμός του ήχου Τετάρτου Άγια είναι ο άγνωστος επίσης σε το Καθαρότατον, ο οποίος εκτελείται από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά και παράλληλα από τον Λεωνίδα Σφίκα. Ως κείμενο εδώ είναι ένα παρακλητικό και ηγετευτικό θεοτοκείο με ιδιάζουσες επικλήσεις και ποιητικές αποχρώσεις. Ως μέλος ενδιαφέρει κυρίως για τη δομή και την πλουσιότροπη πλοκή του. Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι και εδώ, όπως επίσης και σε άλλον ομόηχο ιρμό, συμπλέκονται αριστοτεχνικά, αντιστοιχτικά και εναλλακτικά οι δύο μελικοί τρόποι του τετάρτου ήχου, Άγια λέγετος, με ιδιαίτερη επιπλέον πεπικυλμένη ανάπτυξη των μουσικών γραμμών και φράσεων. Ειδικά μάλιστα εδώ, χωρίς υπερβολική ψηφωνία, αλλά μέσα στη φυσική τονική διαδρομή των δύο αυτών μελικών τρόπων. Και ο ιρμός αυτός αποδεικνύει την ανεξάντλητη και ριζοσπαστική συνθετική έμπνευση του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού μουσικού συνθέτη. Οι ερμηνείες του Μητροπολίτου Νικοδήμου Βαλινδρά και του Λεωνίδα Σφίκα κινούνται μέσα στα ιστορικά και αρχετυπικά κυρίως πλαίσια. Ακριβείς και διαγραμματικές, περισσότερο ωστόσο ανημένη του Μητροπολίτου Βαλινδρά, συνεκτική και στενότερα συμμετοχική του Λεωνίδα Σφίκα και εδώ ένα μέλος από τα πιο χαρακτηριστικά και ιδιώσιμα του είδους. Ακούμε τώρα την ερμηνεία του Μητροπολίτου Νικοδήμου Βαλινδρά.

Ο τελευταίος καλοφωνικός σειρμός του ήχου αυτού είναι ο γνωστός «Εσείς της Ανλαή σε ήχο τέταρτο Άγια», ο οποίος ερμηνεύεται επίσης από το Θρασίβουλο Στανίτσα. Αντίθετα από τους προηγούμενους, είχε μεγάλη ψαλτική παράδοση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Κωνσταντινούπολη γενικότερα. Στο καλοφωνικό ηρμολόγιο, ο ίδιος ηρμός φέρεται μελοποιημένος επίσης από τον Δαμιανό το Βατοπεδινό, ακμή περίπου 1670-1700, δάσκαλο τον Περεκέτη και τον Δημήτριο Δομέστιχο Δοκιανό γύρω στο 1700. Ωστόσο, και οι δύο αυτοί καλοφωνικοί ηρμοί απολείπονται πολύ από την εξαιρετικά έντεχνη σύνθεση του Πέτρου Περεκέτη. Στη χειρόγραφη παράδοση φέρεται και ως Θεοτοκείο της Παπαδικής Ιωάννου του Κλαδά και Κωνσταντίνου του Εξανχιάλου. Καταρχήν, το κείμενο του ηρμού, ειδικό και πεποιημένο, είναι αρκετά υπαινικτικό και από την άποψη αυτή ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το μέλος και εδώ είναι δυναμικό και εξαγγελτικό, όπως απαιτεί η έννοια του κειμένου, με χρωματική ποικιλία και περίτεχνη ανάπτυξη, με μια χαρακτηριστική κάθοδο στον κάτω δι στη λέξη «έκλειναν», κατά τη σταθερή πρακτική του Περεκέτη. Στην εκτέλεση του Στανίτσα διαπιστώνονται και πάλι όλες οι ειδικές αρετές της ερμηνείας του μεγάλου αυτού ερμηνευθεί και στη λίστα. Το λιτό και στιβαρό ύφος, η πειθαρχία και η ομοιογένεια στην έκφραση, η ακρίβεια της ρυθμικής αγωγής, το συναισθηματικό υπόστρωμα, η πλούσια φαντασία. Ωστόσο, πρέπει να τονιστούν επιπλέον η σε απόλυτο βαθμό επάρκεια και σιγουριά και η εξαιρετικά λεπτουργημένη αναλυτική επεξεργασία του μέλους. Στοιχεία τα οποία οφείλονται όχι μόνο στη μεγάλη ψαλτική παράδοση του ηρμού, αλλά και στην μακρόχρονη εκτέλεσή του από τον ίδιο τον Στανίτσα στον Πατριαρχικό Ναό και σε άλλους ναούς της Κωνσταντινούπολης. Ένα ιστορικό μέλος σε μια ιστορική ανεπανάληπτη εκτέλεση, η οποία διδάσκει και τέρπει ταυτόχρονα.

0: Οι ηχογραφήσεις των μελών που ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο Άξιον από τον Γιάννη Τριφύλλη το 1983 και το 1984 και στο Sigma Sound από τον Γιάννη Σκιαδά το 1988. Ισοκράτησαν οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος και Ηλίας Πουγούνιας. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα, την ευχή σας.
4: Του Κυρίου.
3: Συνεχίζουμε τις διακονικές αιτήσεις της ακολουθίας του Αραβώνος και είμαστε στο σημείο όπου ο διάκονος ή ο ιερεύς παρακαλεί για το εξής: υπέρ του διαφυλαχθήν εαυτούς εναμέμπτο βιωτή και πολιτεία του Κυρίου δεηθόμεν. Καταρχήν, υπάρχουν άμεμπτοι άνθρωποι?
4: Πολύ ωραία ερώτηση, διότι πολλοί πάσχομαι από αυτό το σύνδρομο του αμέμπτου, του αναμαρτήτου, του αλανθάς ανθρώπου. Και νομίζουμε ότι ο χριστιανός και ο τέλειος εχριστό άνθρωπος είναι ο αναμάρτητος, ο αλάνθαστος, ο άμεμπτος, ο άψογος. Αλλά τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει. Και διαρωτόμαστε, δηλαδή ο Χριστός μας είπε, όταν μας είπε «Εσαι Θεούν εμείς τέλειοι», μας είπε κάτι που δεν μπορεί να το κάνουμε. Κάτι που είναι δύσκολο, κάτι που είναι απραγματοποιητό, άπιαστο. Όχι βέβαια. Ποιος είναι ο άμεμπτος και ο τέλειος και ο άψογος και ο ευάρεστος εν Χριστώ άνθρωπος? Ο ταπεινός που μετανοεί. Σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη. Στενοχωρούμαστε να κάνουμε λάθη. Και θέλουμε να κάνουμε όσο μπορούμε λιγότερα. Αλλά ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν μας αγχώνει το γεγονός των λαθών μας. Εάν μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε ταπεινά και με μία ψυχραιμία εντός εισαγωγικών και να μετανοούμε για αυτά και να ζούμε συγγνώμη, αυτός είναι ο άμεμπτος άνθρωπος. Και άμετος βιωτή. Άρα λοιπόν, λέγοντας εδώ η Εκκλησία ότι να διαφυλαχθούν οι άνθρωποι αυτοί ένα μέπτο βιωτή και πολιτεία, σίγουρα σημαίνει το να μην κάνουν τραγικά λάθη, να μην την άξουν στον αέρα τη σχέση τους και την γνωριμία τους με λάθη τα οποία θα κάνουν, αλλά περισσότερο σημαίνει ότι πρέπει να είναι άμεπτοι εν Χριστώ, ταπεινοί και μετανοούντες, που να ξέρουν να ζητούν συγγνώμη, να ξέρουν να αναγνωρίζουν το λάθος τους, ταπεινά να το αντιμετωπίσουν και να προχωρούν τη ζωή τους έχοντας υπόψη τον εαυτό τους, τις αδυναμίες τους, τα αδύνατα στοιχεία και να τα προσέξουν.
3: Λένε τα σημερινά σύγχρονα κινήματα «Στάσου στα πόδια σου και προχώρα». Ενώ η Εκκλησία παρακαλεί το Θεό να μας διαφυλάξει, όπως είπατε, όπως λέει η αίτηση, ένα με το βιωτή και πολιτεία. Τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο? Στην καλογερική κουρά, μας το έχετε πει πολλές φορές, ο υποψήφιος λέει «Ναι, συνεργούντος του Θεού».
4: Επ' αυτού του συνθήματος «Στάσου στα πόδια σου», να σας πω κάτι που είδα μια φορά σε έναν τοίχο, που γράφουν κάποια πολύ ωραία συνθήματα και έγραψαν τότε ένα κίνημα που είχε γίνει κατά των ναρκωτικών, «Στάσου στα πόδια σου». Και έγραψε που κάτω ένας προφανώς ναρκωμανής, «Πρέπει να έχεις πόδια για να σταθείς». Λες σε κάποιον που δεν έχει πόδια, στάθου στα πόδια σου? Έτσι μοιάζει όταν λες σε κάποιον άνθρωπο μεταπτωτικό, στάθου στα πόδια σου. Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, γιατί δεν έχει. Γι' αυτό και τι λέει? Με τη βοήθεια του Θεού, ναι του Θεού συνεργούντος, θα το κάνω. Του Θεού συνεργούντος. Άρα λοιπόν, με τη δύναμη του Θεού πάντα ισχύονται δυναμούνται με Χριστό. Αν εφεμού δυναστε πίνου, δεν είπε ο Χριστός. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εναποθέτουμε την ελπίδα μας στον Χριστό και προχωρούμε ταπεινά και απλά.
3: Λέει άμεμπτη βιωτή, πώς μπορεί μέσα στο γάμο το ζευγάρι να βιώσει στην πράξη την εσπλαχνία του Θεού, αλλά και παράλληλα τη δική των αξιότητα, αυτή την ταπείνωση που είπατε?
4: Εάν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει και τον εαυτό του και τον αδερφόν του με επίοικια. Και λέει ότι αφού εμένα ο Θεός με ανέχεται και με συγχωρεί και με αγαπά και με περιθάλπει, πόσο μάλλον εγώ θα ανεχθώ τον αδερφό μου με αγάπη και καλοσύνη και με επίοικια. Αυτό το πράγμα τον διδάσκει, τον κάνει να είναι ευγνώμων. Και αυτή η ευγνώμων διάθεση προς τον Θεό επιστρέφει πίσω ως πράξη αγάπης και συμπαθίας στον αδερφό μας.
3: Άρα η ευγνωμοσύνη είναι μεγάλο πράγμα.
4: Η ευγνωμοσύνη είναι φάρμακο που θεραπεύει την αγνωμοσύνη, τη σκληρότητα, τον εγωισμό. Κανένας εγωιστής δεν είναι ευγνώμων. Γιατί θεωρεί ότι ο άλλος, όταν του κάνει κάτι καλό, το κάνει γιατί είναι υποχρεωμένο να το κάνει. Γιατί το χρωστά. Όχι γιατί το κάνει από καλή διάθεση. Χώρια αποβάζει και λογισμούς. Ότι μα έκανε αυτό το πράγμα, αλλά για να δούμε τι θα μου ζητήσει. Να δούμε γιατί το έκανε, για να τον επενέσω, για να τον έχω καλή εικόνα. Πάντα βάζει ερωτηματικά στον τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν αναπαύεται.
3: Τι σημαίνει ευγνωμοσύνη τότε μέσα σε αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας?
4: Σημαίνει να καταλαβαίνω ότι ο άλλος άνθρωπος κάνει και αυτός τον αγώνα του για μένα. Σημαίνει ότι καταλαβαίνω ότι δυσκολεύω τον άλλον άνθρωπο και του είμαι ένας αγώνας. Και αυτό με κάνει τον ευχαριστώ, διότι αγωνίζεται να με καταλάβει, να με αγαπήσει, να με αποδεχθεί, να με αγκαλιάσει, να ενωθεί μαζί μου. Είναι ένας αγώνας, δεν είναι και για τον άλλο εύκολο αυτό το πράγμα.
3: Γέροντα, πώς συνδέεται αυτή η παράκληση που ακούσαμε για άμεμπτη βιωτή με τη σύνεση στη διαδικασία αυτή του αραγώνα?
4: Αυτή η άμεμπτη βιωτή αρχίζει από τα απλά και καθημερινά και καταλήγει στο τέλειο, αυτό που είναι το να το βλέπει ο άνθρωπος ταπεινά και απλά και χαρούμενα. Η σύνεση και η σοφροσύνη στον αγώνα του ανθρώπου, σε όλο τον αγώνα της ζωής του, είναι ένα στοιχείο το οποίο τον βοηθά για να καταλαβαίνει τα μέτρα του και να μην αφήνει τον εαυτό του να κινείται άταχτα και παράλογα, και προπάντων να μην ζητά παράλογα πράγματα από τον άλλον άνθρωπο και να σέβεται τον άλλον άνθρωπο, να τον σέβεται πάρα πολύ, να έχει ιερή σχέση μαζί του, να καταλαβαίνει ότι ο άλλος άνθρωπος είναι πρόσωπο, είναι εικόνα Θεού, έχει τον δικό του κόσμο. Δεν μπαίνει με τα παπούτσια μέσα στη ψυχή του άλλου ανθρώπου. Θέλει μια σύνεση αυτό το πράγμα.
3: Για να γίνουν όλα αυτά που λέτε, που το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, πρέπει το ζευγάρι να νιώσει ο ένας και ο άλλος, όχι μόνο σαν άντρας και γυναίκα, αλλά και σαν αδελφός, σαν αδέλφια. Και μετά σου λέει, εντάξει, δεν είμαστε αδέλφια, είμαστε άντρας και γυναίκα όμως. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό?
4: Όλος ο άνθρωπος ενούται με τον άλλον άνθρωπο. Και άρα τον βλέπει τον άλλον άνθρωπο και σαν αδελφόν του, και σαν πατέραν του, και σαν φίλον του, και σαν παιδί του ακόμα. Και όλα τα αισθήματα τα έχεις σε αυτήν την καθολική σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Δεν τον βλέπει μόνο σαν άντρα ή μόνο σαν γυναίκα. Τον βλέπει και σαν φίλον του. Τον βλέπει και σαν αδελφόν του. Έχει ώρα που θα τον δει και σαν πατέραν του. Και σαν παιδί του ακόμα. Εγώ λέω καμιά φορά σε κάποιες περιπτώσεις, όταν έρχονται και κατηγορούν τον άλλον, το έτερο νήμιση, ας το πούμε έτσι, είτε άντρας είτε γυναίκα, λέω, καλά, εάν ήταν ο γιος σου στη θέση του άντρας σου και έκανε αυτές τις ταξίες όλες που μου περιγράφεις ότι έκανε ο άντρας σου, αλλά αυτή ήταν ο άντρας σου, ήταν ο γιος σου, θα τον έδιωχνες? Λέω, όχι, δεν τον έδιωχνα. Γιατί τον διώχνεις τώρα, επειδή είναι ο άντρας σου? Πρέπει να το δεις όπως θα βλέπεις το παιδί σου. Η αγάπη δεν έχει στεγανά διαμερίσματα. Γίνεσαι τη σπάση τα πάντα. Όταν λέει τη σπάση τα πάντα, σημαίνει ότι ό,τι χρειάζεται άλλο να γίνει, να γίνεις, γίνεσαι. Χρειάζεται να είσαι πατέρας, είσαι πατέρας. Χρειάζεται να είσαι φίλος, είσαι φίλος. Χρειάζεται να είσαι αστυνομικός, θα είσαι αστυνομικός. Χρειάζεται να είσαι γιατρός που θα τον χειρουργήσεις, να γίνεις γιατρός. Χρειάζεται να είσαι δικαστής που θα τον κρίνεις, να γίνεις δικαστής. Κάνεις αυτό που ο άλλος έχει ανάγκη, όχι αυτό που εσύ νομίζω ότι έχεις ανάγκη εσύ ο ίδιος. Αυτό σημαίνει τη σπάση τα πάντα.
3: Βέβαια, αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι δύο, έτσι, να είναι αμοιβαίο, γιατί δεν κινδυνεύει και όλα σε εκεί να αρχίσουν οι...
4: Ας το καταλάβει ο ένας και μετά θα πληροφορηθεί και ο άλλος.
3: Κατάλαβα, το πήρα το μήνυμα. Τώρα, έχω στο μυαλό μου πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ έντονα Αυτό που είχα ακούσει το Γέροντα Ιωσήφ, που μιλούσε πάρα πολύ συχνά στις ομιλίες που σας έκανε, για τα αίτια.
4: Μάλιστα.
3: Μου έχει καρφωθεί στο μυαλό αυτό, σε δύσκολες περιπτώσεις το έχω στο μυαλό μου πάντοτε. Θέλω να πω, ποια είναι τα αίτια που πρέπει να προσέχει ένα ζευγάρι που είναι στην διαδικασία της γνωριμίας?
4: Να προσέξει πάρα πολύ να μην δέχεται επιδράσεις ξένες και που θα του βάζουν κακούς λογισμούς. Δηλαδή να προσέξει τις έξωστες παρεμβάσεις, είτε από το οικείο περιβάλλον, είτε το συγγενικό, είτε από φίλους και γνωστούς κτλ. Σίγουρα θα ακούσει τις συμβουλές των καλών γονέων, των δασκάλων, των πνευματικών, των φίλων, αλλά να έχει και δική του γνώμη και δική του κρίση και να ξέρει ότι οι άλλοι δεν ξέρουν όσα ξέρει ο ίδιος και δεν βιώνουν αυτά που βιώνει ο ίδιος. Και επίσης να προσέξει πάρα πολύ τις αιτίες των τραυμάτων. Δηλαδή αν βλέπει ότι όταν μιλώ με τις ώρες στο τηλέφωνο με κάποιους φίλους ή φίλες, αυτό ενοχλεί τον σύντροφό μου, τον αραβωνιαστικό μου, τον φίλο μου, να μην το κάνω. Διότι σίγουρα έχει μια-δυο ώρες να μιλήσει μαζί μου και εγώ αρχίζω τα τηλέφωνα και τα διαδίκτυα και μιλώ με άγνωστους και με άγνωστες, είναι φυσικό να δυσκολευτεί ο άλλος άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνω τη δυσκολία του άλλου ανθρώπου. Και αυτό που είναι αιτία να πληγώσει την σχέση μου, το αποφεύγω.
3: Άρα αίτιο είναι και αυτό που ενοχλεί τον άλλο. Δεν το είχα έτσι.
4: Βέβαια είναι αίτιο. Είναι αίτιο πολλών πραγμάτων. Μπορεί να θέλει ο σύντροφός μου να μην είμαι υπέρβαρος. Να μην με βλέπει να τρώω ακατάβαστα. Να καταλάβει ότι κάνω έναν αγώνα. Να τον αναπαύσω. Να τον βοηθήσω να μπορέσει και αυτό να μου δώσει την καρδιά του. Από πολύ απλά πράγματα μέχρι τα πιο πολύπλοκα. Είναι σημαντικό να αναπαύσω με τον αδερφό μας.
3: Δυστυχώς υπάρχουν και στιγμές που βγάζουμε συμπέρασμα σε αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας, είτε από ένα πάθος, είτε από ένα λάθος, και απογοητευόμαστε. Ξεχνάμε τις αγάπες και στιγματίζουμε ένα στον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Και λέμε και κουβέντες διάφορες. Μα ξεφεύγουν, βγαίνουν το στόμα άσχημα πράγματα σε αυτή τη διαδικασία γνωριμίας. Πώς αυτή η συμπεριφορά μας συνδέεται με την άμεμπτη βιωτή που λέει η αίτηση?
4: Η άμεμπτη βιωτή, αν καταλάβαμε ότι είναι η ταπεινή βιωτή και αναγνωρίζουσα τα λάθη και ζητούσα συγγνώμη, τότε θα λυθεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα γίνεται όταν και ο ένας και ο άλλος ζητούν από τον άλλον άνθρωπο να γίνει αλάνθαστος, να γίνει άψογος, να μην κάνει τίποτα το λαθασμένο, κατά τη δική τους άποψη. Και το απαιτούν από τον άλλο και τον κρίνουν βάσει αυτών των πραγμάτων, αυτό θα δημιουργήσει τραύματα. Είναι σαν να γδέρνεις τον άλλο με τα νύχια σου και δεν τον απαλύνεις με την καλή επάλυψη των τραυμάτων και να υπολωθούν τα τραύματα και οι ουλές μέσα από την αγάπη και την καλοσύνη.
3: Και όταν φτάνουμε να πούμε ότι βιώνουμε το έλεος του Θεού, ας το πούμε ότι το λέμε, άσχετα με το άμα πραγματικά το βιώνουμε ή όχι, και συνεχίζουμε με το παραμικρό να κάνουμε αυτό που είπατε, δηλαδή να κατακρίνουμε, να απορρίπτουμε ήδη στη διαδικασία της γνωριμίας. Ακούμε αυτό ότι φτάνουμε λίγο πριν το γάμο, είναι όλα έτοιμα, έχει δεθεί πάρα πολύ ο ένας με τον άλλον και λέει ο ένας τον άλλον: κοίτα να δεις, εντάξει όλα καλά, αν μου κάνεις όμως αυτό το πράγμα, εγώ θα αυτοκτονήσω. Και το λέει και το νοεί κιόλας. Ή το λέει για να τρομάξει. Τι σημαίνει να βιώνουμε το έλεος του Θεού μέσα στο γάμο μας?
4: Σημαίνει να μας συγκινεί η ασπλαχνία του Θεού Πατρός μας. Και αυτό είναι πρότυπο ζωής και ύπαρξης για μας. Ο Χριστός δεν μας λέει ότι αν το κάνετε αυτό θα αυτοκτονήσω ή θα καταστρέψω τον κόσμο ή θα ρίξω κεραυνό σας κατακάψω. Αλλά είναι έτοιμος να ξανασταυρωθεί για μας προκειμένου να μας σώσει. Ο γέροντας μας ο Ιωσήφ μας έλεγε πάντοτε, ιδιαίτερα εμένα μου το έλεγε, που είχα έτσι κάτι εξτρεμιστικές ιδέες και ήμουν αυστηρός και απόλυτος, μου έλεγε ένα παράδειγμα. Θα το πω πως το λέει ο γέροντας. ένα δίηγημα από τον βίο του Αποστόλου Κάρπου, που τον ταλαιπωρούσε ένας αιρετικός, φοβερός αιρετικός, ο οποίος τον μηδένιζε τον Απόστολο και του άρπαζε τους μαθητές του. Ήταν, είχε πολύ φιλοσοφία εκείνος. Και κουράστηκε ο Απόστολος μαζί με αυτόν τον αιρετικό, τον πλάνο. Και προσευχόμενος είδε την κόλαση. Είδε την κόλαση και τις φλόγες της κολάσεως και τον αιρετικό στο χείλος της κολάσεως έτοιμο να πέσει μέσα. Και είπε, να πέσει μέσα να ησυχάσουμε. Θα γλιτώσουμε από αυτήν την κατάσταση. Χάρηκε. Και είδε τον εσταυρωμένο Χριστό που του είπε, «Κάρπε, εσύ θα πέσεις μέσα με αυτά τα μυαλά που έχεις και γι' αυτόν εγώ είμαι έτοιμο να ξανασταυρωθώ». Δηλαδή, το μου το λέει ο Γέροντας έτσι απλά, το διάβασα μετά, είναι λίγο παραλλαγμένο, το λέει απλά ο Γέροντας. Για να μας δείξει ότι η ευσπλαχνία του Θεού είναι απέραντη και ο Θεός δεν μας παίρνει σε αδιέξοδα και να μας πει ότι εάν κάνεις αυτό το πράγμα θα σε κατακάψω, θα σε κατακρεουργήσω, θα ρίξω κεραυνό, κατακεραυνώσω. Αλλά είμαι έτοιμος για σένα ακόμα να ξαναγίνω άνθρωπος και να αποθάνω από την αρχή. Δηλαδή η ευσπλαχνία του Θεού πρέπει να μας συνέχει. Το εάν κάποιοι από εμάς θα πάμε στην κόλαση, αυτό δεν είναι η απόφαση του Θεού. Είναι δική μας επιλογή. Ο Θεός πάσχει και θλίβεται για τη δική μας απώλεια. Δεν επιχαίρει.
3: Γιατί χρειαζόμαστε να μας επιβεβαιώνει ο άνθρωπός μας κάθε μέρα, κάθε λεπτό που περνάει και ειδικά στη διαδικασία του, στην πορεία του Αραβώνα?
4: Εντάξει, είναι ανθρώπινο. Ο άνδρας θέλει την επιβεβαίωση της γυναίκας του. Είναι μέσα στη φύση του αυτό. Εντάξει, αν φτάσει σε μεγάλα μέτρα πνευματικά θα το ξεπεράσει. Αλλά πρέπει να το ξέρουν αυτό το πράγμα οι γυναίκες. Να μην ακυρώνουν τον άνδρα τους. Δηλαδή, επήγε και αγόρασε πράγματα από τον μπακάλι, από το κατάστημα. Να μην του λες, σου γέλασε, τι τα θέλεις αυτά τα πράγματα, γιατί τα πήρες, δεν τα χρειαζόμαστε, δεν είναι καλά, δεν ξέρεις, αφού δεν ξέρεις, μήπως αγοράζεις. Τότε του κόβεις τα πόδια του άλλου. Όπως και ο άντρας. Αν κάνει ένα γλυκό γυναίκα του και είναι λίγο, ας πούμε, χαλασμένο, δεν θα της πει ότι η μητέρα μου το κάνει καλύτερο από το δικό σου. Ή το φάγα σε μια συνεργάτη μου και ήταν καλύτερο από αυτό που έκαμε εσύ. Ή να επαινεί μια ξένη γυναίκα μπροστά στη γυναίκα του και να λέει, ας πούμε, η άλλη ήταν ντυμένη πολύ ωραία σήμερα στη δουλειά και ήταν πολύ καλή στην εμφάνιση της. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Είναι στη φύση των δεδομένων ότι δεν λέγονται.
3: Πάντως να σε εξομολογηθώ δημοσίως, μια φορά που έγινε αυτό στο σπίτι με εμάς και έφτιαξε κάτι εκεί η Λένα, ήταν η κόρη μου μπροστά και λέω, ωραία σπανακόπιτα ρε Παναγιώτα, αλλά η γιαγιά πραγματικά τη φτιάχνει πιο καλά. Και αμέσως λέει η Παναγιώτα, να πας στη γιαγιά να τη φας τότε. Καταλαβαίνω πάρα
4: είναι
3: πολύ.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το

0: Δηλαδή, ο Θεός είναι αυτός που θα τους δώσει ως χάρισμα. Να είναι τίμιος ο γάμος. Να είναι αμόλυντος. Να είναι πολύτιμος. Να είναι άχραντος. Πώς θα αποδώσουμε στα νέα ελληνικά τη λέξη τίμιος? Δηλαδή, αμέτωχος παντός ατιμίας, παντός κακού. Και να μην είναι ο γάμος μολυσμένος με διάφορα πάθη ή με διάφορες επεμβάσεις εξωτερικές. Να είναι τίμιος, να είναι απόλυτα αμίαντος. Και εκεί τι αμίαντος. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Γιατί δείχνει ότι η Εκκλησία σέβεται τη συζυγία, τη συζυγική σχέση, τη συζυγική ένωση των δύο ανθρώπων. Και το κρεβάτι των νεονύφων δεν είναι εργαστήριο αμαρτίας ή πορνείας ή ατιμίας, αλλά είναι εργαστήριο μέσα από το οποίο ο άνθρωπος ευρίσκει τον άλλον άνθρωπο και φέρνει στον κόσμο τα παιδιά του και το έχει σαν μία παρηγορία στην πορεία του γάμου του. Που ο Θεός του το έδωσε αυτό, η Εκκλησία τον ευλόγησε και είναι αμίαντος οικείτης. Γι' αυτό και η Εκκλησία, είπαμε στην αρχή, ότι δεν δέχθηκε εκείνους τους αιρετικούς οι οποίοι απέρριψαν τον γάμο, τους καταδίκασε. Δεν είναι ο γάμος μολυσμός, δεν είναι δευτέρας κατηγορίας πνευματική ζωή. Δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Και λέει, η αίτηση αναφέρει, κήτην αμίαντων και αμόλυντων. Πώς εξυψώνει αυτό την Εκκλησία, αυτό το κομμάτι της αίτησης?
0: Οι άνθρωποι παλαιότερα που ζούσαν ακόμα πιο έντονα τη ζωή της Εκκλησίας, δεν ξέρω στον ελλαδικό χώρο, αλλά εμείς στην Κύπρο, ήταν ο γάμος διαρκούσε 2-3 μέρες. Και ένα από τα έθιμα του γάμου ήταν και το κρεβάτι των νεονύφων. Το έραβαν και το έφτιαχναν εκεί τραγουδώντας και χαίροντας. Και θυμάμαι που έραβαν σταυρούς στο κρεβάτι των νεονύφων. Και το θυμίαζαν. Το κάπνιζαν, που λέμε εμείς στην Κύπρο, θυμίαζαν. Και το εχόρευαν σαν ένα ιερό χορό, όχι κάτι το εσχρό. Δεν είχε καμία αίσθηση σαρκικότητος. Και θυμάμαι που στο κρεβάτι της γιαγιάς μου, όταν εκοιμήθη, βρήκαμε τους σταυρούς του γάμου της. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πρόσεχαν και έλεγαν, φύλαξε το κρεβάτι μου καθαρό. Οι άνθρωποι πρόσεχαν. Δεν εμίαναν το γάμο τους και την κήτην τους. Είχαν μεγάλο σεβασμό και μεγάλη σύνεση και μεγάλη προσοχή μεταξύ τους. Και ήταν ιερός ο γάμος, ήταν ιερή σχέση.
1: Άρα από τι μολύνεται η συζυγική κλίνη?
0: Από την αμαρτία. Από την αμαρτία, από την εμπάθεια, από τη φιλιδονία, από τα έργα του διαβόλου και τους ανθρώπους οι οποίοι επιβουλεύονται το γάμο.
1: Γιατί όμως τώρα οι σχέσεις μας μες στο γάμο πολλές φορές γίνονται, το είπατε, σχεδόν γίνονται σχέσεις πορνείας αντί σχέσεις ιερότητος. Μπορείτε να μας μιλήσετε αυτό που λέμε για την ερωτική σχέση του ζευγαριού και πώς πρέπει να τη διαχειριστεί για να μην γίνει σχέση πορνείας και να είναι ιερότητα?
0: Μέσα από όλη την αναστροφή τους, δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά οι όλες σχέσεις είναι σχέσεις σεβασμού, αγάπης, προσοχής. Γι' αυτό βλέπετε και στα ανδρόγυνα, παρακολουθούμε πολλές φορές, που όταν ένα μέλος αρνείται να έχει επαφή με τον σύζυγό του, λέει ότι δεν μπορώ όλη μέρα να είμαστε χάλια και μετά να έχουμε συζυγικές σχέσεις. Αυτό έρχεται σαν αποκορύφωμα της καλής σχέσης. Και στη μοναχική ζωή, μας έλεγαν οι γεροντάδες μας, η προσοχή της ημέρας την νυχτερινή αγιοσύνη απεργάζεται. Αν προσέχεις την ημέρα, το βράδυ που θα βάσεις το κελί σου και θα προσευχηθείς, θα έχεις πολλή κατάσταση πνευματική. Το ίδιο και στο γάμο. Αν προσέχεις όλη μέρα και είσαι γλυκής και κοινωνικός με την καλένεια και σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο, τότε θα έρθει σαν επισφράγισμα αυτής της καλής διαγωγής και των δύο ανθρώπων μέσα στο γάμο και στη συζυγία. Εάν όλη μέρα είσαι ξινός και ιδιότροπος και κακότροπος και συμπεριφέρεσαι άσχημα, δεν θα σταθεί ο άλλος στη διάθεση να έχει σχέση και επαφή μαζί σου.

0: Διότι μετά αισθάνεται ότι μολύνεται, ότι βιάζεται. Είναι ένας βιασμός. Δεν είναι έκφραση αγάπης.
1: Πολύ σημαντικό αυτό μας λέτε. Γιατί ουσιαστικά η φιλιδονία στο πώς βλέπουμε τον άλλο μέσα από το γάμο είναι εγωισμός?
0: Διότι αποσκοπεί στην εκτόνωση. Αυτό που ο άλλος το θεωρεί σημαντικό. Και ιδιαίτερα οι γυναίκες έχουν αυτό το αίσθημα. Μάλιστα όταν γίνουν μητέρες και μετά που αποκτούν την αίσθηση της μητρότητος, αισθάνονται μία αποστροφή σε αυτήν τη σχέση. Και ταλαιπωρούν και τους σύζυγους τους. Διότι άλλος πως είναι η βιοψυχολογία του ανδρός, άλλος πως είναι γυναικός. Και αυτό το λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος. Και επιπλήττει τις γυναίκες εκείνες οι οποίες αρνούνταν την σύζυγη και την έπαφη. Διότι το θεωρούσαν ότι τελείωσε ο σκοπός πλέον, αφού κάνουν τα παιδιά τους και δεν μπορούν να κάνουν άλλα παιδιά, δεν χρειάζεται να έχουν σχέση. Και ο Άγιος, βλέποντας την αδυναμία του άλλου ημίσεως της υγείας, προέτρεπε τις κοπέλες να μην αρνούνται στους σύζυγους αυτή την επαφή. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτή η επαφή πρέπει να το αποκορύφωμα της όλης αγάπης. Δεν μπορεί να γίνεται διαφορετικά.
1: Από πού προέρχεται αυτή η φιλοδονία?
0: Από την εμπαθή διάθεση, από την πτώση μας. Έφυγε η ανιδιοτελής και απαθής αγάπη και μπήκε η ιδιοτελής και εμπαθής.
1: Είπαμε ότι η φιλοδονία έχει εγωισμό και μας έχετε πει ότι ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να αγαπήσει. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό?
0: Ο εγωιστής ζητά τον εαυτό του μόνο και αγαπά εάν τον αγαπάς. Και αγαπά όσο τον αγαπάς. Και αγαπά όσο του προσφέρεις αυτά που θέλει. Αν δεν το προσφέρεις, δεν σε αγαπά πλέον. Γιατί λέει εγώ υποφέρω, εγώ δεν παίρνω αυτά που θέλω. Εγώ δεν έχω αυτά που μου αρέσουν. Κριτήριο είναι το τι του αρέσει. Όχι το τι μπορεί ο άλλος και το τι έχει κουράγιο και δύναμη να σου δώσει.
1: Άρα πώς θα σώσει η διαδικασία της γνωριμίας, μπορεί να βαρέσει καμπανάκι σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ακριβώς η διαδικασία της γνωριμίας βάλει και όρια στις αρχικές και φιλίδωνες ορέξεις των ανθρώπων και του λέει ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο μέσα στο γάμο. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το πρώτο. Το πρώτο είναι να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο ως ολότητα και το σώμα του και την ψυχή του και τον νου του και την καρδιά του και το παρελθόν του και το παρόν του και το μέλλον του. Όλο το είναι του.
1: Τι πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε να μην φτάσουμε να βλέπουμε τον άνθρωπο στο αντικείμενο ειδονής αλλά με ιερότητα, τουλάχιστον σε αυτή τη διαδικασία?
0: Είναι η μεγάλη άσκηση η οποία χρειάζεται καλές προϋποθέσεις και καλό και δυνατόν αγώνα. Θυμάμαι εγώ εδώ στην γειτονιά μας, στη Μητρόπολη μας, είχαμε μια αδερφή κυρία Μαρούλα. Ήταν παράλυτος. Είχε 35 χρόνια στο κρεβάτι. Και ήταν συνεχώς στο κρεβάτι και ο άντρας ήταν ένας εργάτης που εργαζόταν όλη μέρα και όλες τις υπόλοιπες ώρες έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Γιατί πήγαινε και πολλοί κόσμος εκεί και κερνούσαν συνέχεια πράγματα και τα έπλυνε όλα ο Χριστάκης. Και του έλεγε, Χριστάκη, άφησε με μένα, βρες μια κοπέλα να σου κάνει παιδιά, να κοιμάται μαζί σου σαν γυναίκα σου. Και της έλεγε, εγώ χίλιες φορές να γεννηθώ, πάλι εσένα θα παντρευόμουν. Δεν θέλω άλλη γυναίκα, η οποία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ούτε στα συζυγικά της καθήκοντα, ούτε να γίνει μητέρα, ούτε τίποτα να του προσφέρει από αυτά που ονειρεύεται κάποιος. Και ποτέ δεν της είπε λόγο πικρό, ποτέ δεν της είπε λόγο βαρύ. Της έλεγε πάντοτε τα καλύτερα λόγια. Αλλά και αισθανόταν και ο ίδιος πολύ χαρά και ήταν ευτυχισμένος. Και όταν το έλεγα μια φορά, Χριστάκη πώς είσαι, έλεγε πάτερ μου, κολυμπώ σε πελάγια ευτυχίας. Και έλεγα και εγώ, μα τι ευτυχία βρήκε αυτός ο άνθρωπος. Έχει ένα άτομο για σύζυγο σε ένα κρεβάτι.
1: Μα πώς γινόταν αυτό ο γέροντά μας?
0: Η χάρης. Ήταν χαριτωμένοι και οι δύο. Μετά κοιμήθηκε ο Χριστάκης και η κυρία Μαρούλα έγινε μοναχή. Έλαβε το αγγελικό σχήμα και είχε μεγάλη έτσι πρόοδο στην πνευματική ζωή.
1: Θα συνεχίσουμε στην επόμενη κουμπή για τα υπόλοιπα της διακονικής αίτησης. Ευχαριστούμε, γέροντα.

0: Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες της εκπομπής «Ό,τι καλόν», ξανά εδώ μαζί σας. Μια πρόσκληση για ζεστή συντροφιά στην εκπομπή «Ό,τι καλόν», με προσκεκλημένους ανθρώπους που μοιράζονται μαζί μας συναισθήματα, σκέψεις, απόψεις, κυρίως όμως τον ίδιο τους τον εαυτό. Και αυτό θα συμβεί και σήμερα. Σήμερα η εκπομπή «Ό,τι καλόν» έχει χρώμα ασπρόμαυρο. Και αν προτιμάτε, να το κάνω λίγο ακόμα πιο συγκεκριμένο. Σήμερα η μουσική μας, γιατί περί μουσικής πρόκειται και η μουσική είναι προσκαλεσμένη σήμερα εδώ, είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με άσπρα και μαύρα πλήκτρα. Πλήκτρα πιάνο. Ο κύριος Βασίλης Τσαμπρόπουλος, ένας διεθνούς φήμης σολίστας του πιάνου αλλά και μαέστρος, κυρίως όμως επιτρέψτε μου να το πω, ένας πνευματικός άνθρωπος με ό,τι υψηλότερο κι αν σημαίνει αυτό. Βρίσκεται λοιπόν σήμερα ο κύριος Τσαμπρόπουλος μαζί μας, ο κύριος Βασίλης Τσαμπρόπουλος. Σκέφτηκα να τον φωνάξω στο στούντιο για να μοιραστεί μαζί μας αυτή την συνοδοιπορία του με τη μουσική, που ουσιαστικά είναι ένας σύντροφος ζωής που τον ακολουθεί μέχρι και σήμερα και μάλιστα με πολύ παραγωγικό τρόπο. Δεν βρίσκεται εδώ για να μας δώσει τεχνικές έτσι, πληροφορίες ή να μας κάνει μουσικολογικές αναλύσεις. Κύριε Τσαμπρόπουλε, εγώ από σας σήμερα, αφού σας καλωσορίσω και σας εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε εδώ σε ένα τραπέζι να πούμε πράγματα που και τους δυο μας ήρθαν έτσι οι ζωές μας να μας αφορούν πολύ, έτσι, γιατί και εμένα η μουσική υπήρξε συνοδοιπόρος μου, περισσότερο παιδαγωγικά βέβαια, αλλά και με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Ήθελα σήμερα να παρουσιάσουμε σε όσους μας βλέπουν και σε όσους μας ακούνε αυτά τα συναισθήματα που πηγάζουν από μία ύπαρξη η οποία δέθηκε με τη μουσική. Η οποία έδωσε τρόπο και δρόμο έκφρασης ψυχής. Και αν θέλετε να μας κάνετε λίγο κοινωνούς αυτής της εμπειρίας του να παρουσιάζουμε σε ένα μεγάλο κοινό ξαφνικά και όλοι να κρέμονται από 10 δάχτυλα και 2 χέρια. Τι είναι αυτή η εμπειρία? Έτσι σας έδωσα περίπου ένα περίγραμμα.
1: Κύριε Λιαμή, να σας ευχαριστήσω θερμά για το πολύ όμορφο πρελούδιο που κάνατε. Αναφερόμενος στο όνομά μου, στο πιάνο, τον ασπρόμαυρο αυτό θα έλεγα μικρό τύρανο, ο οποίος δεν έχει χρώμα. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει τη ζωή μας πολύ έγχρωμη. Γεμάτη χρώματα. Φοβόμαστε το λευκό και το μαύρο γιατί ορίζει αντίθεση. Και η κάθε έννοια, αν αποφασίσουμε να την υπηρετήσουμε, εμπεριέχει την αντίθεσή της. Αν θέλω να πω λοιπόν ότι θέλω να έχω αγάπη μέσα μου, θα πρέπει να είμαι έτοιμος να δεχτώ και την αντίθεσή της. Γιατί αν δεν δεχτώ την αντίθεσή της, ποτέ δεν θα καταφέρω να υπηρετήσω την έννοια. Το πιάνο είναι ένα ασπρόμαυρο όργανο, ακαλόπιστο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα όργανο που ο ενδυνάμει, πάντα μιλάμε για τη δυνατότητα, δεν υπάρχει πραγμάτωση στην τέχνη. Πάντα είμαι
0: ενωδό.
1: Ενωδό. Είμαι ενδυνάμει. Κανείς δεν πραγματώνεται, δεν υπάρχει. Ίσως η αριστοτελική πραγμάτωση, το κάθε τι δηλαδή που είναι προδιαγεγραμμένο για ένα συγκεκριμένο σκοπό, το δυνάμει ενεργεία, να μην υφίσταται καθόλου στην τέχνη. Και αυτό καθιστά την τέχνη ένα λαβύρινθο που η δυσκολότερη στιγμή για αυτόν που καλείται να την υπηρετήσει είναι να επιλέξει την ορθή έξοδο. Η είσοδος είναι εύκολη. Υπάρχουν όμως πολλές έξοδοι, δεν είναι μία. Είναι ένας περίος λαβύρινθος που δεν υπάρχει ορθότητα. Γιατί η τέχνη είναι ταυτισμένη με την έκφραση και η έκφραση ως έννοια δεν εμπεριέχει τη μία αλήθεια ή ψεύδος, εφόσον αποτελεί μη κοινοποιήσιμη και μη απαλωτριώσιμη κατάσταση που εμπεριέχεται στη συνειδητότητά σας. Τι θέλω να πω? Πώς γεννιέται η έκφραση? Καλό είναι να ξεκινήσουμε ψηλαφώντας, προσεγγίζοντας τις έννοιες. Είπατε προηγουμένως, και ναι το δέχομαι, ότι η μουσική αποτελεί κύριο μέρος των εμπειριών μου. Τι είναι λοιπόν οι εμπειρίες? Θα μπορούσα να πω πως οι εμπειρίες είναι όλες οι καταγεγραμμένες παραστάσεις, τα γεγονότα που υφίστανται εντός των τυχών της συνειδητότητάς μου. Είναι οι εμπειρικές καταστάσεις, δηλαδή τι, ό,τι έχει εκλειφθεί, ό,τι δηλαδή είναι αντικείμενο και έχει αποτυπωθεί μέσα μου, μέσω της λειτουργίας των αισθητηρίων μου οργάνων. Η αισθητικότητα, ο τρόπος δηλαδή που προσλαμβάνω κάθε τι που με περιβάλλει, κάθε τι που υφίσταται στην πραγματικότητα, δηλαδή στον κόσμο που αντίκειται, τον αντικειμενικό κόσμο, αυτό που αποτελεί δηλαδή αντικείμενο του εγώ, της συνειδητότητάς μου. Κάθε τι λοιπόν που υπάρχει μέσα μου ορίζει το εγώ μου, ορίζει τη συνείδησή μου, αυτόν το δυσερμήνευτο όρο της συνείδησης. Συνείδηση δηλαδή είναι αυτό που στην κυριολεξία να βάλω μια έτσι περίεργη λέξη, ταξινομεί, κάνει την ταξιθεσία όλων των διαφορετικών υφιστάμενων καταστάσεων που ενυπάρχουν στο είναι. Τους φόβους μου, τις επιθυμίες μου, τις ιδέες μου, τις σκέψεις μου, τις απογοητεύσεις μου, τις αγάπες μου, όλες μέσα, τι κάνουν, συνθέτουν τον κόσμο των εμπειριών. Έτσι λοιπόν, τι συμβαίνει, η εμπειρία στην πρωτόλια μορφή της, όταν δηλαδή ως γενική καταγεγραμμένη πληροφόρηση υφίσταται εντός της συνειδητότητάς μου, είναι μη κοινοποιήσιμη και μη απαλωτριώσιμη. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθετε εσείς να πάρετε τις εμπειρίες μου, γιατί μου ανήκουν, ούτε μπορούν οι εμπειρίες μου να δοθούν σε έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να επέμβω εγώ μέσω του λόγου μου και να τις κάνω, να τις εκθέσω σε εκείνον. Αυτός είναι ο κόσμος των εμπειριών. Άρα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ως δεύτερο επίπεδο συλλογισμού ότι αυτό που είμαι πρωτίστως σε ένα μεγάλο βαθμό είναι μία δέσμηση ψυχικών γεγονότων. Αυτό που συνθέτει το εγώ μου. Πριν φτάσουμε δηλαδή στην εκφορά του λόγου, στην αποτύπωση της έκφρασης, θα πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός ο νους, τι είναι αυτός ο νους, ποιο είναι αυτό το εγώ το οποίο αφενός ορίζει τον εαυτό του, αυτοτίθεται, το αυτοτισθένο του εγώ, και αφετέρου έχει τη δύναμη, την ικανότητα, την ενάργεια, την ενόραση, τον τρόπο, τη δυνατότητα να κάνει τι, να προσεγγίσει τον αντικείμενο κόσμο, τον κόσμο εκτός των τυχών της πραγματικότητας, έτσι ώστε να πάρει τις εμπειρίες από το περιβάλλον, να τις καταγράψει μέσα του ως εμπειρίες και μετά να κάνει τι. Αφού λοιπόν καταγραφούν οι εμπειρίες μέσα μας, δημιουργώντας δηλαδή τι, διαμορφώνοντας τι, το εγώ. Αυτές οι εμπειρίες λοιπόν θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βγουν προς τα έξω. Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν. Είναι ο νους του ανθρώπου από δύο πράγματα διακατέχεται. Πρώτον, από την ανάγκη της ανάλυσης. Είμαστε αναλυτικοί νόες. Δεν έχουμε μάθει να παρατηρούμε, θα μπούμε αργότερα σε αυτό, στην παρατήρηση. Έχουμε μάθει να λύνουμε γρίφους. Πάντα θέλουμε να αναλύουμε. Μας αρέσει η πολυπλοκότητα στη σκέψη. Τι γίνεται τώρα? Η καταγεγραμμένη εμπειρία λοιπόν πρέπει να εξωτερικευτεί. Αυτή η διαδικασία της εξωτερίκευσης τώρα των ιδιωτικών πληροφοριών, των φόβων, της απελπισίας, της αγάπης, των επιθυμιών, είναι η έκφραση. Άρα, σε πρώτο επίπεδο, η έκφραση δεν είναι προνόμιο της τέχνης. Όλοι είμαστε εκφραστικοί, γιατί όλοι διαθέτουμε τη δυνατότητα να εξωτερικεύσουμε τις καταγεγραμμένες μας παραστάσεις. Κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας, ποια είναι η διαδικασία, παρίσταται εντός μας ως εντύπωση, καταγεγραμμένη παράσταση. Αυτή η παράσταση θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι είναι, όπως μιλάμε στο χώρο της τηλεόρασης, είναι ένα ακατέργαστο προϊόν. Θέλει μοντάζ, είναι ένα συνονθήλευμα πληροφοριών, το οποίο υφίσταται ατάκτως μέσα μας. Τώρα, για να αποκτήσει νόημα, για να γίνει αυτό το μοντάζ, έρχεται η νόηση, έρχεται ο νους και τι κάνει. Με όλες τις κατηγορίες της νόησης που υπάρχουν στο μυαλό του ανθρώπου, επεμβαίνει σε αυτό το υλικό, το συνθέτει και η σκέψη έτσι αποκρίνεται, απαντά στην εντύπωση. Γιατί είναι η παράσταση απ' έξω, καταγράφεται μέσα μου ως εντύπωση. Η εντύπωση γίνεται εικόνα, γίνεται ιδέα, η ιδέα γίνεται μνήμη. Και η σκέψη τι είναι λοιπόν? Η απόκριση στη μνήμη. Αποκρίνομαι στη μνήμη. Άρα ό,τι είναι σκέψη είναι μνήμη και ό,τι είναι μνήμη είναι χρόνος. Έτσι η σκέψη μου είναι περιορισμένη, γιατί η μνήμη μου είναι περιορισμένη, γιατί οι ιδέες που είναι εικόνες των εντυπώσεων είναι περιορισμένες, γιατί οι εντυπώσεις επειδή είναι παραστάσεις είναι περιορισμένες και επειδή όλα αυτά με κάνουν περιορισμένο. Άρα η έκφραση είναι περιορισμένη. Η έκφραση δεν μπορεί να είναι, είναι τεράστιο άλλο, γιατί τα λέω όλα αυτά. Προσπαθώ να αναλύσω με μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία το γιατί ο άνθρωπος εκφράζεται, για ποιο λόγο φτάνω στο σημείο να επιθυμήσω τη μουσική και αν αυτό πραγματικά αποτελεί κάτι που είναι κανόνας ή εξαίρεση. Αυτή τη στιγμή θυμάμαι τον εαυτό μου, κύριε Γιαμή, σε πολύ μικρή ηλικία, πριν αρθρώσω λόγο, πριν εκφραστώ μέσω του λόγου, να ζητώ τη μουσική. Θυμάμαι επίσης ότι υπήρξαν καταγεγραμμένες εντυπώσεις, παραστάσεις πραγμάτων που ερέθησαν το νου μου να θέλω να ταυτιστώ μαζί τους. Για να γίνομαι ξεκάθαρος, όπως σας έχω πει και σε άλλη συνομιλία μας, θεωρώ ότι το 99% της προσέγγισης του ανθρώπου στην έννοια της πραγματικότητας, στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει, όλες είναι διεργασίες του νου, της σκέψης, χωρίς να υποβαθμίζω τίποτα άλλο. Όλα ξεκινούν από μία σκέψη, όπως είπα, γιατί και η σκέψη είναι εκείνη που θα απαντήσει στη μνήμη μας. Γιατί αν το σκεφτούμε αυτή τη στιγμή, στα πιο απλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι να παίξω κάποιο σονάτες Μπετόβεν. Είναι στη σκέψη μου. Γιατί είναι καταγεγραμμένες μέσα μου ως πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή θα πάρω το αυτοκίνητό μου και θα επιστρέψω στο σπίτι μου. Αν κάποιος έρθει και όλη αυτή την ψυχική, τις δέσμες μάλλον καλύτερα, των ψυχικών γεγονότων μου τις αφαιρέσει, τι θα μείνει από μένα? Τίποτα. Ούτε το πιάνο, ούτε τον Μπετόβεν, ούτε τον Μπα. Αν έρθει κάποιος δηλαδή και κάνει το πιο απλό πράγμα, σκεφτείτε το και έτσι παρακαλώ και οι τηλεθεατές να το σκεφτούν. Αυτή τη στιγμή ισχυρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του εγώ, της συνειδητότητας, είναι δέσμη ψυχικών γεγονότων, που σημαίνει ότι είναι άθροισμα ποικιλόμορφων πληροφοριών οι οποίες παρίστανται εντός μου. Αν αυτές οι πληροφορίες φύγουν, εγκύπτοντας δηλαδή, αν εγκύψω στη ψυχή μου,
2: είστε άδειος.
1: Είμαι άδειος. Α, πάρα πολύ ωραία. Άρα, από τη στιγμή που είμαι άδειος, ποιο είναι αυτό το εγώ που θα ορίσει το θέλω? Ποιο είναι αυτό το εγώ που θα υπερβεί τη μορφή, το όνομα, τις επιθυμίες, τους δεσμούς, τις προσκολήσεις? Γιατί η σκέψη, η εντυπώση, οι επιθυμίες και κυρίως οι ιδέες μας οδηγούν σε προσκόλληση. Εγώ, να θέσω το παράδειγμα έτσι προς διευκόλυνση για τον εαυτό μου. Εφόσον η εικόνα της μουσικής από τα 5 μου χρόνια εντυπώθηκε σε ένα σημείο μέσα μου τόσο σημαντικά, έτσι, με μια τεχνική χαρακτική θα μπορούσα να πω. Ξέρετε, η ζωγραφική μπορεί να σβηστεί, μπορεί να διαγραφεί, η χαρακτική όμως δεν φεύγει από πάνω σου. Τι κάνει όμως αυτή η χαρακτική, κύριε Γιαμή? Με διαμορφώνει. Με καθιστά κατ' ουσίαν ανελεύθερο. Με καθιστά απολύτως διαμορφωμένο, έτσι ώστε όλος ο εσωτερικός μου κόσμος πια, όντας ανελεύθερος, επειδή είμαι διαμορφωμένος.
2: Και αυτό γίνεται σταδιακά, φαντάζομαι.
1: Και αυτό γίνεται σταδιακά. Είναι λοιπόν...
2: Η αφετηρία σας από τα 5 χρόνια συνεχίζει και εξελίσσεται.
1: Φυσικά. Εγώ για να γίνω ακόμα σαφέστερος, έτσι και λίγο να βάλω ίσως θέματα για την πολύ όμορφη συνομιλία μας, πρεσβεύω πως δεν υφίσταται κατά μία έννοια, όσο και να σοκάρει ορισμένους, ελευθερία στον άνθρωπο. Ελευθερία σημαίνει πρωτίστως, εκτός τη βουλητική ελευθερία, την υπαρκτική ελευθερία που ορισμένες φορές προσεγγίζουμε στον χώρο της θεολογίας, την απέκθεση δηλαδή των παθών, των υπαρκτικών αναγκαιοτήτων, ή τη βουλητική ελευθερία, ότι πιστεύω ότι επειδή είμαι κύριος των αποτελεσμάτων μου, είμαι ελεύθερος να πράξω, αγνοώντας κυρίως τα αίτια. Αν βάλουμε στη γωνία αυτές τις δύο ελευθερίες, οι οποίες είναι το μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερο ποσοστό οι άνθρωποι, αυτό πιστεύουν, ότι στο πνευματικό επίπεδο το υπαρκτικό, ότι είμαι άγομαι και φέρομαι βάσει των παθών μου, των αναγκαιοτήτων, ή μπορώ να διαλέξω το κόκκινο, το πράσινο, να παίξω τώρα μουσική, να παίξω αύριο, να μην παίξω καθόλου. Αν το βγάλουμε αυτό, συνήθως, μάλλον, πιστεύω πως η ελευθερία δεν υφίσταται μέσα μας. Γιατί ποτέ δεν έχουμε συναντήσει έναν ελεύθερο εαυτό, ώστε μη διαμορφωμένος να μπορεί να επιλέξει. Αυτή τη στιγμή ο καθένας συναντά τον εαυτό του απόλυτα διαμορφωμένο, να είναι ήδη προσκολλημένος κάπου. Όλα αυτά ξεκινούν από τις καταγεγραμμένες μνήμες που έχουμε μέσα μας, για τις οποίες ποτέ δεν έχουμε δράσει ελευθέρως, ώστε να τις αποκτήσουμε. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή γεννιέται ένας ταλαντούχος ή εν δυνάμει μουσικός στην Ελλάδα, γεννιέται στην Αίγυπτο, γεννιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το ίδιο ταλέντο. Την ίδια δηλαδή δυνατότητα παρέκκλησης των φυσικών λογικών εντός εισαγωγικών ιδιωτήτων ενός ανθρώπου και να μπει σε μια κατηγορία του περίεργου του φαινομένου ταλέντο. Κάθε άνθρωπος από τους τρεις του παραδείγματος, ο Έλληνας, ο Αιγύπτιος και ο άνθρωπος της Αμερικής, πάρα πολύ γρήγορα θα βρει τον εαυτό του απολύτως διαμορφωμένο. Έτσι, η κοινή συνείδηση, και συνείδηση αναφέρω τον κοινό χώρο που θα μπορούσαν να συνευρεθούν, να συγκροτιστούν αυτοί οι άνθρωποι, αρχίζει και πάει, εξαφανίζεται. Πάει στη γωνία, δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί εγώ σαν Έλληνας, από πολύ μικρή ηλικία, θα διαμορφωθώ απολύτως, θα προσκοληθώ σε συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, σε συγκεκριμένο τρόπο ακουσμάτων, σε συγκεκριμένο τρόπο εκφραστικότητας, σε συγκεκριμένο τρόπο ηθικών επιταγών. Τι κάνω λοιπόν, όσο πάω, απομακρύνομαι. Και πού φτάνω? Φτάνω σε ένα σημείο να ορίσω την απόλυτη διαίρεση. Έτσι γίνεται εγώ, εσείς, εκείνος, ο Α, ο Β. Και κάθε διαίρεση πού οδηγεί? Σε σύγκρουση.
2: Δηλαδή τώρα, έτσι όπως είστε εσείς διαμορφωμένος,
1: όχι μόνο
2: έχετε
1: εγώ,
2: κάνει,
1: όλοι μας,
2: σύμφων, έχετε κάνει την καταγραφή της μουσικής σας μνήμης, πώς φτάσατε αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκεστε. Ναι. Τι σας διαμόρφωσε ως μουσικό?
1: Κοιτάξτε, οι εικόνες, που εντυπώθηκαν μέσα μου, που αυτές οι εικόνες, κύριε Λιαμή, αναπτύχθηκαν σε μία υπερβατική ιδέα, η οποία κυρίευσε όλο το νου μου και η σκέψη μου ανταποκρίθηκε σε αυτή και πια όρισε τον κόσμο της συνειδητότητάς μου. Δηλαδή θεωρώ πως κάθε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι, εξαρτάται υπό ποιο πρίσμα κάποιος μπορεί να εξερευνήσει, να ψηλαφίσει την πραγματικότητα, ο κόσμος που βιώνουμε, ο κόσμος που θέλουμε να ορίζουμε ως πραγματικότητα, είναι ένας κόσμος που υπάρχει στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας, στη συνείδησή μας. Ή θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, αν πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, ότι η πραγματικότητα υφίσταται αυτοτελώς, ανεξάρτητα από την αντιληπτική ικανότητα κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, αυτή η καρέκλα είναι μια καρέκλα και για τον ευφυΐ και για τον λιγότερο ευφυΐ και για τον καθυστερημένο πνευματικά υφίσταται αυτοτελώς. Ή είναι ο τρόπος που τη βλέπω. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η τέχνη υφίσταται αυτοτελώς. Το καλό, η ηθική πραγματοκρατία, το καλό είναι κάτι συγκεκριμένο. Mm. Είναι αυτό που ορίζεται καλό. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να οδηγήσουν τις επιθυμίες τους, τις πράξεις τους, τη ζωή τους την ίδια, στην επίτευξη αυτού του καλού που είναι αυτό το καλό. Θα μπορούσε όμως κάποιος να ισχυριστεί ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχει πάντα ο νους του παρατηρητή και το αντικείμενο που πρέπει να καλύψει την ευλογία. Δηλαδή, ο Μπετόβεν είναι καλός, ορίζει μια ηθική πραγματοκρατία, είναι καλή αυτή η μουσική, είναι καλή επειδή εγώ τη θεωρώ καλή? Αυτό θα με οδηγεί να θυμηθώ το μύθο του Ευθύφρονα, όταν ο Σοκράτης με τον Ευθύφρονα είχε ένα διάλογο προσπαθώντας να ορίσουν την έννοια του καλού, αυτή τη δισερμήνη, αυτή είναι πολύ πιο εύκολο να ορίσουμε το κακό παρά το καλό. Τη δισερμήνευε αυτή έννοια και έλεγαν ότι τελικά το καλό είναι αυτό που επιθυμούν οι θεοί και γι' αυτό ο άνθρωπος καθορίζει τη συμπεριφορά του, οδηγείται στην επίτευξη αυτού του καλού, ή καλό είναι αυτό που κάνει ο άνθρωπος και ανταμείβεται. Δηλαδή είναι κάτι που ορίζεται πια πραγματοκρατικά, συνταγογραφείται, είναι κάτι που είναι ενιαίο για όλες τις εποχές, για όλους τους ανθρώπους, ή ορίζεται. Έτσι λοιπόν και η τέχνη. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο κανείς να ορίσει. Σίγουρα όμως, σίγουρα, στην παιδική ψυχολογία αποτελεί μία διαμόρφωση. Αποτελεί κάτι που κυριεύει τη σκέψη, κυριεύει το νου, και όταν αυτό το πράγμα αρχίζει πια και βγαίνει από τα χέρια, δηλαδή υπάρχει τι, υπάρχει μία ευχέρεια, μία δεξιοτεχνία, ένα ταλέντο που πολλές φορές πολλοί με ρωτούν αν το ταλέντο, με έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι κάτι θεόδοτο, ότι αποτελεί ένα θείο κληροδότημα, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Έρχεται πια και γίνεται μία δεύτερη φύση, γίνεται έξις. Η μουσική λοιπόν, η τέχνη, αν κινδυνεύει από κάτι, είναι ότι πάντα πρέπει να παλεύει, να παραμείνει έξις και όχι πάθος. Γιατί ως έξις καθιστά τον άνθρωπο ενεργητικό, ενώ ως πάθος καθιστά τον άνθρωπο αδύναμο. Και έτσι το πνεύμα καταστέλλεται, ο νους αδυνατεί και ο άνθρωπος βυθίζεται σε βαθιά λύπη. Γιατί υπηρετώντας μία έξι που προάγει το πνεύμα, τα πάντα είναι έξις, όλα είναι διαμορφώσεις, όλα είναι ρυθμίσεις, ακόμα και η ιδεολογία, το πιστεύω, είναι έξις.
2: Δεν θα ήθελα να τελειώσουμε την εκπομπή πριν μου πείτε ακριβώς για σας τι ισχύει, γιατί στα ελάχιστα λεπτά που μένουν ήθελα από σας να ξέρω κάτι.
1: Ναι.
2: Σας κράτησε η μουσική τελικό σας αυτή την υπαρξιακή εγρήγορηση που περιγράφετε?
1: Όχι.
2: Αισθάνεστε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος απλώς την υπηρέτησε χωρίς προσωπικότητα?
1: Όχι. Να σας πω, να αιτιολογήσω, γιατί ίσως σας ξενίζει η απάντησή μου.
2: Όχι, πέστε το με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά είναι και ο επίλογος πια δικό σας.
1: Θα σας εξηγήσω.
2: Είναι η τελευταία σκέψη που μένει στην εκπομπή.
1: Θα προσπαθήσω να σας πω κάτι. Προσέξτε, η μουσική με βρήκε. Δεν τη βρήκα. Με διάλεξε. Με τη μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Όταν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο νου ενός ανθρώπου, όταν υπάρχει μια δεξιότητα, δεν έχει καταβληθεί προσπάθεια. Με διάλεξε. Προσπάθεια καταβάλλεται να υπηρετήσεις, να είσαι σταθερός, να είσαι πιστός. Δεύτερον, δεν υποστηρίζω την έννοια της ιδιότητας. Έχω παλέψει στη ζωή μου να μην αγαπήσω τις ιδιότητες. Δεν αγαπώ την ιδιότητα. Δεν θέλω να νιώθω μουσικός. Θέλω να νιώθω παρατηρητής της μουσικής. Και σε γενικότερο επίπεδο προτιμώ να παρατηρώ. Δεν θέλω να εγκλωβίσουμε στη λέξη. Λέγοντας πιάνο, λέγοντας τη λέξη πιάνο, είναι τόσο οριοθετημένο μέσα μου τι σημαίνει πιάνο, ώστε πια δεν υπάρχει ουδής λόγος να το παρατηρήσω. Λέγοντας άνθρωπος, λέγοντας φίλος, λέγοντας αγάπη, είναι τέτοια εσωτερική διαμόρφωση της υποτιθέμενης γνώσης,
2: ώστε είστε αυτό.
1: Προσέξτε, έτσι τι επιθυμώ? Ως παρατηρητής να ταυτιστώ με το παρατηρούμενο. Ως σκεπτόμενος να ταυτιστώ με τη σκέψη. Αποφεύγοντας την ιδιότητα. Γιατί η ιδιότητα πια δεν είναι φορέας αγάπης, αλλά είναι φορέας ναρκισιστικής διαδικασίας, εφήμερης διαδικασίας, ανέτειας προσήλωσης του ανθρώπινου πνεύματος σε κάτι το οποίο είναι πολύ ευτελές. Και δόξα τω Θεώ, κύριε Λιαμή, αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος στη ζωή μου για τις μη ιδιότητες που δεν επεθύμησα.
2: Ας μείνει λοιπόν σήμερα το όνομά σας, αυτό που είστε.
1: Παρατήρηση.
2: Νομίζω ότι θα είναι μια εκπομπή η οποία κλείνει αυτή τη στιγμή, όμως ο συνδυασμός του λόγου και της εικόνας, του παίξηματός σας, νομίζω πως θα δώσει σε όλους μας και ιδίως σε εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, μια εικόνα του συγκεκριμένου ανθρώπου που έρχεται, αφιερώνει στη μουσική τη ζωή του ή τον επιλέγει η μουσική για να τον κάνει ένα κομμάτι της πορείας του μέσα στα ανθρώπινα. Με αυτή την έννοια, κύριε Τσαμπρόπουλε, πραγματικά, επειδή επιλέξατε πλήρως τον προσανατολισμό της εκπομπής και με θρησκευτική ευλάβεια άκουσα τι συμβαίνει πίσω από έναν άνθρωπο που κάποιοι τον βλέπουν να κουνάει τα δάχτυλά του. Mm-hmm. Και σας είμαι ευγνώμων, διότι δεν είναι συχνή η ευκαιρία σε έναν μέσο ακροατή ή τηλεθεατή να εμβαθύνει σε αυτό που ονομάζεται ερμηνεία και αφοσίωση στη μουσική. Και πολύ σας ευχαριστώ.
1: Η χαρά και η τιμή είναι δική μου, κύριε Λιαμή, γιατί σαν μουσικός αλλά και σαν σκεπτόμενος πρέπει να καταθέσω πως ο ακροατής συνυπάρχει και με τον δημιουργό και με τον άνθρωπο που βρίσκεται στο...
2: εντάξει. Εύχομαι πραγματικά αυτό να συμβεί και στην εκπομπή αυτή. Πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και σας, αγαπητοί τηλεθεατές, για τη συντροφιά σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα από την εκπομπή. Ό,τι καλόν, χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: δόξαμον δόξα Σύ, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κυρίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός Σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέ το βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά δοσκυνώματά Σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου σε σαυλά Σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν το επιθεόν ζώντα, και γάλιστρο θείον έβρινε αυτό οικείον, και τριγών ασίαν εαυτή ουθήσε την ουσία αυτής. Τα θυσιαστήριά Σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντεσαν το οίκο Σου, εις ως αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ονείρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά Σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κλάδα του πλαθμόν εσύ στον τόπο νονέθετο, και γάρι βλαγίας Θεούς ονομαθετών, πορεύσετε εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών ενσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσαν της προσοχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού Σου, ότι κρίσον ημέρα μία της ευλές Σου περ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίσταν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κοιν μας κινόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος Σου στερήσε τα αγαθά της προβεμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί Σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν Σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασας ανομίας το λόγο Σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργή Σου, απέστρεψας από οργής τιμού Σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηριών ημών και απόστρεψον το θυμό Σου αφημών. Μη ίσως αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ετενείς την οργή Σου από γενεάσεις γενεών. Ο Θεός επιστρέψας όσης ημάς και ο λαός εφρανθίσεται επί Σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το λαό Σου και το σωτηριόν Σου δώσεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσεν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβωμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώσε δόξανε τη

0: δικαιοσύνη ενώπιον αυτό προπορεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσο και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις είμαι εγώ. Φύλαξον τη ψυχή μου ότι όσιος είμαι, σώσον το δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίσοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου, ότι είσαι Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της θέησεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έτρεξα προσέω την επικουσάς μου. Ο καίστη νομιός εν θείς, Κύριε, και ο καίστη κατά τα έργα σου, πάντα τα εύνοιωσα επί ίσας. Ήξωση και προσκυνήσωση εν ενωπιόν σου, Κύριε, και δοξάζωση το όνομά σου, ότι μέθεσαι εσύ και ποιον θεωμάσια, σύ Θεός μόνος, οδηγήσον με, Κύριον, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου, εφρανθήτω η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσου με εσύ, Κύριο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το λαό σου μεγα επεμέ, και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και οι συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο πρόθεντος ενώπιον αυτών και είσαι Κύριο Θεός μου εκτήρημον και λαίμον μακρόθυμος και πολυελός και αληθινός επίβλεψαν επ' εμέ και λαϊσόν με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου πίσον με τεμούν σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούτες με και σχενθήτουσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτουσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κήρυξε δε δώσε τη οικουμένη, συγλυκύτατος εν θεολόγης, της του Χριστού αγάπης θρησόλουβιε, των ταπεινών χαρκεπράων εώρακας και την εκείνου καρδίαν κατέμαφες, όθεν άπαντες υλών ελαβόμενη, σύστε ο γλώσσης ρήμασι, δοξάζουμε το πνεύμα το δοξάσαν σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το Παύλος είναι έκδημος ως καθαρά την ψυχή και πρώτοχλος πέφυνας εν γενεξήν ευκλαιός, Χριστόν αγαπήσασα, σίγαρ της ευσεβίας, τερωθήσα το πόθο, ήθλησας υπερφύσιν εις απόσελε θέκλα, διώσε από ανοιχτήρι μονή φινιγά γετό, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκελεύσας και έγερς εν δείξους ως Θεός, μη παρήδησος έπλασες τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τη τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύωσαν υπέρ ημών και σώσαν σε τηρημών λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις θέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν εκείν του ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό.

και μη εισανάγκης εμάς της πειρασμών, αλλά ρίσσα εμάς από του πονηρού. Ως πολύ αγάπης σας και πολύ νεύρες, χάριν Θείου Πνεύματος, σιλώνε παρά Χριστού, όφθεν τα έθνη βόσισε, χέρι σου Πάτερ, Πατέρων παγκόσμιε. Της παρθενίας το κάλλι εξέλαμψας, το μαρτυρίου στεφάνω και κόσμησε, αποστελήν πιστεύει παρθένος ένδοξος, και το πυρός με τη φλόγα, εις δρόσο μετέβαλες, του τάβρου δε των θυμών, προσευχήσου ημέρος σας ως πρωτόφλος. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον,

Κυριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους ομολογούμενους.

Θεός κακών και ουδύνης, τύχησον ημάς Αγίης Αγγέλης, γίνεται παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης.

0: Πέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελή μας ή και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και ενομίσαμεν και ουκεσμεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύτημεν τη στελή μας των καρδιών ημών, αλεκετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέον σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αδικημένο χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσου αναβαλώμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον ανεθεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων κόρτων της κτίνεσαι και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλάτε σε λάφης, πέτρα καταφυγή της.

0: Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτου σον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, βούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψα τους δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότου και εγένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε το Κυρίο τη Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάστας ενέσεις αυτού. Μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνη επάντη καιρό. Νήσιτε ημών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λόγου σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου. Του ειδύνετη Χριστό των εκτεκτών σου, του εφρανθύνετη ευφροσύνη του έθνου σου, του επενείστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτουμεν μετά των πατέρων ημών, ή νομίσαμεν, ή δικήσαμεν, οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ού συνήκαν τα θαυμάσια σου, και ού κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραν να βαίνονται σε τη ερυθρά θαλάσση, και έσωσαν αυτούς ένα και το ονόματος αυτού, του γνωρίσε τη δυναστεία αυτού, και πετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και ξηράνθη, και οδήγησαν αυτούς να βήσουν ερήμου, και έσωσαν αυτούς εχειρός μισούντος, και λυτρώσαν τα αυτούς εχειρός εχθρών. Εκάλυψαν ίδρο τους κλείβοντας αυτούς, εις εξ αυτών που πελήφθη. Και πίστευσαν το λόγο αυτού, και ήσαν την ένεση αυτού. Τάχυραν επελάθω των έργων αυτού, ου υπέμειναν τη βουλήν αυτού. Και πεθύμησαν επιθυμία εν τη ερήμου, και πήρασαν το Θεό έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο έτοιμο αυτών, και ξεπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχά αυτών. Και παρόργησαν το Μωυσήν την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίου. Και νύχθη η γη κατέπειδα θάν και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών. Και ξεκάφτη πήραν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν ομαρτωλούς. Και επίησαν μόσχων χωρίδ και προσεκίνησαν τον κλειπτό. Κυλάξαν την δόξα αυτών ομοιόματι μόσχου εστίοντος φόρτων. Και πελάθω του Θεού του όρδους αυτούς, του ποιήσαντος μεθάλλην Αιγύπτο, θαυμάσιαν γη χάμ. Φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς και είπε το ξεοθρέψε αυτούς. Ημί μου εσύ ο εκλεκτός αυτού, έστε τη θράψη ενώπιον αυτού, το αποστρέψει το θυμόν αυτού, του μη ξεροθρέψει αυτού. Και εξουδένωσαν γίνει επιθυμητή, νου και πίστευσαν το λόγο αυτού. Και όγησαν τη σκηνόμαση αυτών, και σήκουσαν τη φωνή Κυρίου. Και πήρε την χείρα αυτού επ' αυτού, του καταβαλήν αυτού εν τη ερήμου. Και του καταβαλήν το σπέρμα αυτό εν τη έθνεση, και διασκοπήσε αυτού εν τι χώρε. Και τελέστησαν το Βελφεγόρ και έφυγαν θυσία νεκρών. Και παρόξαν αυτό εν τη επιτιδεύμαση αυτών, και πληθύνθην αυτή η πτώση. Και έστι φινέ και ξυλάσα το, και κόπασε νυφράυση. Και λογίστη αυτό ει δικαιοσύνη, ει γενεάν και γενεάν έω θεόνο. Και παρόργησαν αυτόν επίδοτο αντιλογία, και κακόθη μου εσύ δι' αυτού, ότι παρεπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστειλαν τι χείλε αυτού. Ούκ εξολόθρευσαν τα έθνια, είπε Κύριος αυτής, και μίγησαν τις έθνες και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής σκάνδαλων, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονής, και ξέχειαν αίμα αυτών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, όν έθισαν τις γλυπτής χανάν. και αφανοκτονήθη.

0: έφυγε εν τσέ μας, είχε μια άθεια της έργης αυτών και πόρνευσαν τις επικηδεύμασιν αυτών. Και οργίστη θυμό ο Κύριος επί το λαόν αυτού και ευδελίξω την κληρονομία αυτού και παρέδωκεν αυτού χείρας εθνών και κυρίωσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθριψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα χείρας αυτών. Πλέον άκησε ρίσε το αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραν αυτό εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εις ακούσε της δέησεως αυτών και μνήσει της διαθήκης αυτού και μεταμελήθηκα το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εκτριμούς συναντίον πάντων των εχμαλωτεξάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριε ο Θεός ημών και βυσυνάγαγε ημάς εκ των εθνών. Δεξομολογήστε το όνομα Τίσου το Αγίο, το εκαφράσετε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος. Κύριε πάσο λαός γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού υπάτος είναι λυτρωμένοι που Κυρίο, ους ελυτρώσει το χειρός εχθρού. Εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν τη ερήμαν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου Χεύρων. Και πεινώντας και διψώντας η ψυχή αυτών αυτής εξέλιπε. Και έκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσατε αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς οδόν ευθείαν το πορευθύνης πόλην κατοικητηρίου. Ξομολογησάστουσαν το Κυρίο το ελέη αυτού και τη θαυμάση αυτού της ύσης των ανθρώπων. Ότι χόρτασε ψυχή και νύ και ψυχήν πεινώσαν έπλησαν αγαθών. Καθημένους εσκώτηκες και αθανάτου, φοβεδημένους επιτοχία και σιδήρο. Ότι παρεπίκραν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν και ταπεινώθην κόψη καρδία αυτών, εις θέληση κοκκινοβοηθών. Και έκραξαν προς Κύριον του θλίβεστε αυτούς και των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Και εξήγαγεν αυτούς εξηκώτους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξεν. Ξομολογησάστησαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τη θαυμάση αυτού της ύσης των ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς ιδηρούς συνέθλασεν. Εντελάβεται αυτόν εξοδό ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών ταπεινώθησαν. Χων βρώμων θελήξα την ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και έκραξα προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και των αγκών αυτών έσωσαν αυτούς. Απέστειλε το λόγο αυτού και άσε το αυτού και ρίσε το αυτού εκ των διαφθορών αυτών. Ξομολογησάστον το Κυρίο το ελέη αυτού και το θαυμάσιο αυτού τη ύση των ανθρώπων. Και δυσάτωσαν αυτό θυσία ενέσιο και ξεγκυλάτωσαν τα έργα αυτού να γαλιάσει. Καταπέντε ει θάλασσα εν πλήση, ποιούντε εργασία νίδα ή πολλή. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδο και ψόφθη κύματα αυτή. Αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων, η ψυχή αυτό είναι κακή σε τίκη του. Μεταράχθησαν, εσαλεύθησαν, σωματείων και πάσα, η σοφία αυτών κατεκόφη. Και έκρεξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και τον αγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και πέταξαν την καταιγίδη και έστησαν αυράρ και σύγησαν τα κύματα αυτής. Και φράνθησαν, θυσίχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Ξομολογησάστησαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τη θαυμάσια αυτού της ύσης των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτό εν εκκλησία λαού και εν καθέντρα πρεσβυτέρων εσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμό σε έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γίν καρποφόρον εις άλμην από κακίας των κατοικούντων αυτοίν. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γίν άνοιτον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισαν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας. Και έσπρωναν αυρούς και φύτευσαν αμπελώνας και ποιήσαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ο Θεός μίκρινε. Πολυγώθησαν και κακώθησαν από θλίψεις κακών και δίνης. Ξεχύθη εξουδένους επάρχοντας αυτών και πλάνησαν αυτούς αναβάτω και αποδό. Και βοήθησε πέντε εκπτωχίας και έθετας πρόβατα πατριάς. Πόψονται ευθύς και φρονθήσονται και πάσουν αμία εμφράξη το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει τα αυτά και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετοίμη καρδία μου, Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσου με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγεύτη η δόξα μου, εξεγεύτη η ψωτήρια και η κιθάρα, εξεγεύτη η σου μόρφρου, εξομολογήσου μέσα, λαείς Κύριε, ψαλώσιν έθνησιν, ότι μέγα επάνω των ουρανών τα ελαιός σου και έως των εφελών η αλήθειά σου, υψώθη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γύρη δόξα σου, όπως αν Χριστός είναι η αγαπητή σου, σώσαν τη δεξιά σου και πακουσών μου. Ο Θεός ελάλησεν το Αγίο αυτού, υψωθήσουμε και διαμεριώσει η κοιμά και την κοιλάδα του σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασής και φρέμα αντίληψη της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μου αβλεύεις τις ελπίδες μου, επί την ιδουμένα επιβαλώ το πόδιμά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Της απάξης με εις πόλην περιοχή, σε τις οδηγήσεις με ως της Ιδουμέας. Που γύσει ο Θεός όπως άμενος ημάς και που ξελεύσει ο Θεός από τις δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθεια εκλήψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Δεθώ πίσω με δύναμη και αυτός εξουδενός τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ασίου παρασιωπήσει ίσο ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δουλείο επεμέ νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσα δουλεία και λόγοι σμίου σου κύκλουσαν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάμην διαβαλών με, εγώ δε ψυχόμην, και έθεν το κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσου αντί της αγαπησεώς μου. Κατάστησον από αυτόν ομαρτωλών, και διάβολος θήτω και δεξιών αυτού. Εδοκρίνηστε αυτόν, εξέλθει καταδικασμένος, και προσευχή αυτού γενέστη αμαρτία. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού λίγη, και την επισκοπή αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η αυτού ορφανή, και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενο μεταναστήτωσαν οι αυτού και επιτισάτωσαν εκπληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσο υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν ελότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρημα της ορφανής αυτού. Γεννηθεί ούτε τέκνη αυτού εις εξολόθρευσήν, εν γενεά μία εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθήτως εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευτεί εγγύης των μνημόσυνων αυτών. Αθώρου καμνίστη πίσε έλεος και τεδίωξεν άνθρωπον πέντε και πτωχών και κατανενιγμένο την καρδία του θανατώσε. Κι γάψε κατάραν και ήξε αυτό και όποι θέλησεν ευλογίαν και μακριθήσετε από αυτού. Και αναδύσει το κατάρνο σημάτιον και σύθεν ως ίδρυς τα έγκατα αυτού και ως ιέριον της καυστέης αυτού. Γεννηθείτε αυτό σημάτιο να περιβάλλεται και ο συζώνει διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των διαβαλώντων μου παρακυρίου και των αλλού των πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε πίσω με τεμού έρχεν το ονοματός σου, ότι Χριστόν το έλαιό σου. Χρήσε μου ότι φτωχός και παίρνει σημεί εγώ και η καρδία μου θα έρθει εντός μου. Ως εσκιέν το εκκλίνα αυτή όταν ηρέθει, είναι ξετινάχθουν σε ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και σάρξου μιλιώθη διέλεον. Καθώ η γεννήθην όνειδος αυτής, είδος άνομες άλλος εγκεφαλάς αυτών. Βοήθησό με Κύριο Θεός μου και σώσου με κατ' το έλεος σου. Και γνώτασον τη χείρη σου άφηκε εσύ Κύριε ποιήσε αυτήν. Καταράσσοντα αυτή και εσύ ευλογήσει, εσύ πονισταμένη με σχεδίτωσαν, ο δε δούλος ευπαθήσετε. Ενδυσάξον και ευάλλον δέσμα τροπήν και περιβαλέστες όλες διπλοίδες γίνουν αυτών. Ξομολογήσουμε το Κυρίω Σφόδρα εν το σταματή μου και εν μέσω πολλών ενέσου αυτών. Ότι παρέστηκε δεξιών παίρντε του όσου των κατοδιακών ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νέν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης εθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιωδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνείς τε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωή.

Τι εσπέρα ταύτια να μαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεον Σου εφημάς, καθάπερι ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεον Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνας.

0: των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Μονή ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη το Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και ύμνη στιχτήτωρες.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο ρωσικό μοναστήριο του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλουανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλουανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος. Ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος, είπε δεν υπάρχει Θεός. Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός?» Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε: «Αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό». Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις, όπως πάντα οι γονείς όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε επακοή, και αλλά μένοντας στον κόσμο αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαιρνε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει. Ήταν, έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ ήπιες, κατάπιες ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μ' αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε και έκτοτε λέει ένιωσε δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς να, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσω για μένα και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας το οποίο ήταν πολύ ζωντανό και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του μια εβδομάδα για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε και έπεσε θύμα λογισμών με πορνείας και εκεί πήγε ξανά, εξομολογήθηκε και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς και έκτοτε ο δέποτης συγκατατέθη στους λογισμούς. Και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον είπε στο διάβολο που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτό το λογισμό μου, άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν. Και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του και αυτός ο αγώνας έως θανάτου της υπομονής αυτός έχει και καρπό πνευματικό διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Ιουλιανός λοιπόν μετά από αυτή τη βασική του απόφαση μένοντας στο μοναστήρι αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμόταν μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχή αγώνα και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι και ήταν κουρασμένος και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό, δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού και το είπε ότι ας πούμε όταν είναι κοντά του παρακολουθεί τον αγώνα του και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε σηκώθηκε να κάνει προσευχή και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι είναι, πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει υπάρχει η έννοια της ελπίδας της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια τη ζωή του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού λέει ο γέροντας Σοφρόνιος ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσου ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους αλλά για δική του αδολισχία και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες τα εμπιστεύτηκε όταν γνώριζε τον πατέρα Σοφρόνιο τα διάβασε έμενε κατάπληκτος και όταν η συγχύα τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη αυτός του είπε Δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σουλανός στην αρχή, Άγιος Σουλανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει, και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία, αλλά είναι και βιωματική πίστης, που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σουλανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από το πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας, και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος, και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Το ίδιο και η πορεία, το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια, εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως, κυριευόμενοι από τη λογική, θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατηγορίας. Και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής, που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη. Επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν, παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί, διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα, και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως, επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών, και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή, και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί, και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας, τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσου, παρόλο που η ζωή της. Γιατί? Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι, αγόγγιστα και διχόμενα τους πειρασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό, όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την επάνδρωση του μοναστηριού, και όταν έγινε η επάνδρωση του μοναστηριού δεν έμειναν μόνο στο ζητάω, αλλά έμειναν και στην ευχαριστία, και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη, αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση, στα μέσα της πορείας της ζωής του αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη, και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα, φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία, αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου, θα δει κάπως έτσι ξεκίνησε. Ζούσε πραγματικά σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση, οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν έπαθε κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζων όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνουν τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Σιλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατωνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίον μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατωνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Σιλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. «Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου». Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά όπως ήταν ο Άγιος, ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι

Εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ, ο οποίος κάθεσε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά, όταν αμαρτάνει, ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσιο του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος συνθέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή, για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή, χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός, δεν πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνομαι ελεύθερα. Δεν αμαρτάνομαι, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεσυρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες, δεν αμαρτάνομαι γιατί παρασυρώμεθα, αμαρτάνομαι γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας, δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος, που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλωανός, συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν, δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα. Κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι. Ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη. Και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνος, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά, αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν, ζητούσε και αυτή ακόμη το νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος, και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοια αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλωανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στερείται την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλωανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Σιλωανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείται μάλλον το διηγείται ο Άγιος Λεμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε ένα ασκητή με μεγάλα γένια, αρακένδετο κτλ. Και όταν πήγε εκεί βρήκε έναν απλό άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτός είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι, ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά.
και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε

να τα ανέχεστε, διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλωανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι, τη 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια, περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε, στα νιανικά του χρόνια ήταν απλός, ψηλός, μεγαλόσωμος, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα, τα μεν, είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε. Τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήτανε, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντισε λίγο. Ελάτε, και, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ, ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι ωραία. Έχει και εδώ μερτό, 3 καρέκλες. Ελάτε κι εσείς. Κωστάκι, έλα από εδώ. Κι εσείς ελάτε. Εδώ Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής του. Τους εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζουν στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από εμάς? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό, προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο 2 χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματο ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάσεις, μπορείς να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις, διότι και οι ακολουθείς είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει, μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουνε πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πειρασμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάρη του στο Θεό. Όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σιλωανό σοφό και οξυδερκή δούλο του Θεού. Η γνώση, η πνευματική, να έχετε υπόψη ότι έχει 3 πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει

0: τη γνώση μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και την διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Ουλανός συνέθεται και τα τρία πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό. Είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτες μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα, ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φρικτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αναλυδικόμεθα και την αρρώστια, και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού, διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε, διότι κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά και μέσα από αυτά, αν τα αξιοποιήσουμε, οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη, και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό, που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί, είπαμε, αγαπούν το Θεό, τους ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπήσει το Θεό και να μην λυπήσει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος. Ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αριστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις τους, δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός, αλλά απόλυτος, αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς το Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και οδύσσος ο ζώμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφοβος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη των άλλων. Ο άνθρωπος ο άφοβος έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μη το λυπήσει, έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχυντος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την Ανδρία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνος. Πράος, που σημαίνει, είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει Ανδρία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Δεν, ο καθένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε. Έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος. Δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους, γι' αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστός του λόγου του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Η τιμή εις των τιμωμένων». Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τετοιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν μνημόνιζαν, ας πούμε, προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε και για αυτόν ακόμη προσευχόταν, για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν υπέρπεπε το αίσθημα του φθόνου και της μνησικακίας, διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά, τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα. Όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του, και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι οι Άγιοι. Γνωρίζαμε, όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήταν. Δεν υπήρχε κάποιος που το γνώριζε, που τον επισκέπτεται, από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον, να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε τις μέρες μας και το γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Σιλωνός, δηλαδή την τιμή, την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός, αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια, απροσυξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους, ούτε προειφρονούσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός, όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό. Που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας, ο Άγιος Σιλωνός, δυνατά, και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορείς να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σ' ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη θελήσεως και ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα, και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Αφοβία και ανδρεία, την πραότητα, την προσύνεια, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανδροπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο των ιών του Θεού. Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά. Αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοί Θεού». Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία, για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακράτης είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Σιλωνός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο, τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα, θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία όπου ο Αγίος Σιλανού, που θα σας διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκητές και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, και το λεπτό, ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατουπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιο αυτόν ασκητή. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρο Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βινιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπληστα τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει το ρωτά. Πάτε Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει? Τι να πω στις ερωτήσεις σας, απαντά ο πατήρ Στρατόνικος. Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σιλανό, ρωτήστε αυτόν. Ήταν δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σιλανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατόνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σιλανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα του Αγίου. Ζούσε αφανώς, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζούσε πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σουλανό. Όταν είναι αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά το Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου, του Βουλγαρικού Μοναστηριού, το γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρ Σιλενονός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βινιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλουανός τον γέροντα Αυρόσιο. Και το λέει, εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι το γέροντα, απήντησε ο Άγιος Σιλουανός. Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν, γιατί πηγαίνεις? Γιατί έρχεσαι μαζί μου? Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ. Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς? Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιον σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα. Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στο πνευματικό, σε λέει, εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολλοί εκεί. Και μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των Δανιηλαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιηλαίους, ας πούμε, εγώ έμεινα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα, έτσι. Και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πήραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει, έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία. Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν, βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση, βλέπετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλουανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν το μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Σιλουανού. Όπως είπαμε, στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλουανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκη και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατωνακιώτης Εφραίμ έλεγε, και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει, ποιος είναι υπεύθυνος? Όλοι λέει, είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χαύρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και ειδικώς την τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λιγότανε οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι, και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση, βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομώ. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά. Δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι, προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις. Αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια, ως το τέλος της ζωής του, ήταν και ο πατήρης Σιλανός, ο Άγιος Σιλανός, οικονόμος στους εργάτες και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωσης και παρευρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται οι συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί και έτσι πραγματικά παρακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός με το όνομα Πι θα το πούμε, έτσι ο οποίος ήταν ικανός αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι με και προβλές πρωτοβουλίες του δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε εκ της πολυλογίας που εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Σιλανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατές μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος, άλλος οικονόμος, και του λέει: «Δεν μιλάς, πάτε σου λένε. Άρα υποστηρίζεις τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της Μονής. Τι ζημία έκανε στο μοναστήρι?» Που σημαίνει συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού. Για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρ Σιλανός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν απολογήθηκε, σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρ Σιλανός του είπε: «Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να του πεις αυτό που θέλεις να του πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν?» «Όχι, δεν σ' άκουσα», απήντησε ο πάτερ. «Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα πει?» Ο πατήρ μη Τα έχασε και απήντησε ο τραπιασμένος. Συγχώρησέ με. Ο Θεός να σε συγχωρήσει. Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί. Αυτό που είπαμε, ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, και εκείνος ζητήσει συγχώρηση και ο πατήρ Σολανός, ο Άγιος Σολανός, το συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Σιλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι έναν, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός, τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού, διατήρησε την ειρήνη, διατήρησε την προσευχή, διατήρησε την αγάπη και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολλή προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχαεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε. Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάκη και παιδί ακόμη πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν, εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Σιλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων, μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Οι εργάτες το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνοι πρόθυμα εργαζόταν. Μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Σιλανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρότερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουν. Δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, έλεγε ο Άγιος Σιλανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Σιλανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Το ρώστησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά. Και ο Άγιος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάρη νησεκίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον Ηγόμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και στα γεωγραφικά κείμενα, βλέποντας τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές που οι πατέρες της Εκκλησίας επέλεξαν και ενέταξαν μέσα στα μυστήρια, μέσα στις μυστηριακές ακολουθίες και τελετές με τις οποίες συνδέεται η ζωή του ανθρώπου με την εν Χριστώ πνευματική ζωή, σε όλες τις σημαντικές, θα λέγαμε, στιγμές της ζωής του ανθρώπου, όπως είναι το βάπτισμα, ο γάμος, το μυστήριο του Ευχελαίου και τα υπόλοιπα μυστήρια τα οποία θα δούμε στη συνέχεια καθοδόν. Είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά στην ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του βαπτίσματος και είδαμε ότι όλες οι ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές συνδέονται πάντοτε με τα τελούμενα εντός του μυστηρίου. Έτσι λοιπόν και στην ευαγγελική περικοπή του βαπτίσματος, η οποία είναι από το κατά Ματθαίον, υπενθυμίζω, Ευαγγέλιο, από τον 16ο μέχρι τον 20ο στίχο, έχουμε την εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητές στο όρος της Γαλιλαίας μετά την Ανάσταση και τις τελευταίες υποθήκες, θα λέγαμε, και οδηγίες που δίνει ο Θεός, ο Κύριος, προς τους μαθητές του να πορευθούν σε όλα τα έθνη και να διδάξουν και να κηρύξουν όσα έζησαν και είδαν και άκουσαν κοντά του και βέβαια αυτούς που θα αποδεχθούν αυτό το μήνυμα της σωτηρίας να τους βαφτίσουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπενθυμίζω λίγο τους πρώτους στίχους από τον 16ο μέχρι τον 18ο για να δούμε την συνάφεια των κειμένων με τους υπόλοιπους στίχους τους οποίους θα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε την συνάντηση και την προτροπή να συναντηθούν οι μαθητές με τον Κύριο στο όρος της Γαλιλαίας. Λέει ο 16ος στίχος, «Στο μεταξύ οι 11 μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία στο όρος που τους καθόρισε ο Ιησούς». Και συνεχίζει ο 17ος, «Εκεί τον είδαν και τον προσκύνησαν μερικοί, όμως είχαν κάποια αμφιβολία αν αυτός ήταν ο Ιησούς». Βλέπουμε λοιπόν τους μαθητές να συναντούν τον αναστημένο Κύριο και κάποιοι από αυτούς να έχουν αμφιβολία αν πράγματι είναι αυτός ο Ιησούς. Ίσως κάποιος δίκαια, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, θα απορρίσει ως προς την υπόσχεση του Κυρίου ότι στη Γαλιλαία θα έλθει και εκεί θα εμφανιστεί στους μαθητάς. Και σημειώνει ο ίδιος πατήρ ότι φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία ο λόγος αυτός του Ιερού Ευαγγελιστού, δηλαδή το «να απέλθω συν εις τη Γαλιλαίαν κακοί όψονται τον Κύριο». Είναι γνωστό πως ο Κύριος πολλές φορές εμφανίστηκε στους μαθητές του στο χρονικό διάστημα των 40 ημερών μετά την Ανάσταση και πριν από την ανάληψή του. Όμως, όπως σημειώνει ο ίδιος πατήρ της Εκκλησίας, προς μίαν ως εξαίρετον παρά τας άλλας αποβλέπει τα της Επαγγελίας. Σημειώνει δηλαδή ότι αυτή η συνάντηση είναι εξαιρετική και σημαντική σε σχέση με τις υπόλοιπες εμφανίσεις και συναντήσεις του Κυρίου με τους μαθητές. Και είναι αυτή η επί του όρους παρουσία του Αναστάντος Κυρίου. Κατά την εμφάνιση εκείνη, είπε στους μαθητές του με τεξουσίας θεοπρεπούς, «Εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Και όπως είχαμε σημειώσει και στην προηγούμενη συνάντησή μας, αυτή η εξουσία φυσικώς υπήρχε στον Κύριο ως Θεός. Όλα αυτά όμως ως γενόμενος άνθρωπος λέγεται λαμβάνει οικονομικός. Να σταθούμε λίγο σε αυτήν την φράση υπενθυμίζοντας λίγες σκέψεις πάνω στο «εδώ θυμή πάσα εξουσία». Θα λέγαμε ότι αυτά είναι τα τελευταία συγκλονιστικά λόγια τα οποία ο Αναστάς Χριστός απευθύνει στους μαθητές τους. «Εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης». Στη συνέχεια θα δούμε τους στίχους «Πορευθέντες σου μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Και τρίτον, ως συνέπεια και εγγύηση, θα ακολουθήσει η υπόσχεση «Και ειδού εγώ με θυμών ημί». Το παγκόσμια σπουδαιότητας γεγονός με το οποίο επισφραγίζει το Ευαγγέλιο του ο Ματθαίος είναι ότι μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού δόθηκε σε Αυτόν η εξουσία σε ολόκληρο το σύμπαν. Ο διδάσκαλος, ο προφήτης, ο Μεσσίας καθίσταται πλέον ο Κύριος. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει το ρυθμό και το νόημα της ανθρώπινης ιστορίας. Η ουσία των όσων έκτοτε συμβαίνουν είναι διαφορετική από εκείνο που φαίνεται. Η αληθινή εξουσία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια του αυτοκράτορα και της ρωμαϊκής διοικητικής μηχανής. Η πορεία του κόσμου δεν εξαρτάται από τη γνώση που συσσωρεύεται από τους ευφυείς και τους σοφούς της γης. Η εξουσία έχει δοθεί από τον παντοδύναμο και παντοκράτορα πατέρα, τον Θεό της αγάπης στον Υιό και Λόγο Του, που ενσάρκωσε την αγάπη στην ακρότατη μορφή της με την αποδοχή του Σταυρού. Η αλήθεια αυτή αποτελεί τον άξονα της χριστιανικής πίστεως. Η πραγματική δύναμη και η επίδραση των χριστιανών εξαρτώνται από το κατά πόσο βιώνουν και κηρύσουν αυτήν την πραγματικότητα. Η Εκκλησία εξακολουθεί να κηρύσει το μυστήριο του εν τριάδι Θεού, τη Θεία Οικονομία εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος, ως μυστικό σώμα του Χριστού, ακτινοβολεί την δόξα του ζώντος Κυρίου σε όλη την οικουμένη. Ζει διαχρονικά με έντονη την εσχατολογική ελπίδα ότι το μυστήριο του θελήματος του Θεού είναι «ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν τον Χριστώ, τα επί της ουρανής και τα επί της γης εν αυτό», όπως θα σημειώσει στην προς Εφεσίους επιστολής ο Παύλος.

Συνεχίζουμε με τον 19ο στίχο, όπου ο Κύριος δίνει, θα λέγαμε, την οδηγία προς τους μαθητές του. Διαβάζουμε το πρωτότυπο κείμενο. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές σας όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Το έργο το οποίο ξεκίνησε ο Χριστός επί της γης συνεχίζεται από τους μαθητές μέσα στον κόσμο. Καλούνται να διδάξουν όσα είδαν, άκουσαν και βίωσαν δίπλα στον Χριστό, λόγο και έργο. Πρόκειται για μία παραγγελία που δίνει ο Χριστός προς τους μαθητές. Ο Χριστός, σημειώνουν οι πατέρες, δεν είπε να βαπτίζουν σε τρία ονόματα, αλλά σε ένα όνομα, διότι το όνομα των τριών προσώπων είναι η μία θεότητα, γιατί και τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός. Τριάς εν μονάδι και μονάς εν τριάδι. Ένας είναι ο σώζον, μία η σωτηρία, ένας είναι ο ζωντανός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ένας είναι ο Θεός και όχι σύνολο τριών, αλλά μία ουσία με τρεις υποστάσεις. Το βάπτισμα στον Τριαδικό Θεό επισφραγίζει την πίστη στην Αγία Τριάδα και ταυτόχρονα την ομολογία της πίστεως στο όνομα της Αγίας Τριάδας, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος. Η πίστη και το βάπτισμα είναι δύο τρόποι της σωτηρίας, αλληλένδετοι και αδιαίρετοι, διότι η πίστη ολοκληρώνεται με το βάπτισμα και το βάπτισμα θεμελιώνεται δια της πίστεως. Ολοκληρώνεται δε ο κάθε ένας τρόπος με το ίδιο όνομα, διότι όπως πιστεύουμε σε Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, έτσι και βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Επιφέρει επομένως ο Κύριος τα ανάματα με τα οποία έμελε να σαγηνεύσει όλη η οικουμένη και στα οποία υπάρχει όλο το μυστήριο της ευσεβίας. «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς, τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν». Και εγγυόμενος την έκβαση των λόγων του προσθέτει «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Διδάσκοντάς τους να τηρούν και να εφαρμόζουν δηλαδή στη ζωή τους όλα τα παραγγέλματα που σας έδωσα ως εντολές. Και ειδού εγώ που έλαβα κάθε εξουσία θα είμαι πάντα μαζί σας, βοηθός και συμπαραστάτης σας μέχρι να τελειώσει ο αιώνας αυτός, δηλαδή τη συντελεία του κόσμου. Αμήν. Βέβαια οι μαθητές αφού άκουσαν τους λόγους αυτούς αμέσως δεν πορεύτηκαν προς τα έθνη, αλλά ανέμεναν την ενδυμία του Αγίου Πνεύματος, η οποία σε αυτούς υπό μορφή πυρήνων γλωσσών επεφύτησε. «Διδάσκονται στηρήν πάντα όσα ενεντιλάμην ημίν», διαβάζουμε στον 20ο στίχο. Πρόκειται για μια παραγγελία που αναφέρεται στην πολιτεία, στην ζωή δηλαδή και τη συμπεριφορά των βαπτιζομένων μέσα στον κόσμο. Διότι δεν αρκεί για τη σωτηρία του ανθρώπου μόνο το βάπτισμα και η πίστη στα δόγματα, αν δεν συνοντεύονται με μια χριστιανική πολιτεία. Το βάπτισμα είναι η είσοδος του ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας. Τα δόγματα και η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ο κανόνας, είναι ο οδηγός για τον άνθρωπο για να μπορέσει να πορευθεί μέσα στον κόσμο, χωρίς όμως να αλλοιώνεται από τον κόσμο αυτό και τις αγινεύσεις του πλάνου αιώνιου εχθρού του ανθρώπου του διαβόλου. Καλείται μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος να εργαστεί με τέτοιον τρόπο πνευματικά, υιοθετώντας, βιώνοντας και εμπειρικά ζώντας τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, εφαρμόζοντας δηλαδή στην ζωή του όσα διδάχθηκε από τους Αποστόλους, όσα διδάχθηκε στη συνέχεια από τους πατέρες της Εκκλησίας. Δεν αρκεί επομένως η είσοδος του ανθρώπου μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε η βίωση, η εμπειρία του μυστηρίου της Εκκλησίας μέσα από την εν Χριστώ ζωή. Δεν μπορεί εν ολίγης, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ροδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, να ομολογεί κανείς
μόνο με τον λόγο του την πίστη του στον Θεό, αλλά πρέπει διαρκώς να ομολογεί μέσα στον κόσμο την πίστη του με τον τρόπο με τον οποίο ζει και συμπεριφέρεται, όχι μόνο εντός της Εκκλησίας, αλλά και εκτός αυτής μέσα στον κόσμο. Ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος σημειώνοντας. Λέει ο Χριστός, όχι άλλα με να τηρούν και άλλα να αμελούν, αλλά να τηρούν τα πάντα. Διότι αν δεν είσαν αναγκαίοι,

γνώσης του ορθοδόξου φρονήματος, όταν δηλαδή ο χριστιανός έρχεται και επιλέγει και λειτουργεί επιλεκτικά στον τρόπο με τον οποίο θα βιώσει το Ευαγγέλιο και θα υπακούσει στην πρόταση ζωής που δίνει η Εκκλησία στον άνθρωπο. Ό,τι με συμφέρει το επιλέγω, ό,τι με δυσκολεύει, συγγνώμη, το παραμερίζω, αδιαφορώ, το προσπερνώ. Η πρόταση και η πρόσκληση του Χριστού να σηκώσουμε τον Σταυρό είναι ελεύθερη και όχι υποχρεωτική. Από την ώρα όμως που ο άνθρωπος θα επιλέξει να σηκώσει το Σταυρό του μαρτυρίου της συνειδήσεώς του, το Σταυρό του μαρτυρίου των παθών, καλείται να τον σηκώσει έως τέλους και όχι επιλεκτικά. Αυτό το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, για παράδειγμα στην προσευχή, στη συμμετοχή μας στη λατρεία της Εκκλησίας, στη συμμετοχή μας στην νηστεία και στην προτροπή των πατέρων να ακολουθούμε τις νηστείες, τις διατεταγμένες κατά τις διάφορες περιόδους του χρόνου. Αλλά και γενικότερα επιλέγουμε πολλές φορές πότε θα συμπεριφερθούμε ως χριστιανοί και πότε θα συμπεριφερθούμε ως αντίχριστοι. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος, για τον οποίον ήδη ο Κύριος μας έχει εδώ προειδοποιήσει, λέγοντάς μας ότι θα πρέπει να τηρούμε όλα όσα διδαχθήκαμε και λάβαμε από Αυτόν, από τους Αποστόλους και στη συνέχεια από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Όλες λοιπόν τις εντολές και τις γενικές και τις επιμέρους πρέπει να εφαρμόζει ο πιστός, τόσο τις εντολές που αναφέρονται στο σώμα, όσο και αυτές που αναφέρονται στη ψυχή και με το νου και με την πράξη. Κυρίως όμως ο πιστός καλείται να εφαρμόσει τις γενικές και περιεκτικές εντολές. Και αν δεν μπορεί να εφαρμόσει όσες εντολές εφαρμόζονται δια του σώματος, πρέπει να εφαρμόζει τις εντολές που εφαρμόζονται με τη σκέψη, όπως λόγου χάρη είναι οι εντολές της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον, οι εντολές της καταλλαγής, οι εντολές της νοεράς προσευχής, της επικοινωνίας δηλαδή με τον Θεό. Επομένως το βάπτισμα είναι η ολοκλήρωση της πίστεως στον Χριστό, αλλά και ομολογία της πίστεως. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει μόνο να πιστεύει κανείς στον Χριστό, αλλά και να ομολογεί, να φανερώνει δηλαδή δημόσια την πίστη του στον Χριστό με τον τρόπο με τον οποίο ζει, εργάζεται και λειτουργεί μέσα στην κοινωνία. Η χριστιανική πίστη δεν είναι απόκριφο προσωπικό δεδομένο, αλλά δημόσια ομολογία προς τους έξω. Αν δεν ήταν έτσι, τα εκατομμύρια των χριστιανών μαρτύρων ή έκαναν λάθος ή ήσαν, επιτρέψτε μου να πω, ανόητοι που ομολογούσαν δημόσια πως ήσαν χριστιανοί και δεν κρατούσαν την πίστη τους και κρυμμένη και ανέκφραστη μέσα στην καρδιά τους. Η πολυμορφία και η πολυπροσωπία της εποχής μας δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρύβουμε την πίστη μας και να μην την ομολογούμε δημόσια. Η ιδιότητα του χριστιανού προχωρεί ακόμη πιο πέρα από την πίστη και την ομολογία. Ο ίδιος ο Χριστός τονίζει εξ αρχής τη σημασία της χριστιανικής πολιτείας, της εφαρμογής δηλαδή στην ζωή μας των εντολών και διδαχών του Χριστού. Και όχι μόνο μίας ή δύο ή πολλών εντολών, αλλά όλων των Ευαγγελικών διδαχών. Η ιδιότητα επομένως του χριστιανού δεν συνεπάγεται αλλαγή μόνο του ονόματος ή έστω των πεποιθήσεων, αλλά το σπουδαιότερο συνεπάγεται αλλαγή του τρόπου ζωής. Γι' αυτό και παρατηρείται το φαινόμενο, ενώ οι βαπτιζόμενοι είναι πολλοί, οι συνειδητοί χριστιανοί να είναι λίγοι, λίγοι αλλά αγωνιστές. Και ολοκληρώνει το Ευαγγέλιο του μυστηρίου του βαπτίσματος με τον 20ο στίχο από το 28ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον. «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας». Είπε ο Χριστός πως δεν θα είναι μαζί μόνο με τους Αποστόλους, αλλά και με όλους εκείνους που θα πιστεύσουν μετά τους Αποστόλους, καθώς οι Απόστολοι δεν πρόκειτο να παραμείνουν μέχρι το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό και ο Χριστός εδώ αναφέρεται σε ολόκληρο το σώμα των πιστών, τονίζοντας: «Μη σκέπτεστε την δυσκολία των όσων σας παραγγέλλω, διότι εγώ θα είμαι μαζί σας και θα τα κάνω όλα εύκολα». Οι 11 μαθητές εξαποστέλλονται σε οικουμενική ιεραποστολή. Η Εκκλησία έχει οικουμενική αποστολή γιατί στην ανθρώπινη φύση του Κυρίου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Με τη βασική αυτή εξουσία στέλνει τους μαθητές σε όλα τα έθνη.
η απολύτω.

0: αποστολή είναι να μαθητεύσουν και να βαπτίσουν. Πρώτα η ορθή πίστη εκ της μαθήσεως και μετά η του βαπτίσματος τελείωση. Η τελετή του βαπτίσματος θέτει τους βαπτιζομένους σε κοινωνία με τον Θεό, τους βυθίζει μέσα στην Θεία Χάρη. Οι μαθητές, στην επίπονη και καθ' υπερβολή βαριά αποστολή τους, θα έχουν βοηθό και παραστάτη τον Κύριο. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος, όπου προσεγγίσαμε την ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του βαπτίσματος. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ με τον βιβλικό πάντοτε χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
4: Μακάριος είναι ο μοναχός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του κάθε ώρα ανάξιο για κάθε ατιμία και κάθε εξουθένωση. Μακάριος εκείνος που ενέκρωσε τελείως το θέλημά του και παρέδωσε τη φροντίδα της ψυχής του στον Κύριο σαν οδηγό και διδάσκαλό του. Αυτός θα σταθεί στα δεξιά του σταυρωθέντος. 38. Όποιος αποκρούει τον έλεγχο, είτε δίκιο είτε άδικο, αυτός αρνήθηκε τη σωτηρία του, ενώ εκείνος που τον δέχεται, είτε με δυσκολία είτε χωρίς δυσκολία, αυτός γρήγορα θα πετύχει την άφεση των πτεσμάτων του. 39. Δείχνε νοηρός ενώπιον του Θεού την ειλικρινή πίστη και αγάπη που τρέφεις προς τον πνευματικό σου πατέρα και ο Θεός με μυστικό τρόπο θα τον πληροφορήσει ώστε και εκείνος να τρέφει απέναντί σου ανάλογη εύνοια και οικειότητα. Όποιος φανερώνει στο γέροντά του τον όφι που κρύβεται μέσα του, το φίδι της κακίας δηλαδή, αυτός αποδεικνύει ότι έχει δυνατή και αληθινή πίστη. Όποιος όμως τον αποκρύπτει, αυτός περιπλανάται ακόμη σε δύσβατα μέρη. 40. Εάν κάποιος επιθυμεί να διαπιστώσει την πραγματική φιλαδελφία και αγάπη που έχει, ας το βεβαιωθεί ως εξής. Θα παρατηρήσει αν πενθεί για τα σφάλματα του αδελφού του και αν αγάλεται για την πρόοδο και τα χαρίσματά του. 41. Εκείνος που στις συζητήσεις επιθυμεί να επιβάλλει τη γνώμη του, η οποία μπορεί να είναι και ορθή, ας γνωρίζει ότι νοσεί από την όσο του διαβόλου, δηλαδή από την υπερηφάνεια. Και αν μεν αυτό γίνεται στις συζητήσεις με ίσους, ίσως να θραπευτεί κάποτε με την επίπληξη των μεγαλυτέρων του. Αν όμως με μεγαλυτέρους ή πιο σοφούς, τότε το πάθος του είναι ανθρωπίνως αθεράπευτο. 42. Αυτός που δεν υποχωρεί στα λόγια, είναι φανερό ότι δεν υποχωρεί και στα έργα, διότι ο εν ολίγου άπιστος και εν πολλό άπιστος εστί, Λουκάς Ιωτασίγμα, και ανένδοτος και μάταια κοπιάζει, και από την ευλογημένη υποταγή τίποτα δεν κερδίζει παρά μόνο ενοχή. 43. Αυτός που απέκτησε τελείως καθαρή συνείδηση στο θέμα της υποταγής του στον γέροντα, δεν φοβάται το θάνατο, αλλά τον περιμένει κάθε μέρα σαν ύπνο ή καλύτερα σαν ζωή. Και τούτο επειδή είναι βέβαιος ότι κατά την ώρα εκείνη του θανάτου, όχι αυτός, αλλά ο γέροντάς του θα δώσει λόγο για τα έργα του. 44. Εάν κάποιος αναλάβει εν κυρίω, χωρίς πίεση εκ μέρους του ηγουμένου, κάποια υπηρεσία και πάνω στην εκτέλεσή της υποστεί κάποια ανέλπιστη πτώση, ας μην αποδίδει την αιτία σε αυτόν που έδωσε το όπλο, αλλά σε αυτόν που το έλαβε. Διότι του επήρε το όπλο για να χτυπήσει τον εχθρό και αυτός το έστρεψε κατά της καρδιάς του. Αν όμως δέχτηκε την υπηρεσία για την αγάπη του Κυρίου με πίεση του γέροντος και αν είχε αναφέρει από πριν στο γέροντα την αδυναμία του, ας έχει θάρρος, διότι κι αν έπεσε δεν απέθανε.

Περί υπακοής 45. Μου διέφυγε, αγαπητοί μου, να σας παραθέσω και τούτο το γλυκό ψωμί της αρετής. Είδα σε εκείνο το κοινόβιο υποτακτικούς, οι οποίοι με τρόπο θεάρεστο επέδευαν οι ίδιοι τον εαυτόν τους, με ύβρις και εξευτελισμούς. Έτσι ήταν προετοιμασμένοι να υπομένουν τις ύβρις που τους έρχονταν απ' έξω, εφόσον συνήθισαν να μην ταράζονται από τους εξευτελισμούς. 46. Την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη της εξομολογήσεως τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Ας το ξαναδιαβάσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Την ψυχή εκείνη που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη ότι θα εξομολογηθεί εκείνο που έχει κάνει το κακό, τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντιθέτως, τις αμαρτίες που δεν σκέπτεται κανείς να τις εξομολογηθεί, συνεχώς σαν μέσα σε σκοτάδι τις διαπράττει άφοβα. 47. Όταν την απουσία του γέροντος τη φανταζόμαστε σαν να παρευρίσκεται ανάμεσά μας και αποφεύγουμε κάθε συζήτηση ή λόγο ή φαγητό ή ύπνο ή οτιδήποτε άλλο από εκείνα που γνωρίζουμε ότι δυσταρεστούν το γέροντα, τότε εξασκούμε αληθινά ανώθευτη υπακοή. Οι νόθοι μαθητές χαίρονται για την απουσία του διδασκάλου, ενώ οι γνήσιοι την θεωρούν ζημία τους, την απουσία του δασκάλου τους. 48. Ερώτησα κάποτε ένα από τους καλύτερους μοναχούς, παρακαλώντας τον να μου εξηγήσει πώς η υπακοή κρύβει μέσα της την ταπείνωση, και εκείνος μου απήντησε. Ο ευγνώμων υποτακτικός και αν ακόμα αναστήσει νεκρούς και αν αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων ή την απαλλαγή από τους πολέμους των παθών, οπωσδήποτε συλλογίζεται ότι αυτά τα κατόρθωσε η ευχή του πνευματικού του πατρός, και έτσι ο ίδιος παραμένει ξένος από τη μάταια ίηση. Περηφάνεια δηλαδή. Διότι πώς θα μπορέσει να περηφανευτεί για εκείνο που, όπως λέγει, το πέτυχε με τη βοήθεια του πατρός του και όχι με τη δική του αξία και προσπάθεια. 49. Ο ησυχαστής που ασκείται μόνος του δεν μπορεί να τα εφαρμόσει αυτά. Η δε ίησης ασκεί δικαιώματα επάνω του και του υποβάλλει τον λογισμό ότι με τη δική του αξία και προσπάθεια πέτυχε τα κατορθώματά του. Ενώ ο υποτακτικός νικά και εξουδετερώνει τους δύο δόλους των δαιμόνων και μένει για πάντα δούλος ή υπήκοος του Θεού. Μένει για πάντα δούλος και υπήκοος του Χριστού. 50. Αγωνίζεται σαν πυγμάχος ο δαίμονας εναντίον των υποτακτικών και προσπαθεί άλλοτε να τους ρίχνει σε σαρκικούς μολυσμούς για να τους σκληρύνει την καρδιά, άλλοτε σε ξαφνική οργή και ταραχή, άλλοτε σε πνευματική ξηρότητα και ακαρπία ή στη λεμαργία και την οκνηρία, την τεμπελιά για προσευχή, άλλοτε στον ύπνο και στο σκοτισμό του νου. Και όλα αυτά γίνονται για να τους απομακρύνει από την άθληση της υπακοής με την ιδέα ότι τίποτα δεν ωφελήθηκαν από αυτήν, αλλά και με το ότι έμειναν πίσω στα πνευματικά. Και δεν τους αφήνει να νοήσουν ότι πολλές φορές επιτρέπει σκόπιμα ο Θεός να απομακρυνθούν οι αρετές που νομίζουμε ότι έχουμε για να δημιουργηθεί μέσα μας βαθύτατη ταπεινοφροσύνη. 51. Αποκρούστηκε πολλές φορές με την υπομονή η απάτη του προηγουμένου δαίμονος. Κατόπιν έτη τούτου λαλούντος ήλθεν έτερος άγγελος, Ιώβ, πρώτο κεφάλαιο. Ήλθε δηλαδή άλλος δαίμονας, ο οποίος προσπαθεί να μας εξαπατήσει με διάφορο τρόπο. Για τον τρόπο αυτό γίνεται λόγος ευθύς στη συνέχεια.
52. Συνήντησα υποτακτικούς οι οποίοι με την ευχή και σκέπη του γέροντός των έγιναν ευκατάνικτοι, δηλαδή εύκολοι στη ροή των δακρύων, γλυκομήλυτοι, εγκρατείς, με αγωνιστικό ζήλο, απολέμητοι από πάθη με πνευματική θερμότητα. Σε αυτούς λοιπόν κατέφτασαν οι δαίμονες και τους έσπηραν μυστικά στο λογισμό ότι είναι ικανοί και άξιοι τώρα για το ανώτερο βραβείο της ησυχαστικής ζωής, η οποία θα τους οδηγήσει πλέον στην απάθεια. Κι έτσι εξαπατήθηκαν και από το λιμάνι ανοίχτηκαν στο πέλαγος. Εκεί όμως τους έπιασε τρικυμία και μη έχοντας κυβερνήτη, εκινδύνευσαν να πνιγούν στην αλμυρή και ακάθαρτη θάλασσα των παθών. 53. Χρειάζεται μερικές φορές να θολώσει και να αναταραχθεί και να εξαγριωθεί η θάλασσα, της ψυχής η θάλασσα, για να ξεβραστούν πάλι στην ξηρά ο βούρκος και η σαπίλα και τα χορτάρια που οι ποταμοί των παθών κατέβασαν μέσα της. Εάν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι μετά από την αναταραχή αυτή της θάλασσας επικρατεί βαθιά γαλήνη. 54. Αυτός που άλλοτε υπακούει και άλλοτε παρακούει τον πνευματικό του πατέρα μοιάζει με άνθρωπο που βάζει στα μάτια του άλλοτε κολύριο και άλλοτε ασβέστη. Ποιο λοιπόν το όφελος? Διότι αν κτίζεις, όπως λέει η Γραφή, και αν γκρεμίζεις, τι κακό, τι καλό μάλλον προκύπτει παρά μόνον κόπη. Σοφία Σιράχ, Λάμδα Δέλτα Κεφάλαιο.

55. Μην απατάσε, ο ΙΕ, και επίκουε του Κυρίου από το πνεύμα της Ιησεως και παρουσιάζεις τα μαρτήματά σου σαν να τα έπραξε άλλο πρόσωπο και όχι εσύ. Διότι είναι αδύνατο να απαλλαγεί κανείς από την εσχήνη χωρίς να αισθανθεί εσχήνη, ντροπή δηλαδή. Συνηθίζουν πολλές φορές οι δαίμονες να μας καταφέρνουν ή να μην εξομολογούμεθα ή να παρουσιάζουμε τις αμαρτίες μας σαν να τις διέπραξε κάποιος άλλος ή να επιρρύπτουμε σε άλλους την αιτία. 56. Ξεγύμνωσε. Ξεγύμνωσε το τραύμα σου στον ιατρό. Μην τραπείς, αλλά λέγε: «Δικό μου, Πάτερ, είναι το τραύμα, δική μου η πληγή. Η δική μου ραθυμία το προξένησε και όχι κάτι άλλο. Κανείς άλλος δεν είναι αίτιος της αμαρτίας μου, ούτε άνθρωπος, ούτε διάβολος, ούτε σώμα, ούτε άλλο τίποτα, παρά μόνο η αμέλειά μου». Την ώρα που εξομολογείσαι, να είσαι και στη συμπεριφορά σου και στην όψη και στους λογισμούς σκεφτός σαν κατάδικος. Αν δεν μπορείς, βρέχε με δάκρυα τα πόδια του πνευματικού γιατρού και δικαστού, σαν να είναι του Χριστού. 57. Αν όλα εξαρτώνται από τη συνήθεια, τότε οπωσδήποτε και τα καλά. Και η καλή συνήθεια έχει περισσότερη δύναμη, διότι δέχεται την ισχυρή συμπαράσταση του Θεού. Το να κοπιάσεις, γιέ μου, πολλά χρόνια, για να αντικρίσεις μέσα σου τη μακάρια ανάπαυση, δεν θα κοπιάσεις, αν από την αρχή παραδώσεις ολόψυχα τον εαυτό σου σε ατιμίες. Εννοεί ο πατέρας της Εκκλησίας ατιμίες, το να δεχθεί κανείς ατιμώσεις. 58. Μην το θεωρείς ανάξιο να ξεμολογηθείς τις αμαρτίες σου στο βοηθό σου, στο γέροντά σου δηλαδή. Με ταπείνωση να τις διηγηθείς και με συντριβή σαν να βρίσκεσαι μπροστά στον ίδιο το Θεό. Εγώ συνάντησα καταδίκους οι οποίοι με την αξιολύπητη και δακρυσμένη όψη τους και με τις απελπισμένες κραυγές και ηκεσίες τους εμαλάκωσαν την αυστηρότητα του δικαστή και μετέτρεψαν την οργή τους σε καλοσύνη και ευσπλαχνία. Γι' αυτό το λόγο και ο Ιωάννης της ερήμου, ο πρόδρομος, από εκείνους που τον πλησίαζαν επιζητούσε πριν από το βάπτισμα την εξομολόγηση, όχι διότι ο ίδιος την χρειαζόταν, αλλά διότι επεδίωκε τη σωτηρία τους.

0: 59. Ας μην εκπλαγούμε διότι μας πολεμούν οι πονηροί λογισμοί που εξομολογηθήκαμε και μετά την εξομολόγηση. Είναι προτιμότερο να παλεύουμε με τους λογισμούς παρά με την ίηση, δηλαδή την υπερηφάνεια. 60. Ας μη σε ελκύουν και ενθουσιάζουν και συνεπέρνουν οι διηγήσεις για τους ησυχαστές και τους αναχωρητές, διότι εσύ βαδίζεις τη στρατιωτική πορεία του πρωτομάρτυρος, του Χριστού δηλαδή, που εγένε το υπήκος μέχρι θανάτου.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Τη σημασία της ομιλίας του βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα του Δευτέρου, ενώπιον της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπογράμμισε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ιερουσαλήμ, στους Αγίους Τόπους και στην προστασία της χριστιανικής παρουσίας. Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ο Μακαριότατος τόνισε ότι η τοποθέτηση του Ιορδανού Μονάρχη εξέπεμψε σαφές μήνυμα υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη σταθερή θέση της Ιορδανίας για την Ιερουσαλήμ, τα ιερά προσκυνήματα για τον λαό της. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σε ομογενειακή εκδήλωση στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Στο ετήσιο γεύμα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας «Όλοι μαζί» στο Μανχάταν, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Πρωτοβουλία και 27 ελληνοαμερικανικές οργανώσεις, συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής κ. Δημήτριος. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ανέφερε στον Πρωθυπουργό.
1: Πρόεδρε, πολύ αγάπη.
2: Και εγώ χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ.
1: Και σας αγαπάει και σας στηρίζει πάντα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: ιδιαίτερη λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης τελέσχε την 5η-24η Σεπτεμβρίου πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παντανάσης στο βατοπεδινό μετόχι του Αγίου Νικολάου στη λίμνη Βιστονίδα στο Πόρτο Λάγος. Της θείας λειτουργίας προεξήρθε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πολυστήλου κ. Σοφρόνιος, ο οποίος πλαισιώθηκε από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ, βατοπεδινούς πατέρες και κληρικούς που συμμετείχαν στην πανήγυρη. Λίγο πριν από την απόλυση της θείας λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Παντανάσης στους χώρους πέριξ του μετοχίου. Να φωτίσει ο Θεός τους ισχυρούς της γης να αποδώσουν στην μεγαλόνισο Κύπρο το δίκαιο και η υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει προς τον Σωτήρα Χριστό, ευχήθηκε ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, κ. Παντελεήμων, κατά την ομιλία του από το βατοπεδινό μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος.
1: Ήρθαμε λοιπόν απόψε εδώ και την παρακαλούμε την Παντοβασίλισσα, αυτό σημαίνει Παντάνασα, η Βασίλισσα των Πάντων, να πρεσβεύει στο Βασιλέα Χριστό για όλο τον κόσμο, για όλο το λαό μας, για το Άγιον Όρος, για την Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, τον Άγιο Καθηγούμενο, τους πατέρες, να φωτίζει τα παιδιά μας και να μας οδηγεί σαν οδηγήτρια στο δρόμο του Χριστού. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους χριστιανούς που έχουν έρθει εδώ από την Κύπρο, από τη μαρτυρική Μεγαλόνησο, και να ευχηθούμε να φωτίσει ο Θεός τους ισχυρούς της γης, να τις αποδώσουν το δίκαιο.
0: Εχθές Τετάρτη, ο Σεβασμιότατος χωροστάτησε κατά την ακολουθία επί τη εορτή της συνάξεως της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Παντάνασας. Ισχυρό μήνυμα προς τη νέα γενιά έστειλε από την Ευρυτανία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος, ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη, η οποία τιμήθηκε πανηγυρικά εχθές Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.
2: Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, οι νέοι άνθρωποι, να ακούσουν τη φωνή του Αγίου Νικολάου, να ακούσουν τη φωνή του Αγίου Γερασίου, των άλλων Αγίων της τοπικής μας εκκλησίας, να δουν πως ήταν παλικάρια. Δεν ήταν φιλοί, δεν ήταν φοβισμένοι, δεν ήταν παιδιά τα οποία συγκρούονταν μόνο μεταξύ τους και σκοτώνονται μεταξύ τους, καθώς αντιμετωπίζουν συνεχώς την ενδοσχολική βία και εκπαιδευτική στην Αθήνα, που λένε ότι δεν μπορούν να επιληφθούν στα παιδιά και σχεδόν καθημερινά καλούν αστυνομικούς από το τοπικό αστυνομικό τμήμα να έρθει να χωρίσει τα παιδιά που αλληλοσκοτώνονται. Τυπιούνται βία. Γιατί δεν έχουν μάθει για αγάπη, για Χριστό, για προσφορά, για θυσία, για σεβασμό στον συνάνθρωπο. Έχουν μάθει τι, μόνο να απαιτούν το δικό τους. Αλλά ξαναλέω, αδελφοί μου, αυτά τα παιδιά τα τόσο προβληματισμένα, τα τόσο αναπτυσμένα από την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν, έχουν πρότυπα. Και η ευχή μας και η ελπίδα μας, και τελειώνω με αυτό, είναι να αφιγραστούν τους τοπικούς Αγίους, τους νεομάρτυρες, αυτά τα παλικάρια της πίστεώς μας και της πατρίδος μας, να τα φωγραστούν, να τα ακούσουν, να μιλήσουν την καρδιά τους και να βγάλει ο τόπος τούτος καινούριους ήρωες πραγματικούς, ανθρώπους των γραμμάτων, ανθρώπους της πίστεως, ανθρώπους οι οποίοι θα είναι πρότυπα για τους υπολείπους και να γίνει αυτός ο τόπος, όπως και στο παρελθόν, ένα σημείο αναφοράς για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που η Τένεδος είχε να ζήσει στιγμές όπως αυτή της περασμένης Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, όταν ένα μεικτό ζευγάρι βάπτισε τον 20 μηνών γιο τους. Ο νεοφώτιστος έλαβε το όνομα Σιμεών, με Έλληνες και Τούρκους να του εύχονται να ζήσει. Με αισθήματα θλίψεως αλλά και με την ελπίδα της Αναστάσεως και της αιωνίου ζωής, τελέστηκε εξόδιος ακολουθία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Χρήστου Παπά στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσαράκοντα στο χωριό Αλίκο. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ, με τη συμμετοχή πολλών κληρικών από την περιοχή, καθώς και κληρικών από την Ελλάδα. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Παντάνασας είναι ο δεύτερος ναός που βρίσκεται στο βατοπεδινό μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος, στη λίμνη Βιστονίδα. Στο ναό υπάρχει αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Παντάνασας, μία από τις 7 εικόνες της Παναγίας μας, που βρίσκονται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Ο ναός χτίστηκε πριν από 30 περίπου χρόνια από τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφ των Βατοπεδινών.
3: Η Παναγία η Παντάνασα είναι μία από τις 7 θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας που έχουμε στη μονή μας, στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, προερχομένη από τη Μικρά Ασία. Είναι του 17ου αιώνα και τη μετέφεραν από εκεί πρόσφυγες μετά την καταστροφή του 22. Ο γέροντας μας Ιωσήφ την παρέλαβε, την δέχτηκε σαν ευλογία και σαν μια πνευματική κληρονομιά από δύο γεροντάκια στην έρημο του Αγίου Όρους όπου τότε ζούσε. Την είχε μαζί του σε όλες του τις αποστολές και περιοδίες και τέλος όταν το 87 μαζί με την αδελφότητα εγκατεστάθη στη Μονή Βατοπεδίου, την μετέφερε εκεί, την τοποθέτησε στον μπροστινό αριστερό κείωνα του Καθολικού, δηλαδή της Μεγάλης Κεντρικής Εκκλησίας του Μοναστηριού, για να είναι έτσι η 7η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας που έχει η Μονή Βατοπεδίου.

0: Τι σημαίνει παντάνασα? Άναξ γνωρίζουμε από την ομερική διάλεκτο πως σημαίνει βασιλιάς και άνασα πως σημαίνει βασίλισσα. Επομένως, παντάνασα σημαίνει παντοβασίλισσα. Δεν είχε μια ονομασία, μια προσιγορία όπως συνήθως έχουν όλες οι εικόνες της Παναγίας. Την ονομασία αυτή της την έδωσε ο γέροντας μας Ιωσήφ. Σκέφτηκε, εφόσον κάθεται πάνω σε θρόνο, τι άλλο είναι παρά βασίλισσα. Παντοβασίλισσα, και έτσι την ονόμασε Παντάνασα, που σημαίνει Παντοβασίλισσα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νέδο κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις χεινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με

0: Ο κλίνας της κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό κου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό κου το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό κου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμιαν άκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου. Και την εύκορπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφή.

0: αυτήν, έσπευσαν τη δόρη σεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντη την κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογό παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Κύριε και στεροφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σου τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδημο λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου του σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη στο τύριμιν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, του διψώντα στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε χτή συνεφανή σε ζωχτή τη ημίνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε, υμνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο δόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόπος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των χερουβήν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητές, Χαίρε ότι εμαράνθησαν ή το μύθον πείτε. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα. Χαίρε τον Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη Σιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνο. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα τη Πεμπτουσία.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειζούσες, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μύρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής Θεό Τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπιτρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επιθαλασσώνει θεμελίως εν αυτήν και υποταμώνει τίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτός αθάνατε βασιλεύει, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε την ίσως ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνησιν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμασης αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα Κύριε ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άφησαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήρια πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένη ομολογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλω με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, ή εν διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ στελαγμός δακρύων, ουδέ στελαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών, με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας σαν εκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείο επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και Χαναναίαν ελεήσας σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Χριστός γεννάται ή να σώσει τους πάντας. Χαίρετε λοιπόν και αγάλεστε με τα αγγέλων και των ποιμένων, συμπάσει τη χτίση η αγαπημένα τεκνία του Ιησού. Και πρώτον μεν σας κομίζω καθά περιμάγει την είδηση τη λαμπράν, ότι ο γλυκής Ιησούς μας γεννάται και πάσα εφήσεις αγάλεται και βοδιάζει, διότι βλέπει εν χερσί βασταζόμενον το δημιουργόν της, οι άγγελοι συναγάλλονται και μελωδικός ψάλουσι, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη. Διότι γεννήθη ο ειρηνάρχης Θεός, εκείνος όπου τους αιώνας επίησε και πρώτων αιώνων υπήρχε και εν άκρας ηγήτας ουρανίους δυνάμεις των Αγίων Αγγέλων δημιούργησε. Αυτός σήμερον βαστάζεται εις τα σαγκάλας γλυκητά της Μητρός, γαλακτοτροφείται και θάλπεται δια να σώσει πάντας ημάς. Εγεννήθη ο γλυκής Ιησούς δια να αναγεννήσει ημάς. Έγινε εν άνθρωπος δια να μας δείξει τον τρόπον όπου πρέπει να τον ακολουθήσουμε και να μιμηθούμεν τας πράξεις του. Μας άφησεν εντολάς δια να μην πλανηθούμεν εις ανωδίαν και βαδίσουμεν εις το σκότος. Έλαβε σάρκα ο γλυκής μας Χριστός δια να εστίωμεν και απολαμβάνομεν την μακαρίαν συγγένειαν. Να γινόμεθα αδελφοί του Χριστού μας και τέκνα της Παναχράντου Μητρός του, και εν τέλει να γίνομεν κατά πάντα μιμητέ του Κυρίου και κατά χάριν τέκνα του Επουρανίου Πατρός. Ας εξετάζουμε λοιπόν ο καθής μας, νέοι και γέροντες, μικροί και μεγάλοι, εις τον κάθε λόγον όπου θα υπούμεν, εις το κάθε μας βήμα, εις όλα στα στιγμάς νυχτός και ημέρας μήπως κάμνομεν, λέγομεν ή διανοούμεθα κάτι που δεν αρέσει στον Χριστόν. Άραγε είμεθα άξιοι πάντοτε οπόταν προσευχόμεθα να κοινωνήσουμε τον Χριστόν. Άραγε βαδίζομεν κατά μίμησιν. Άραγε μένει μέσα μας ο γλυκής Ιησούς. Ήβρεν θέσιν εις την καθαρά μας καρδίαν ή αμέσως αναχωρεί. Ταύτα πάντα οφείλει να εξετάζει ο αληθής χριστιανός. Εις κάθε στιγμή και μάλιστα εκείνος που θέλει να βαδίσει τη στενή και τεθλιμμένη οδόν του Κυρίου μας και να έλθει σε τελειότητα. Όπως και εσείς, τα αγαπημένα τεκνία του καλού καγαθού πνευματικού

μου Ιού, όπου τόσον υπέφερε και την υγεία του έχασεν, διαναβρείτε εσείς την ψυχική σας χαράν και υγείαν. Διότι ο κάθε ποιμήν προβά των λογικών οφείλει να θυσιάζει τον εαυτόν του υπέρ του ποιμνίου, μιμούμενος τον Δεσπότη Χριστόν, ως εισήλθε να δώσει την ψυχήν του λύτρων αντιπολών. Φροντίσατε λοιπόν με τα πολλής τη ψυχή σας αγάπης, εν καθαρά συνειδήσει εν πόνο ψυχής, εν αγάπη Χριστού να του κάμνετε τελείαν υπακοήν, δια να αναπαύεται ο Χριστός, και να μη στενάζει και εγωγγίζει ο πατήρ σας αυτός, όπου όλους φροντίζει και όλων σας το συμφέρον ζητεί. Αφήσατε τον ίδιον θέλημα, διότι είναι θάνατος ψυχής των άνθρωπων. Και ασκεπάζει ο ένας του άλλου τα σφάλματα, διανασκεπάζει και ο Χριστός τα ειδικά σας. Καθότι, εάν ζητήσεις από τον αδελφό σου το δίκαιον, αμέσως σε βρίσκεσαι αντιμέτωπος με τον Θεό, όπου αμαρτάνοντα σε βάσταζε. Και τώρα όπως εξύπνησε με τη χάρη του, δεν θέλεις να βαστάσεις εσύ τον ασθενή αδελφό σου. Πού λοιπόν η δική σου δικαιοσύνη? Και αν σου πάρει την χάρη του Χριστός και σου ζητήσει τα μύρια τάλαντα όπου χρεωστείς, τι έχεις αχάριστε άνθρωπε όπερου και έλαβες? Η δε και έλαβες, τι καθεκάς την καυχάσε ως μη δίθεν λαβών? Λέγε καθεαυτόν. Αν στέκεις ψυχή μου, στέκεις διότι σε βαστάζει η χάρις. Και αν πέφτει ο αδελφός σου, πέφτει διότι δεν είναι η χάρις. Ευχαρίστη λοιπόν το Θεόν και μη σφετερίζεσαι το ξένον ως ίδιον. Διότι σου παίρνει τη χάρη και τη δίδει εις αυτόν και πέφτεις εσύ και γύρεται ο πλησίος σου και τότε θα ειδείς το σφάλμα σου, αλλά θα είναι αργά. Όποιος λοιπόν εξ ημών θα ζητήσεις το δίκαιον, ας ξεύρει ότι είναι αυτό, να βαστάσει το βάρος του αδελφού του μέχρι σε σχά της πνοής και να κάμνει τελείαν υπακοήνης των οδηγών του και μόνον με την αγάπη νοικοδομείται ο ασθενής. Και όταν βλέπει ο πνευματικός μας πατήρ την ομόνοια και αγάπη, σας έχει χαράν και δίδει χαράν. Αλλά όταν βλέπει γκρίνιες και μαλώματα, κλονίζεται η υγεία του και του έρχεται πρόωρος θάνατος και εσείς μένετε ορφανοί. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής όλα ομού τα αγαπημένα μου εγγόνια, ταπεινός πατήρ Ιωσήφ.

Παπά μου, το γραμματάκι εκείνο που σου έστειλα το έγραψα προτού διαβάσω το ειδικόν σου, επειδή εβιάζονται να προλάβουν δια την Δάφνη. Κατόπιν αφού το ανέγνωσα, μου ήλθε μεγάλη συγκίνηση. Όπου γράφεις πως ενθυμίσαι τα ωραία βραχάκια, τα αμέριμνα και τα ήσυχα. Εγώ κατόπιν της μεγάλης επιστολής όπου σε είχα στείλει για τους δαίμονας, μη εγένετο απέναντί σου μία αλλίωσης. Πολύ αγάπη, συχνά η μορφή σου τερίγιζεν εις τη φαντασία μου. Συχνά σε φιλούσαν ο αιρός και η πόρου, τι άραγε να σημαίνει αυτό. Και έλεγα, η μεγάλη φροντίδα έχει ο αγαθός μου Υιός διημάς να μας αναπαύσει ή κάτι άλλο το να συνέβη. Και τώρα που είδα το γραμματάκι σου και την κομπάνια που μας φρόντισες, εννόησα ότι ήταν αυτό. Και θαυμάζω τα νοεράς παρακλητικάς και πληροφορητικάς κινήσεις του Πανσόφου Θεού, πως ταχαίως δίδει την είδηση όταν ο έτερος αλλοιούται. Πνευματικός σύνδεσμος, αόρατος επικοινωνία, αγάπης ανταλλαγή, πληροφορία Θεού, ουδέν γλυκύτερον ή θυμιδέστερον, ως το διανοήστε τα αστείες κινήσεις. Δεύρω λοιπόν ο αγαπητός Μοιός και πεφιλημένος, ελθέτον είναι έστω και μίαν ημέραν, να θεολαλήσομεν και θεολογήσομεν, να απολαύσεις όπερ νοσταλγής, να ακούσεις τα άγρια βράχια, τους μυστικούς και σιωπηλούς θεολόγους, να σου αναπτύσσουν βαθέα νοήματα και να οδηγούν καρδίαν και νουν προς το χτίστην. Μετά την άνοιξη είναι ωραία εδώ, από το Άγιον Πάσχανος της Παναγίας των Αύγουστων. Θεολογούς είναι οι άφωνοι θεολόγοι, τα ωραία βραχάκια και ολιφίσεις, το καθένα με την φωνή ή την αφωνία του. Εάν εγγύσεις το χέρι σε ένα μικρόν χορταράκι, ευθύς φωνάζει πολύ δυνατά με την φυσική του ευωδία. «Ωχ, δεν με βλέπεις, αλλά με χτύπησες, και καθεξής τα πάντα έχουν τη φωνή τους, όπου με το φύσημα του αέρος κινούμε να γίνεται εναρμόνιος μουσική δοξολογία προς το Θεόν. Τι δε είπαμε πλέον, δια τα ερπετά και τα επιτενά του τερωτά, αφού εκείνος ο Άγιος έστειλε τον μαθητή του να επί τους βατράχους να σιωπήσουν για να διαβάσουν το μεσονυχτικό και τον απάντησαν, κάνετε υπομονή να τελειώσουμε τον όθρον». Αυτά λοιπόν και τι αυτά, αγαπητέ μου Ιε, έχει έρημος όπου εσύ νοσταλγείς, και οπόταν θελήσεις παίρνεις έναν δύο από τη συνοδεία σου και έρχεστε. Εγώ αλήθεια αυτές τις ημέρες σε περίμενα να έλθεις ο λίγο να ησυχάσεις. Μάλιστα έλεγα να σε υπό να καθίσεις στο κελί μας ετούτο, να έχεις ησυχία αναπόλυτον, αλλά αφού δεν ήρθες θα περιμένουμε άλλη φορά το καλοκαίρι. Δια τη θεραπεία σου κάθισε ο λίγον τώρα το καλοκαίρι, καθότι η ξεκούραση και ησυχία πολύ συντείνουν εις την διπλή σύσταση του ανθρώπου. Βλέπεις ότι σε αυτά τα άσχημα χρόνια και σημάς πολύ εχρησίμευσες, και έχω ανάγκη να ζήσεις όσον είμαι κι εγώ εις τη ζωή. Όταν δε αποθάνω, τότε αν θέλεις ακολουθείς, να πάμε μαζί όπου ο γλυκής Ιησούς θα μας αναπαύσει στα αιώνια αγαθά του. Να συγχαίρομαι διαρκώς με τη γλυκιά μας μανούλα, τη γλυκητά την ευωδία πάσης πνοής των χριστιανών, να εφρενόμεθα μετά των αγγέλων και των Αγίων. Εγώ δεν είμαι τόσο καλά, έχω αυτό το λεύκομα και συνεχώς πρίσκομαι όλος, και ως άλλη υποθυμία μου έρχεται, ίσως ο λίγας ημέρας τα έχω. Παρακαλώ τον Θεό να με πάρει να ησυχάσω, έχω κουραστεί από αυτήν τη ζωή. Εάν αποθάνω μη με ξεχνάσεις τη λειτουργία σου, και εγώ απεκείθεν θα σε προσεύχομαι πιο περισσότερο εάν έβρω πιο ησυχίαν.

Παπά μου, ευλογημένε και αγαπημένε, παρήλθε καιρός όπου δεν επήρα επιστολή σου, μήτε κανενός των πνευματικών σου τέκνων. Η Παναγία μας να σας σκεπάζει από κάθε κακόν, από πάσαν επιβουλήν του αντικειμένου. Τώρα μας έρχεται η Αγία Σαρακοστή να μας ξαλαφρώσει το νου και το σώμα. Λοιπόν εύχομαι με υγεία να την διέλθουμε όλοι και με τη χάρη του Αγίου Θεού να φθάσουμε και το Άγιον Πάσχα. Όμως θέλει περισσότερον αγώνα και πολλή προσοχή. Η συμπροηγουμένη επιστολή όπου έστειλα δεν σου εξήγησα τελείως την έννοια όπου έδωκα ή στην αίσθηση της πνευματικής και νοεράς παρουσίας σου, δι' αυτό τώρα σε κάνουν εξήγηση. Επειδή η πανοσιώδη σου αυτήν υπερπάσαν άλλη φοράν μας εφρόντισες να μας αναπαύσεις με τελείαν αγάπην και ο νου σου ήτον ως γράφεις στις ερήμου τα βραχάκια, δι' αυτό και νοερός η μορφή σου πτερήγησε συνεχώς στο νου μου με τα χαράς πολλής και αγάπης. Και θυμήθην τον ιερέαν εκείνον ή μάλλον τον Άγιον όπου έβλεπε την οπτασία όταν ο ιερεύς εθυμίαζεν. Κι άλλοι εκάθεντος στο στασίδι και δεν τους εθυμίαζε. Άλλοι έλειπαν σε διακόνημα και άδειο στασίδι και θυμίαζεν, επειδή ο νούστος ήταν εις την εκκλησία, ενώ τον άλλον επειδή εμετεωρίζονταν εις τον κόσμο δεν ήσαν εκεί. Συνέβη και σε μένα ένα παρόμοιο μία φορά με τη συγχωρεμένη τη Θεοδώρα τόσον ότι και την πρωήν της στάθην πλησίω μου όταν ζούσε και ήμουν εγώ εις το Άγιον Όρος εδώ και αυτή εις τον κόσμο. Παπά μου, εύχομαι η παρούσα μου να σε έβρει εν πλήρη υγεία. Ημίσιν Θεό Αγίο, είμεθα μετρίως καλά. Ελάβουμε την επιστολή σου και την φωτογραφία η οποία πολύ με συγκίνησεν. Είχον καιρόν πολύ να λάβω γράμμα σου και ήτονος να λαμβάνει κανείς είδηση από την άλλη ζωή. Έτσι μου εφάνει, επειδή και βρίσκεσαι τόσο μακρά. Δεν γνωρίζω πως ευρέθησε εκεί, αλλά ο Θεός να μη σε αφήσει. Να ενθυμηθεί τους αρχαρίους σου κόπους, το ζήλον της νεανικής σου ασκήσεως και να πλατείνει το έλεος αυτού και τους εκτιμούς επί τη σύ μετανία. Δεν σε αλυσμόνησα καμία φορά, μήτε σε έσβησα από το κοιτάπι της λειτουργίας, διότι είσαι παιδί μου, και ό,τι κι αν κάνει το παιδί πάλι πονάει ο πατέρας, έστω και αν προς στιγμή τον λυπήσει. Η αιτία της σιωπής μου, όπου δεν σε έγραψα, ήταν η εξής. Επειδή με βίασες να σε διαγράψω και δεν ήθελα να κάνω, θέλω να είσαι αγιορείτης, επιτέλους ή να μην παρακούσω το έκαμα, ον ανεύθυνος αφού το βάρος εσύ ανέλαβες και να όπου εις κακόν σε βγήκε. Λοιπόν, εντός του μηνός εζήτησε να σε γράψω και πάλι και επέμενες τη στιγμή όπου δεν έγινε το πλέον, επειδή έπρεπε να μεσολαβήσουν μύρια ψεύματα και εγώ εφοβούμαι να μην επιβαρύνω τη ψυχή μου. Γι' αυτό ελυπήθην και μετεχειρίστην τη σιωπήν να φύγω το βάρος. Όμως τώρα αυτά όλα πέρασαν και εγώ πάντοτε σε ενθυμούμαι, σε αγαπώ, σε πονώ. Δεν αλυσμονώ τις καλοσύνες σου, μόνον όταν βλάπτεται η ψυχή μου δεν συμφωνώ. Διότι κατά πολύ υπερτερεί ο Θεός της ανθρωπίνης αγάπης. Και όλα του κόσμου τα αγαθά εάν μου χαρίσεις, εάν εγώ πληροφορηθώ ότι ένα πράγμα δεν είναι κατά Θεόν, δεν το κάμνει στον αιώνα. Αφού ημέρα και νύχτα ζητώ να γίνεται το θέλημα του Θεού, πώς λοιπόν να το παραβώ? Δι' αυτό μη λέγεις ότι δεν σε αγαπώ, αλλά ότι δεν συμφωνεί ο Θεός με το λογισμό σου. Με γράφεις δια τα σλήψη σου. Πληροφορούμε και χωρίς να με γράφεις ότι υποφέρεις πολύ. Σε βλέπω ως σκότεινα θηριομαχής μέσα εις ένα λαβύριθον χωρίς να γνωρίζεις τι κάμνεις. Και εγώ ως άλλη Αριάδνη σε δίδω το νήμα για να εξέλθεις. Σου ανοίγω τη θύρα και με αγάπη ανώθευτον πατρικήν σε παρακαλώ να επανέλθεις. Ελθέ τέκνο μου, έλα να ειρηνεύσω με, να συνέλθεις. Ως ιατρός μπορώ να σου θεραπεύσω το πάθος της ταραχής και της λύπης όπου τον ίν κρατεός σε κατέχει. Έλα και ειδού αλλάσω την πλάκα. Θα βάλω μεν τον πλάγιον του πρώτου που είναι χαρμόσυνος. Θα σφάξω το μόσχο να εφρανθώ με. Είμαι αγάπην γεμάτος και πλήρης συγγνώμης. Θα σε δεχθώ ως πατήρ φιλόστοργος εις την αγκάλη σου καθάπερ των ιών της παραβολής.
Θα σου φιλήσω το στόμα που τυχόν ελάλησεν άσχημα, να ευλογηθεί εφ' εξής να λέγει το εύσχημα, και ποτέ πλέον να μην κρίνει κανένα. Εγώ είμαι τόσον χορτάτος από αυτά, ώστε ό,τι κι αν ακούσω, ό,τι κι αν μου πει κανείς, δεν το πιάνω μεράκι. Εξάλλου άνθρωποι είμεθα. Αλέως τα βλέπεις εσύ και αλέως εγώ. Αρκεί να βλέπομεν Θεό. Η ταπεινότης μου δεν αισθάνομαι ότι ελείπησα ή παρινόχλησα μήτε εσένα μήτε άλλον κανένα με τη στροφή όπου έκαμα προς τα μοναστήρια. Μην πιστεύεις όσα ακούεις. Η αλήθεια είναι πράγμα ακριβόν και δεν ευρίσκεται εις του καθενός το λόγον. Καθώς ζει έτσι και ομιλεί έκαστος των ανθρώπων, γνώθη εκ του τρόπου της ζωής την αλήθεια των λεγωμένων. Νόη αλέγω. Γνωρίζεις ότι εγώ περίσσα δεν ομιλώ. Ότι έχω κατά πρόσωπο σου τα λέγω. Επειδή την ψυχή σου υπερπάντας αγαπώ και θέλω τη σωτηρία σου. Ιδού ότι αγοράζοντας τα σταφύλια δια το κρασί δεν παρέλειψα και φέτος να πάρω τη διακονιά σου. Οπότε λέγω έλθει ο Υιός μου να έβρει έτοιμο το ποτήριον της πατρικής μου στοργής και αγάπης. Χαίρεις λοιπόν αγαπητέ μου Υιέ και σε κετεύω. Ενώσω θα είσαι μακράν πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε μη χάσεις τον παπά μου. Μη ξεχνάς δια τι έγινες μοναχός. Προ δύο ημέρας απέθανε εδώ ένας πατέρας βλάχος στη Λακοσκήτη και αναισθήθη όταν επήγαν να τον θάψουν και είπεν ότι ευγήκε από την κόλαση όπου εκολάστη διότι μεθούσεν τη ζωή. Λοιπόν τους είπε προσέχετε να μην έρθετε κι εσείς εκεί και απέθανε πάλιν αμέσως την ίδια στιγμή και τον έβαλαν εις τον τάφον. Όθεν Υιέ μου, Υιέ μου Αβεσσαλώ, άκουσον της πατρικής μου φωνής και ως Δορκάς φεύγε και σώζω αναμέσου των παγίδων. Προσέχω να μην συλληφθήσεις στα σπλοκά μου της αμαρτίας, επειδή παραπάντα σωσίδας αληθώς σε αγάπησεν η ψυχή μου, εκτενώς υπερπερισσού ικετεύωσε περί της αθανάτου ψυχή σου. Φρόντισε δι' αυτήν ή να μην κλάψεις εν ώρα του θανάτου ανωφελώς. Σε καταφυλώνω σιών μου και σου εύχομαι ως αγαπητών μου. Μετανοίας πορφύρας σε ενέδισα και δαχτύλιον εις τη χείρα σου περιέθηκα. Λοιπόν, φρόντισε να εισέλθεις εις τον Ιφώνα, μην τύχει και κλάψεις έξω πικρός. Ο σως πατήρ και ευχέτης αμαρτωλός Ιωσήφ.

Ήλαιος ο Θεός επισέ, παπά μου ευλογημένε, εύχομαι να είσαι καλά. Εύχομαι η παρούσα μου να σε έβρει εμπλήρη υγεία. Ελάβω μεν Υιέ μου το γράμμα σου και εγώ πολύ εσυγκινήθη, διότι είχα καιρό δια να μάθω. Σε είχον στείλει κι άλλην επιστολή, αλλά λυπούμε, φαίνεται δεν την επήρες. Εγώ εισθένησα βαρέως από ένα σφυρί στο λαιμόν και δεν το εψήφισα. Το άφησα εις το Θεό και με έφερε παρολίγον εις θάνατον, διότι εδηλητηριάστη όλον το αριστερό μου μέρος του σώματος και ήρχε το θάνατος. Άρχισα να παραμιλώ, να μην τους γνωρίζω τη συνοδεία. Έκλαιαν όλοι, εφώναζαν να φέρουν γιατρούς, τους ελυπήθην και άφησαν να κάμουν το θέλημά τους. Άρχισα λοιπόν τα σενέσεις, φάρμακα, γιατρούς, δύο γιατροί απ' έξω και ο Αρτέμιος, και επιτέλους με γύρισαν πίσω του Θεού συνεργούντος. 50 ενέσεις και άλλες επιπλέον δυναμωτικές χωριστά, 7 μαχαιριές εις όλων των μυρών έως κάτω, έτρεχαν βρύσεις στα αίματα, 6 φορές αλλαγή την ημέρα, 5 μήνες ακίνητος, με γύριζα στο Σεντόνι, ξοδεύσαμε όλα τα βαβάκια της Δάφνης, μεγάλη πληγή. Από το λεμόν με το φλιντζάνι έβγαζαν την ύλη, χωρούσε ένα λεμόνι στην τρύπα, και τώρα ακόμη πονάω εις όλον εκείνο το μέρος. Ήταν δοκιμασία μεγάλη. Πολύ ευχαριστώ το Θεόν ότι έδειξεν εις εμέν την πολλήν του αγάπη. Ας έχει δόξαν το Θείον του όνομα. Μόνον η αδερφή που γνωρίζεις μου εστάθη από τον κόσμο ο μόνος μου βοηθός. Έστελε συχνά πολλά τα χρήσιμα, διάρρωστον ως μία μητέρα. Η Παναγία μας θα της αποδώσει κατά χρέος των μισθών της αγάπης. Τώρα είμαι καλά, πατάω στα πόδια, με τα ξύλα περιπατώ, μαγειρεύω και πάλιν όπως και πρώτα. Και τώρα αγαπητέ μου Υιέ, ας ομιλήσουμεν και περί σου. Έκλαψα όταν εδιάβασα την επιστολή σου. Εμνήσιν ημέρας του παρελθόντος και μελέτησα ανοιχτός μετά τις καρδίες μου. Αχ, σπλάχνα μου, Ιερά. Εθυμίσαι όταν έφευγες όπου είπες ότι όλοι σου έδωκαν ευλογία να πας έξω και να γυρίσεις με τα ημέρας 8. Και λυπήθης ότι μόνος εγώ δεν εσυφώνω. Και εγώ σου είπα ότι αυτά όπου λέγεις τώρα άπραχτα θα μείνουν εδώ, και αυτά όπου υπόσχεσαι πως θα γυρίσεις θα βγουν όταν θα έβγεις εκεί. Βλέπεις ότι είμαι πιο πρακτικός από όλους. Βλέπεις που εμακρύθης αντίς να γυρίσεις πίσω. Λοιπόν, καν τώρα φρόντισε πάλι να έλθεις και πλέον να ησυχάσεις κοντά μας εδώ. Έχεις σπιτάκια πολλά, κοντά εις τους αδελφούς σου. Θα σε κοιτάζουν, έχουν αγάπη, και όταν αποθάνω να σε ειδώ κοντά μου, και εσύ να αφήσεις τα κόκαλά σου στο Άγιον Όρος, χωρίς τις πλάνες αυτών που σε έβγαλαν από τη μετάνοιά σου και σε παρέδωκαν να κλειδονίζεσαι πάλι στην αλμυρά θάλασσα του κόσμου. Τώρα πλέον δεν θέλω από σένα άλλη βοήθεια παρά μόνο να φροντίσεις να έλθεις, να γυρίσεις και πάλι στις Παναγίες μας στο περιβόλι. Ευχαριστώ διόλα, πολύ σε ευχαριστώ. Εμείς εδώ χάρη τη Χριστού καλά είμεθα, με τεστίες λειτουργίες αρκετά οικονομούμεθα. Μας θέλουν 40 λίτουργα και κάμνουμε και κάτι ο λίγων εργόχειρων. Ο μικρός παπάς είναι φιλάσθενος, ο Ιωσήφ είναι δικαίοι εφέτος, επασχολείται στους ξένους. Δεν προσφέρει σε μας καμία βοήθεια. Ο Αθανάσιος μένει μόνος σε μια καλύβα. Ο Παπαχαράλαμπος κάμνει καμία σφραγίδα. Ο γέρο Αρσένιος κυπουρός και εγώ μάγειρος. Ο Θεοφύλακτος είναι με τον Ιωσήφ. Είχαμε και δυο γεροντάκια. Απέθαναν, δεν τα γνώρισες. Έχουμε και έναν οικόδημον που μας πλένει τα πιάτα. Ζούμε χάρη τη Θεού πολύ ευχάριστα. Έτσι θα ζήσεις κι εσύ. Μη σκέπτεσαι διόλου. Θα είσαι μια χαρά. Έχουμε και μια βαρκούλα όπου ψαρεύουν. Πιάνουν χάνους, πίνες, αχινούς. Ο Ιωσήφ είναι επί της Λέμβου καπετάνιος. Και πάλιν Κύριον έργων η νοερά προσευχή. Πάλιν πέθος και δάκρυα. Πάλιν ύψης και θεωρία. Πλούσια τα πνευματικά ελέησου Κύριε. Μας ήλθε και ένα καλό παιδάκι από αυτού, αλλά δεν εστάθη να το διδάξουμε την νοερά προσευχή. Έφυγε πίσω. Αυτό μας είπε για την υγεία σου. Έχεις ασπασμούς και ευχάς από όλους. Σε ασπάζουμε κι εγώ πατρικός, όλος ταπεινός γεροντά σου Ιωσήφ.
στέκνο μου αγαπητών φωτεινή, σπλάχνα μου θεία και ιερά, εύχομαι να είσαι καλά. Παιδάκι μου, μικρή μου πεταλούδα, έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εναυτή. Εχάρινο που είστε όλοι καλά, αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Έξοδα πολλά και φάρμακα, αλλά υγεία ουδαμός. Αργά αργά βαδίζω δια την εκείθεν πατρίδα, που και έχω μενό δεμένου σαν πόλη. Η συνοδεία προσπαθούμε όλα τα μέσα να με γυρίσουν πίσω, αλλά δυστυχώς βαδίζω γοργός προς τον τάφον. Θα πάω εκεί να σας περιμένω. Φωτεινή μου, είμαι θακάλικες, έγιναμε άνθος, έπεσαν τα φύλλα, τα σκόρπισεν ο αέρας και αλυσμονήθημεν, ο σιχόρτος εξηράθην και το άνθος αυτού εξέπεσε. Λοιπόν, τι μας απομένει, ή τι εκάναμε και το εστήλαμε δια την άλλη ζωή εκείνον και μόνον παραμένει άθικτον. Κανείς δεν το παίρνει, κανείς δεν δύναται να το αφαιρέσει. Λοιπόν, φωτεινή μου, εκείθεν ότι μπορούμε να τα μοιεύσουμε. Αυτήν την ώρα ας μας έβρει ο θάνατος, ας αφήσουμε τίποτα πίσω, άλλοι θα τα χαρούν. Εσύ θα ξεχαστήσω σαν να μην υπήρξες ποτέ. Μάταιε κόσμε, ψεύτηκε ντουνιά, κανένα καλό δεν έχεις επάνω σου, τελείως ψεύδος, τελείως αγπάτη. Μας απατάς, μας γελάς, παίζεις μαζί μας, μας δείχνεις χρόνους και χάριτας και υγείαν μακράν, και έξαφνα μας βρίσκει ο θάνατος. Κι εσύ, κομφόλιγες, διαρρήγνητε, ιστός αράχνης που διασπάστη. Αυτά είναι, αγαπητό μου παιδί, αυτά είναι οι τέρψεις του κόσμου. Λοιπόν, δράξου παιδείες, κλάψον και πένθησον. Πολύ καλά γνώρισες το Θεόν, προσεύχου και φώνασε. Θεέ μου, Θεέ μου, ιδέ την ποτέ φωτεινή σου όντως φως, και ανάξον και πάλιν τους ουρανούς σου, και στάλαξον μια σταγόνα τεστία σου χάριτος. Φώτισον τους οφθαλμούς της ψυχής της και ποιήσον έλεος μετά αυτής. Ω Θεέ μου όπου βλέπεις τα κρύφια της ψυχής μας, γλύκανε την καρδιά μας όπου έχει πικράνει ο πονηρός και αλυσμόνησε την αγάπη σου. Τι αυτά να λέγεις και να φωνάζεις. Αυτήν την ώρα όπου σου γράφω, ανέβη το πρίξιμο μέχρι των ομφαλών και πήγαινε στη Δάφνη ο παπάς μου και χωρίς να εξεύρω συνεννοήθη στο τηλέφωνο με έναν ιατρόν και τον έφερε λέγον εις εμένα ότι περιοδεύον ήλθεν ο γιατρός και με κοίταξε και μου είπεν ότι έχω καρδιοπάθεια προερχόμενη από ποιώδεις αμυγδαλές και έδωσε δια το πρίξιμο χάπια και ενέσεις στο νοτικές δια τις αμυγδαλές ως αν αυτές που έστειλαν ο Ιωάννης. Λοιπόν, 1300 δραχμές μία επίσκεψης. Ευτυχώς όπου έχω πνευματικοπαίδια στην Αμερική και όλοι γράφουν, κοίταξε την υγεία σου, μη μας αφήσεις ορφανούς, και στέλνω άλλη επίσκεψη 1600 με τα φάρμακα. Αυτά είναι. Καν θέλω, καν δεν θέλω, δεν με αφήνουν να αποθάνω. Λοιπόν, έχε υπομονή. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα έχει τελειώσει, θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Στέμμα και Στεφάνη. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Στην εποχή των διωγμών του χριστιανισμού, τα σωματικά μαρτύρια ήταν τα πιο σκληρά μέτρα κατά των χριστιανών. Πονούσαν εκεί που όλοι πονάμε, στο σώμα. Με την πάροδο των χρόνων άλλαξαν νομοθεσίες και εξουσίες. Σήμερα δεν επιτρέπονται πια βασανιστήρια. Έτσι, τώρα, όλη η πίεση του διαβόλου και των οργάνων του κατά των δούλων του Χριστού επικεντρώνεται στη βίαιη λογική και στην ψυχολογική πίεση στον καθένα να μην παίρνει στα σοβαρά το Λόγο του Θεού. Με κύριο επιχείρημά του τα λάθη, τα σκάνδαλα, τις αμαρτίες των ιερωμένων. Και όλα αυτά οδηγούν στη σχετικοποίηση της πίστης και του νόμου του Θεού. Βρισκόμαστε στη Ρωσία, λίγο πριν το 1200 μετά Χριστόν, στο Μούρομ, σε ένα μικρό κράτος, περίπου σαν την Ελλάδα μας. Ένας άρχοντας, ένας νεαρός, συνδέθηκε με μια απλή κοπελίτσα. Του άρεσε και την επήρε. Την παντρεύτηκε. Και μετά από λίγο πέθανε ο πατέρας του. Και ο νεαρός έγινε ηγεμόνας στο Μούρομ. Και τότε οι μεγάλοι βογιάροι αντέδρασαν. «Η γυναίκα σου δεν είναι από τζάκι. Δεν μπορεί να τεθεί πάνω από εμάς και τις αρχόντισες συζύγους μας. Να τη διώξεις, να τη χωρίσεις, να πάρεις άλλη. Διαφορετικά, αν δεν θέλεις, να παραιτηθείς, να φύγεις. Διαφορετικά και πέφτουν βροχή οι απειλές των βογιάρων». Και ο νεαρός Πέτρος απαντάει. Λέει ο Χριστός, «Ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Πώς εγώ θα χωρίσω τη γυναίκα μου? Θα χάσεις τον θρόνο». Απάντησε, «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι πιο μεγάλη από τη Βασιλεία του Μουρόμ. Άκουσέ μας», μα δεν τους άκουσε. Άφησε τον θρόνο, όχι τη Φευρονία. Άφησε το στέμμα, όχι το στεφάνι. Δεν ήταν χαζομάρα για το καλό παιδί να χάσει τον θρόνο για ένα θηλυκό? Πέτρος και Φευρονία άφησαν το θρόνο, γιατί ζητούσαν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Και λίγο αργότερα άφησαν και τον κόσμο για τη Βασιλεία του Θεού. Και έγιναν και οι δύο μοναχοί για τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν αργότερα κοιμήθηκαν, ο Κύριος τους εδόξασε. Τους έκαμε και τους δύο θαυματουργούς. Και από τότε γεμίζουν τη Ρωσία, την απέραντη Ρωσία, με τα θαύματά τους, μέχρι σήμερα. Έτσι άμυψε ο πλούσιος μισθαποδότης μας τον δούλο του Πέτρο, που προτίμησε να αφήσει τον θρόνο του μεγάλου ηγεμόνα παρά να καταπατήσει το λόγο του Χριστού.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Τρεις ιεράρχες και παιδεία. Έξοδος στη ζωή. Θερμός Βασίλειος, πρωτοπρεσβύτερος, δόκτορ θεολογίας, παιδοψυχίατρος. Ζητούμε ένα σχολείο συνδεδεμένο με τη ζωή. Οι προστάτες Άγιοι μας υποδεικνύουν ένα σχολείο συνδεδεμένο με τη ζωή. Διδάχθηκαν από την πείρα τους ότι η ζωή είναι το άνοιγμα της καρδιάς στο Θεό και στον άνθρωπο. Και η παιδεία χρειάζεται να αποβλέπει εκεί. Διαφορετικά γίνεται επικίνδυνη. Σαν ένα όπλο στα χέρια αδέξιου ή εμπαθούς. Όταν η παιδεία αντί για τη ζωή συνδέεται με το θάνατο, τότε αρχίζουν τα εκφυλιστικά φαινόμενα. Στο περιεχόμενο γίνεται τεχνοκρατική και διδάσκει εγωκεντρική χρήση του κόσμου. Στη μέθοδο γίνεται αφύσικη και βασανιστική, ταλαιπωρώντας το μαθητή. Στη δομή της γίνεται ανταγωνιστική και συντεχνιακή, εξωθώντας τον εκπαιδευτικό στην αδιαφορία και τον μαθητή στη βίαιη διαμαρτυρία. Κάτω από τις περίπλοκες κατολιστήσεις τις οποίες ισόρευσαν οι περιπέτειες της σύγχρονης ζωής, η μετάβαση προς μία παιδεία ζωής είναι εφικτή πλέον μόνο με μία έξοδο. Στην πράξη αυτό σημαίνει έξοδο όλων προς την υπευθυνότητα και τη συνάντηση με τον άλλον. Για τους πολιτικούς, έξοδο από τον κομματισμό. Για τους εκπαιδευτικούς, έξοδο από τη συντεχνία. Για τους μαθητές, έξοδο από το βόλεμα. Για τους γονείς, έξοδο από την αδιαφορία. Στη συνέχεια θα αφήσω να μιλήσουν οι προστάτες μας, οι τρεις ιεράρχες. Κατέκτησαν το κύρος τους με την αγάπη τους για την παιδεία, με την ασκητική τους προσπάθεια για διαρκή έξοδο προς τον Θεό και τον άλλον. Συνέντευξη. Δημοσιογράφος. Την ευχή σας, Άγιοι του Θεού. Σκέφτηκα να ζητήσω τη γνώμη σας στα φλέγοντα θέματα της παιδείας και της αγωγής, στα οποία είστε ειδικοί. Βασίλειος. Χαιρόμαστε που ενδιαφέρεστε για την παιδεία. Η πραγματική παιδεία είναι αγωγή ωφέλιμη για την ψυχή, που την καθαρίζει από ελαττώματα, πολλές φορές, με κόπο και πόνο. Γρηγόριος. Νομίζω ότι όλοι οι φρόνιμοι άνθρωποι ομολογούν πως η παιδεία είναι το πρώτο αγαθό που διαθέτουμε. Όχι μόνο η χριστιανική, που είναι και η ευγενέστερη και που περιφρονεί κάθε κομψότητα και κάθε φιλοδοξία των λόγων για να κρατήσει μόνο τη σωτηρία και το κάλλος των νοητών πραγμάτων, αλλά και η εξωτερική μόρφωση, την οποία κάποιοι χριστιανοί από κακή εκτίμηση απορρίπτουν, διότι τάχα είναι ύπουλη και απατηλή και απομακρύνει από τον Θεό. Ιωάννης. Από την τέχνη αυτή δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Τίποτε δεν συγκρίνεται με το να διαπαιδαγωγήσεις την ψυχή και να διαπλάσεις τη διάνοια ενός νέου. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή και ακρίβεια και από εκείνη που έχουν οι ζωγράφοι και οι γλύπτες. Δημοσιογράφος. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η σημασία της παιδείας? Βασίλειος. Η δύναμη της παιδείας βασίζεται στο γεγονός ότι ασκείται πάνω σε ψυχή εύπλαστη ακόμη, όπως το κερί. Έτσι, όταν θα έλθει η ανάπτυξη του λογικού, η δύναμη της συνήθειας θα συμμαχίσει μαζί του προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα μαθήματα αρετής που θα εντυπωθούν στο παιδί από την παιδική ηλικία είναι ανεξάλληπτα. Ιωάννης. Μεγάλους θησαυρός είναι τα παιδιά μας και χρειάζονται πολλή επιμέλεια. Όταν πρόκειται να πάθουν μία τέχνη, ψάχνουμε να βρούμε τον πλέον κατάλληλο να τους τη διδάξει. Για αυτούς που θα διαμορφώσουν την ψυχή τους όμως, δεν νοιαζόμαστε ανάλογα. Δημοσιογράφος. Πέστε μας κάτι για τις δικές σας σπουδές. Γρηγόριος. Ο Βασίλειος και εγώ συνδεθήκαμε με στενή και ιερή φιλία στην Αθήνα, όπου επήγαμε να σπουδάσουμε. Δεν γνωρίζαμε δρόμους άλλους από αυτούς που οδηγούσαν στο ναό και στη σχολή μας. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι εκεί και τον Θεό πλησιάσαμε περισσότερο, βλέποντας τα αντίθετα παραδείγματα. Δημοσιογράφος. Μερικές φορές παρατηρούμε να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι της παιδείας. Τι φταίει που δεν γίνεται αποτελεσματική? Ιωάννης. Τον σκοπό της εκπαιδεύσεως τον καταστρέφουν συνήθως τα εξής αίτια: οι περιορισμένες δυνατότητες του παιδιού, η αμάθεια και η οκνηρία των δασκάλων, οι πολλές απασχολήσεις του πατέρα, η έλλειψη δαπανών για την παιδεία και μισθών για τους δασκάλους, καθώς και η κακία και ο φθόνος των συμμαθητών.
Δημοσιογράφος. Με ποιον τρόπο παίζει ρόλο και εκπαιδευτικός? Ιωάννης. Με την προσωπικότητά του. Ας είναι κοινό σχολείο σε όλους και υπόδειγμα αρετής η λαμπρότητα του βίου σου, η οποία πρέπει να βρίσκεται μπροστά σε όλους σαν αρχέτυπη εικόνα, έχοντας όλα τα καλά μέσα της και δίνοντας με μεγάλη ευκολία τα παραδείγματα σε εκείνους που θέλουν να αποτυπώσουν μέσα τους κάποιο από τα καλά που έχει. Οι μαθητές τότε προπάντων αγαπούν και μιμούνται το καλό, όταν έχουν τέτοια παραδείγματα από τους δασκάλους τους. Εκείνος που εφαρμόζει πρώτος εκείνα που συμβουλεύει στους άλλους, με την έμπρακτη τήρηση της συμβουλής, πείθει περισσότερο από όλα τον ακροατή. Βασίλειος. Οι νέοι δεν πρέπει να παραδώσουν δια μιας τα πιδάλια της διανοίας τους στους δασκάλους και στους λογίους και να τους ακολουθούν όπου αυτοί τους οδηγούν, αλλά να γνωρίζουν τι να δέχονται από αυτούς και τι να παραβλέπουν. Ιωάννης. Ο καλός δάσκαλος είναι απαλλαγμένος από φθόνο και έπαρση. Θέλει οι αρετές να γίνουν κοινό κτήμα των μαθητών του. Θέλει μόνο να τους εξισώσει σε όλα με τον εαυτό του. Γιατί αυτό κυρίως είναι το γνώρισμα του πραγματικού δασκάλου. Το να συμπάσχει στις συμφορές των μαθητών του, το να θρηνεί και να πενθεί για τα τραύματα αυτών που έχει στην ευθύνη του. Δημοσιογράφος. Πώς πρέπει να γίνεται το μάθημα ώστε να εκπληρώνεται το μορφωτικό ιδεώδες? Βασίλειος. Τα μαθήματα πρέπει να γίνονται με ευχάριστο τρόπο και να προσφέρονται βραβεία στους μαθητές, ώστε να εκπληρώνουν το σκοπό τους άνετα και χωρίς πίεση και λύπη. Μάθημα που έγινε με βία δεν είναι δυνατό να παραμείνει. Όσα όμως εισέρχονται μέσα μας με ευχαρίστηση και χάρη, κάπως μονιμότερα εγκαθίστανται στην ψυχή μας. Ιωάννης. Δεν αρκεί μόνο η ανάγνωση αν δεν προστεθεί και η κατανόηση, διότι όπως ακριβώς αν κάποιος τρέφεται αλλά δεν χωνεύει την τροφή δεν θα ζήσει ποτέ, έτσι και αν κάποιος διαβάζει αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτε δεν θα βρει την αλήθεια. Δημοσιογράφος. Συμμερίζεστε κι εσείς την άποψη ότι δεν πρέπει να υπερφορτώνεται το παιδί με γνώσεις? Βασίλειος. Φυσικά. Όταν η διάνοια αδυνατεί να τα συλλάβει όλα μαζί, παθαίνει το ίδιο με το στομάχι που αδυνατεί να χωνέψει αυτά που έφαγε εξαιτίας του υπερβολικού κόρου. Δημοσιογράφος. Φαντάζομαι πόσο κουραστικό θα είναι το λειτουργήμα του δασκάλου. Ιωάννης. Ο κόπος είναι βαρύς όταν είναι μάταιος. Αν ο μαθητής προσέχει και το αποδεικνύει με έργα, δεν αισθανόμαστε καθόλου τους κόπους μας. Δημοσιογράφος. Γιατί οι περισσότεροι μαθητές βρίσκουν κουραστική την παιδεία και την αποστρέφονται? Βασίλειος. Η παιδεία στην αρχή φαίνεται να προξενεί δυσφορία και όχι χαρά. Αργότερα όμως αποφέρει καρπό ειρήνης και σωτηρίας. Δυστυχώς οι περισσότεροι κουράζονται από τη δυσκολία των πραγμάτων και δεν αναμένουν την ωφέλεια από την έκβαση, αλλά με το να δυσανασχετούν μπροστά στη δυσχέρεια της μαθήσεως παραμένουν στην αρρώστια της αμάθειας. Ιωάννης. Η παιδαγωγία είναι σκληρή αλλά έχει καρπούς γλυκής. Όπως από τον τραχή κορμό του δέντρου βγαίνει γλυκό φρούτο. Δημοσιογράφος. Παρατηρούμε το φαινόμενο να επιδιώκουν σχεδόν όλοι οι ανώτατες σπουδές και να μην καταδέχονται τα πρακτικά επαγγέλματα. Ιωάννης. Κανείς από όσους ασκούν χειρονακτικό επάγγελμα να μην τρέπεται, αλλά να ντρέπονται όσοι τρέφονται άδικα και μένουν αργοί και χρησιμοποιούν πολλούς υπηρέτες. Το να τρέφεται κάποιος πάντοτε εργαζόμενος αποτελεί είδος φιλοσοφημένης ζωής. Οι ψυχές των ανθρώπων αυτών είναι καθαρότερες και οι διάνοιές τους πιο ρωμαλαίες. Βασίλειος. Ο καθένας πρέπει να προσέχει τη δική του εργασία και να τη φροντίζει με ζήλο και προθυμία και επιμέλεια σαν να την εποπτεύει ο Θεός. Και να μην πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη, διότι είναι προτιμότερο να εκτελούμε μία τέχνη σωστά παρά να καταπιανόμαστε με πολλές ατελώς. Αυτό φανερώνει επιπόλαιο χαρακτήρα ή, αν δεν υπάρχει, τον δημιουργεί. Δημοσιογράφος. Ποιον θεωρείτε αληθινά μορφωμένο? Βασίλειος. Ανθρώπινη σοφία είναι η εμπειρική γνώση των πραγμάτων της ζωής. Σοφία αληθινή είναι η επιστήμη και των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων και των αιτιών τους. Πολλοί, εξαιτίας της μελέτης των επιστημών, έχουν παραμελήσει τη γνώση του Θεού. Γρηγόριος.
Για μένα δεν είναι σοφός εκείνος που έχει σοφία λόγου, ούτε εκείνος που παρουσιάζει με νεφράδι αλλά έχει άστατη και αδιαμόρφωτη ψυχή, σαν τους τάφους οι οποίοι εξωτερικά μεν είναι εμφανίσιμοι και ωραίοι, ενώ εσωτερικά κρύβουν πτώματα και δυσοδεία. Σοφό θεωρώ εκείνον που λέει μεν λίγα περί αρετής, αλλά παρουσιάζει πολλά με τη ζωή του και επιβεβαιώνει με την πράξη την αξιοπιστία του λόγου του. Σοφία είναι το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του και να μην υπερηφανεύεται. Ιωάννης, θέλετε να σας πω ποια είναι τα γνωρίσματα του αληθινά φιλοσοφημένου και καλλιεργημένου ανθρώπου? Είναι η περιφρόνηση του πλούτου και της δόξας, καθώς και το να είναι ανώτερος από φθόνο και κάθε πάθος. Δημοσιογράφος, τι απαντάτε σε εκείνους που ισχυρίζονται πως η πίστη αναιρεί τις δυνατότητες του ανθρώπινου λογικού? Γρηγόριος, η λογική μας είναι κατώτερη των θείων πραγματικοτήτων. Η πίστη είναι η πλήρωση του λογικού μας. Δημοσιογράφος, πάντως καταλαβαίνω ότι δεν θεωρείται περιττή τη γενικότερη εκπαίδευση. Βασίλειος, να σας φέρω μία εικόνα. Η αλήθεια του Θεού είναι ο καρπός του δέντρου, ενώ οι επιστήμες είναι τα φύλλα. Άλλωστε και ο Μέγας Μωυσής και ο σοφός Δανιήλ διδάχθηκαν την κοσμική σοφία πριν από τα θεία διδάγματα. Πρώτα μαθαίνουμε να παρατηρούμε το είδωλο του ήλιου στο νερό και κατόπιν μαθαίνουμε για τον ήλιο. Το θέμα είναι να έχουμε κριτικό πνεύμα, ώστε να παίρνουμε ό,τι αξίζει και ωφελεί την ψυχή, να αποφεύγουμε δε ό,τι μας βλάπτει πνευματικά, όπως η μέλισσα επιλέγει τα άνθη ή όπως πηγαίνουμε στο τριαντάφυλλο αποφεύγοντας το αγκάθι. Και τούτο διότι εμείς οι χριστιανοί τα πράττουμε όλα με σκοπό την προετοιμασία για άλλη ζωή. Γρηγόριος, άλλωστε δεν βλέπετε ότι ο σπουδαίος και Άγιος Βασίλειος υπήρξε ο ικανότερος από τους συμφοιτητές του? Προσπαθούμε απλώς να έχουμε σωστή ιεράρχηση. Αυτοί που κατηγορούν τη μόρφωση το κάνουν για να κρύβεται μέσα στη γενική απαιδευσία η δική τους και έτσι να μην ελέγχονται. Δημοσιογράφος, μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι γύρω από το ποια πρέπει να απορρίπτουμε και ποια να κρατούμε? Γρηγόριος, ό,τι οδηγεί σε πλάνη γύρω από το Θεό και τον κόσμο ή οδηγεί σε είδωλα ή αστρολογία και μαντεία, τα πολεμούμε και τα απορρίπτουμε. Κρατούμε όμως την έρευνα γύρω από τον άνθρωπο και τη φύση, γύρω από την ψυχή και τις θεϊκές πραγματικότητες. Δεχόμαστε ό,τι αφορά στην έρευνα και στη θεωρία. Απορρίπτουμε ό,τι οδηγεί στους δαίμονες και στην πλάνη και στον βυθό της απώλειας. Βασίλειος, επίσης δίνουμε προσοχή στη λογοτεχνία που έχει ηθική επίδραση πάνω μας, επειδή εξυμνεί την αρετή και απορρίπτουμε εκείνη που καλλιεργεί πάθη. Φροντίζουμε η επιστήμη να μην υπηρετεί το ψέμα. Γενικά αγαπούμε ό,τι είναι οικείο και συγγενεύει προς την αλήθεια. Ιωάννης, δεν θα γκρεμίσουμε το σχολείο φυσικά, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε το σχολείο να γκρεμίσει την ψυχή. Όταν η ψυχή σοφρονεί, δεν προέρχεται καμία ζημιά από την άγνοια της ρητορικής τέχνης. Όταν όμως η ψυχή είναι διεφθαρμένη, η βλάβη είναι πολύ μεγάλη, έστω και αν η γλώσσα είναι εξασκημένη. Και μάλιστα η βλάβη είναι τόσο χειρότερη, όσο μεγαλύτερη είναι και η ρητορική δύναμη. Διότι όταν η πονηρία συνοδεύεται και από εφράδια, κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα από την αμάθεια.

ούτε να παρεμβάλλει τα δικά του λόγια επιδεικτικά. Αν έχει διδαχθεί κάτι από άλλον, να μην το κρύβει σαν να ήταν δική του σκέψη, αλλά να φανερώνει τι νος είναι. Πρώτα να εξετάζει μέσα του τι πρόκειται να πει. Ιωάννης. Πρέπει ο δάσκαλος να είναι ελεύθερος εσωτερικά και να έχει το θάρρος της γνώμης του, συγχρόνως δε να είναι συγκαταβατικός όταν αυτό ωφελεί και το απαιτεί η περίσταση. Να είναι συγχρόνως και καλοκάγαθος και αυστηρός. Τότε δεν συμβάλλει τόσο στο να πείσει κάποιος τον ακροατή του να δεχθεί τις συμβουλές, όσο το να γνωρίζει ότι αυτές λέγονται με πολύ αγάπη. Μάλλον όταν υπάρχει αγάπη δεν χρειάζονται πολλές συμβουλές και εντολές. Δημοσιογράφος. Ο εκπαιδευτικός έρχεται συνεχώς σε επαφή με τη συμπεριφορά του νέου, η οποία δεν είναι πάντοτε η ενδεδειγμένη. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει ο δάσκαλος να προσεγγίζει τα παραπτώματα των νέων? Βασίλειος. Να είναι ευπροσίγορος ακόμη και όταν πρόκειται να επιτιμήσει, διότι μόνο έτσι γίνεται ευπρόσδεκτος. Τα σφάλματα των νέων πρέπει να διορθώνονται με πατρική ευσπλαχνία και με επιστημονικό λόγο. Δημοσιογράφος. Τι εννοείτε με επιστημονικό λόγο? Βασίλειος. Δηλαδή, κάθε σφάλμα χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Άλλοτε είναι καιρός για ταπεινοφροσύνη. Άλλοτε για εξουσία. Άλλοτε για έλεγχο. Άλλοτε για παρηγοριά. Πότε για καλοσύνη και πότε για αποτομία κτλ. Γρηγόριος. Όπως τα σώματα δεν προσφέρονται η ίδια τροφή και τα ίδια φάρμακα, έτσι και τα ελαττώματα των ανθρώπων δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι είναι οκνηροί και δυσκίνητοι, οπότε χρειάζεται να τους κεντρίζουμε, ενώ άλλοι είναι θερμόαιμοι και βιαστικοί, οπότε χρειάζονται χαλινάρι. Άλλους ωφελεί ο έπαινος και άλλους η επίπληξη, όταν και τα δύο γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Άλλους διορθώνει η παρηγοριά και άλλους η επίπληξη. Ιωάννης. Ακόμη, αν μιλήσεις μία φορά και δεν πείσεις, και αν συμβουλέψεις και δεύτερη και τρίτη και πολλές φορές, μην αποκάμεις να επαναλάβεις τα ίδια λόγια, χωρίς όμως δυσαρέσκεια, αλλά χαριτολογώντας. Δημοσιογράφος. Πώς θα το πετύχει αυτό? Και ο εκπαιδευτικός άνθρωπος είναι και μπορεί να θυμώσει. Ιωάννης. Βέβαια, όμως όσο περισσότερο μπορεί ο λόγος, πρέπει να είναι λόγος ανθρώπου, που διδάσκει μάλλον παρά που ελέγχει, που παιδαγωγεί παρά που τιμωρεί, που βάζει τάξη παρά που διαπομπεύει, που διορθώνει παρά που επεμβαίνει στη ζωή του άλλου. Ο δάσκαλος προπάντων πρέπει να διδάσκει και να παιδαγωγεί με πραότητα, διότι μια ψυχή που έχει ανάγκη να μάθει δεν είναι δυνατό να μάθει κάτι ωφέλιμο όταν αυτό προσφέρεται με θρασίτητα και εριστικότητα. Ακόμη και αν έχει τη διάθεση να προσέξει, θα αισθανθεί δύσκολα και δεν θα μάθει τίποτε. Εκείνος που θέλει να μάθει κάτι ωφέλιμο, πριν από όλα τα άλλα πρέπει να διάκειται ευμενός προς τον δάσκαλο. Όπως είναι γνωστό, κανείς δεν αισθάνεται ευχάριστα απέναντι σε εκείνον που βρίζει με θράσος. Βασίλειος. Να μην είσαι αυστηρός στις επιτιμήσεις και να μην ελέγχεις αμέσως και με εμπάθεια, διότι αυτό είναι αυθάδεια. Ούτε να καταδικάζεις τον άλλον για μικρά σφάλματα, σαν να είσαι ο ίδιος ακριβοδίκαιος. Γρηγόριος. Στον φόβο ανάμιξε την υπιότητα. Μετρίασε την απειλή με την ελπίδα. Γνωρίζω πως η καλοσύνη επιτυγχάνει πολλά και παρακινεί στην ανάλογη ανταπόδοση. Ιωάννης. Κι αν ακόμη οι έπαινοι δεν είναι απολύτως δίκαιοι, χρησιμοποιούνται κατ' οικονομίαν, διότι προετοιμάζουν το έδαφος για να ακολουθήσουν τα λόγια μας. Διότι εκείνος που από την αρχή απευθύνει αμέσως οι στάσεις που δυσαρεστούν, έχει ως αποτέλεσμα να μην τον ακούν οι αδύνατοι κατά τη θέληση. Γενικά, τις προτροπές προς το καλό να τις κάνετε μαζί με επαίνους, διότι έτσι γίνονται και ευπρόσδεκτες, όταν δηλαδή υποκινούμε τον ζήλο αυτών των ίδιων που συμβουλεύουμε. Δημοσιογράφος. Καταλαβαίνω ότι δίνεται πολύ σημασία στην ενθάρρυνση. Ιωάννης. Οπωσδήποτε. Εκείνος που δεν κατόρθωσε απολύτως τίποτε γίνεται οκνηρός και χάνει γρήγορα το θάρρος του. Εκείνος όμως που συνειδητοποίησε ότι εκτέλεσε με επιτυχία έστω μία εντολή, παίρνοντας από αυτή θάρρος, θα προχωρήσει με μεγαλύτερο ζήλο προς την πραγματοποίηση και των υπολείπων. Δημοσιογράφος. Σχετικά με τις τιμωρίες, τι θα είχατε να πείτε? Ιωάννης.
πρέπει να εξετάζουμε με μεγάλη ακρίβεια

0: και να μην καταδικάζουμε αυτούς που σφάλουν μόνο από όσα ακούσαμε, ούτε να βγάζουμε αποφάσεις χωρίς αποδείξεις. Δεν είναι μικρή παρηγοριά το να γνωρίζεις και να συναισθάνεσαι ότι τιμωρείσαι δίκαια. Βασίλειος. Κυρίως δεν πρέπει να οργιζόμαστε εναντίον εκείνων που σφάλουν, διότι αυτό δείχνει εμπάθεια. Ιδιαίτερα να προσέχουμε να μην γινόμαστε πιο αυστηροί όταν έχουν προσβάλει εμάς τους ίδιους. Δημοσιογράφος. Φαντάζομαι θα συνιστάτε και φιδό στις τιμωρίες. Ιωάννης. Αν το παιδί συνηθίσει να διαπαιδαγωγείται μόνο με την τιμωρία, θα μάθει και να περιφρονεί τις τιμωρίες. Και αν μάθει να περιφρονεί τις τιμωρίες, τότε πάνε όλα χαμένα. Επίσης, η απειλή τότε είναι αποτελεσματική. Όταν το παιδί πιστεύει ότι θα πραγματοποιηθεί. Όταν δεις όμως ότι ο φόβος τον ωφέλησε, χαλάρωσε την αυστηρότητα, διότι η ανθρώπινη φύση έχει ανάγκη και από επίοικια. Δημοσιογράφος. Απορρίπτουμε δηλαδή την παιδαγωγική του φόβου. Ιωάννης. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κάποιος καλός δια της βίας, διότι μόλις απαλλαγεί από τη βία θα επιστρέψει στην κακία του. Εκείνος όμως που θα γίνει καλός με την προαίρεσή του θα παραμείνει σταθερός στην αρετή. Δημοσιογράφος. Βγάζω το συμπέρασμα ότι δεν σας ενδιαφέρει απλώς και μόνο να εξαλειφθεί πάση θυσία η κακή συμπεριφορά, αλλά δίνετε πολύ σημασία στο σεβασμό της προσωπικότητος του παιδιού. Βασίλειος. Ναι, διότι πρόκειται για εικόνα Θεού. Για παράδειγμα, όταν μας ρωτά κάτι, δεν πρέπει να απαντούμε απρόθυμα, διότι αυτό δείχνει περιφρόνηση προς τον αδερφό μας και έτσι προσβολή προς το Θεό. Ιωάννης. Άλλο παράδειγμα σεβασμού της προσωπικότητας του μαθητή. Είναι πολύ καλό να κάνεις τη συμβουλή χωρίς να γίνει γνωστή στους άλλους. Μην προσθέτεις πληγή πάνω στις υπάρχουσες πληγές. Δημοσιογράφος. Πολλοί μαθητές παραπονούνται πως οι δάσκαλοί τους φέρονται με τρόπο που τους κάνει ανάξιους σεβασμού. Ιωάννης. Οι αρχόμενοι συνηθίζουν να προσβλέπουν στη συμπεριφορά εκείνων που τους διοικούν σαν σε αρχέτυπη εικόνα και να εξομοιώνουν τη συμπεριφορά τους με εκείνον. Βασίλειος. Πράγματι, είναι καθοριστική η δύναμη του παραδείγματος. Η αξιοπιστία του δασκάλου καθιστά ευπρόσδεκτο τον λόγο του και προετοιμάζει τους μαθητές να προσέξουν περισσότερο. Ιωάννης. Εκείνος που διδάσκει άλλους, αν δεν ωφελείται τίποτε άλλο, τουλάχιστον λέγοντας συγκινείται βαθιά και μάλιστα όταν βλέπει ότι είναι υπεύθυνος για αυτά για τα οποία επικρίνει τους άλλους. Ποιο είναι λοιπόν το όφελος της διδασκαλίας όταν δεν διδάσκουμε και δεν διορθώνουμε τους εαυτούς μας? Ο δάσκαλος πρέπει πρώτα να είναι δάσκαλος του εαυτού του. Όπως ακριβώς ο στρατηγός. Αν δεν γίνει προηγουμένως άριστος στρατιώτης, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει στρατηγός. Έτσι και ο δάσκαλος. Δημοσιογράφος. Τι θα είχατε να προσθέσετε πριν κλείσουμε? Ιωάννης. Κάτι προς τους εκπαιδευτικούς. Κι αν ακόμη είμαστε δάσκαλοι, ας μην απορρίπτουμε ως ανάξιες λόγου τις συμβουλές των ανωτέρων μας. Βασίλειος. Εγώ κάτι προς τους μαθητές. Κάθε άνθρωπος να πολλαπλασιάσει το χάρισμα που θα αποδειχθεί κατόπιν δοκιμής ότι έχει από το Θεό, χρησιμοποιώντας το για το καλό και το όφελος των πολλών. Διότι ουδής είναι αμέτοχος της Χριστότητας του Θεού, κανείς δεν έμεινε χωρίς χαρίσματα. Γρηγόριος. Κι εγώ κάτι προς όλους. Η παιδεία είναι αγαθό που πρέπει να μεταδίδεται. Ο αδερφός μου ο Κεσάριος, αφού εσπούδασε στην Αλεξάνδρεια κάθε επιστήμη και αρίστευσε, επέστρεψε στην πατρίδα μας για να μεταδώσει και σε άλλους όσα είχε πάρει. Ιωάννης. Μου επιτρέπετε και μία σύντομη δευτερολογία? Δημοσιογράφος. Βεβαίως, παρακαλώ. Ιωάννης. Μία έκκληση προς τους υπεύθυνους. Στους δασκάλους πρέπει να χορηγούμε με αυθονία τα αναγκαία υλικά αγαθά για να μην αποκάμνουν ούτε να απογοητεύονται. Δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ θερμά. Όλοι και εμείς ας έχουν όλοι εμπλεκόμενοι στην παιδεία την ευλογία του Θεού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Δόξα σοι ο Θεός που έφυγαν τα πολλά. Γέρον Παΐσιος. Όταν γέροντα βλέπω μέσα μου υπολείμματα από ένα πάθος, στεναχωριέμαι. Πες, δόξα σοι ο Θεός που έφυγαν τα πολλά. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα έβλεπα τις ολοφάνερες μεγάλες δωρεές του Θεού και από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός θα έλεγα το δόξα σοι ο Θεός. Αν θέλεις να ζεις ζωή παραδεισένια από αυτήν τη ζωή, δες και εσύ τις ευεργεσίες και τις πλούσιες δωρεές που σου δίνει ο Θεός και άρχισε το δόξα σοι ο Θεός. Να δοξάζετε το Θεό γιατί σας βοήθησε και προοδεύσατε έστω και λίγο, είτε επειδή εσείς σκοπιάσατε, είτε επειδή σας βοήθησαν οι άλλοι. Όταν ο άνθρωπος λέει «δόξα σοι ο Θεός», βοηθάει ο Θεός. Γιατί η ευγνωμοσύνη με το ταπεινό φρόνημα και με τον φιλότιμο αγώνα τραβάει συνέχεια ουράνιες δυνάμεις και ευλογίες θεϊκές. Και όταν γέροντα ξέρω ότι θα ξαναπέσω, δεν ξέρεις. Από φοβία σκέφτεσαι έτσι. Μην έχετε φοβία μήπως ξανακάνετε το ίδιο σφάλμα, γιατί έτσι κλονίζεται η πίστη σας στο Θεό. Μην τα σκαλίζετε τόσο πολύ. Όταν σας λέει ο λογισμός ότι δεν πρόκειται να διορθωθείτε και διαλύεστε από τη λύπη, χρειάζεται να δώσετε ένα ψεύτικο κουράγιο στον εαυτό σας. «Δόξα σοι ο Θεός» να πείτε. «Σήμερα είμαι καλύτερα από χθες». «Δόξα σοι ο Θεός» χίλιες φορές. Αν και φαίνεται ψεύτικο αυτό το κουράγιο, μέσα του όμως κρύβει μια μεγάλη δύναμη, την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό είναι ο μοχλός που αναποδογυρίζει την απελπισία, ελευθερώνει την ψυχή από τη λύπη και το άγχος και τονώνει σιγά σιγά τις πνευματικές δυνάμεις με τη Θεία ζωντάνια που δίνει. Γέροντα, στεναχωριέμαι γιατί έχω πολλά προβλήματα υγείας. Όλα να τα δέχεσαι σαν μεγάλα δώρα του Θεού. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Στον ουρανό θα έχεις πολλά να απολαύσεις. Θα έχεις σύνταξη μεγάλη, εάν δεν τη μειώσεις μόνη σου με το γογισμό. Πώς γέροντα, αφού τώρα δεν νιώθω μέσα μου τον ουρανό? Δεν νιώθεις τον ουρανό γιατί δεν δοξολογείς το Θεό. Όταν ο άνθρωπος κινείται στον χώρο της δοξολογίας, χαίρεται με όλα. Υπάρχουν κοσμικοί άνθρωποι που θα μας κρίνουν εμάς τους μοναχούς. Να δείτε οι Βεδουίνοι τι ταλαιπωρία περνούν. Αλλά ευχαριστούν το Θεό και είναι χαρούμενοι. Το σιτάρι δεν το καθαρίζουν για να βγάλουν την πέτρα, αλλά το αλέθουν όπως είναι. Και το ψωμί τους είναι όλο πέτρα. Και οι τροφές τους, φαίνεται, δεν έχουν τα απαραίτητα συστατικά, ασβέστιο κλπ. Οπότε τα δόντια τους καταστρέφονται τελείως. Και βλέπεις Βεδουίνους να έχουν μόνο ένα δόντι και να χαίρονται σαν να είναι το δόντι μαργαριταρένιο. Και άλλος του λέει ένα δόντι και αισθάνεται μειονεκτικά. Με όλα αυτά που ακούτε να κινείστε συνέχεια στη δοξολογία, να δοξάζετε μέρα νύχτα το Θεό για τις ευεργεσίες Του. Μου έλεγε κάποιος επίσκοπος ότι σε ένα ναό, την ώρα που ο διάκος διάβαζε το Ευαγγέλιο της θεραπείας των δαιμονισμένων των Γεργεσινών, ένας άνθρωπος πολύ απλός στεκόταν πίσω από το δεσποτικό και έλεγε συνέχεια «Δόξα σοι ο Θεός». Αρχίζει ο διάκος. «Το καιρό εκείνο ελεθόντι το Ιησού εις την χώραν των Γεργεσινών, δόξα σοι ο Θεός», λέγει εκείνος. «Υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι, δόξα σοι ο Θεός. Χαλεπιηλίαν, δόξα σοι ο Θεός. Και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων εις την θάλασσαν, δόξα σοι ο Θεός». Κατάλαβα, μου είπε ύστερα ο επίσκοπος, ότι είχε δίκιο αυτός ο απλός άνθρωπος που έλεγε «δόξα σοι ο Θεός». Γιατί το «δόξα σοι ο Θεός» ρίχνει τους δαίμονες στη θάλασσα. Και εσείς πάντα να λέτε «δόξα σοι ο Θεός», «δόξα σοι ο Θεός», μέχρι να ορμήσει η αγέλη στη θάλασσα. Η δοξολογία αγιάζει τα πάντα. Με τη δοξολογία διαλύεται ο άνθρωπος από ευγνωμοσύνη, παλαβώνει με την καλή έννοια, πανηγυρίζει τα πάντα. Και όταν ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό ακόμη και για τα λίγα, έρχεται μετά τόσο πλούσια η ευλογία του Θεού που δεν μπορεί να την αντέξει και τότε ο διάβολος δεν μπορεί πια να σταθεί και φεύγει.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Περί της σχέσεως Θεού και ανθρώπου. Σοφρόνιος Σαχάροφ, Αρχιμανδρίτης. Ερώτηση προς τον πατέρα Σοφρόνιο. Είπατε ότι αρχίσατε να γράφετε επειδή πολλοί θέλησαν να γνωρίσουν με εύκολο τρόπο τη σοφία της ζωής. Μα όσο και αν διαβάσουν, δεν μπορούν να τη γνωρίσουν. Διότι για να τη μάθουν είναι απαραίτητο να φοιτήσουν στο σχολείο της ζωής από το οποίο εσείς περάσατε. Πατήρ Σοφρόνιος, εν μέρη δεν το αρνούμε αυτό. Αλλά γιατί να μην αποδεχθώ ότι δεν δημιούργησα εγώ όλες αυτές τις σκέψεις που φέρω, αλλά ότι τις δέχθηκα από άλλους. Από την Καινή Διαθήκη, από τους δασκάλους μου. Και οι άνθρωποι που ήδη έχουν εγκαταλείψει εντελώς τη μελέτη του Ευαγγελίου. Αν ακούσουν αυτό το λόγο, ίσως πούν «Ναι, θα προσπαθήσω κι εγώ». Ο άνθρωπος αυτός δοκίμασε, αποφάσισε και νάτι του δόθηκε. Είναι αυτό που έκανε ο γέροντας Ιλουανός. Το παράδειγμά του ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πολύ πιθανό ότι έθεσε τη βάση για μια νέα άνθηση της πνευματικής ζωής. Στον γέροντα Ιλουανό, άνθρωπο απλό και φυσικό, δόθηκε να γνωρίσει και να βιώσει εκείνη τη μορφή της αγάπης, «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», με την οποία ο Κύριος αγάπησε τον άνθρωπο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης αυτής συνίσταται στο ότι όταν δίνεται αυτό το αίσθημα και αυτό δίνεται μέσω της καρδιάς, τότε χωρίς καμία λογική απόδειξη είναι φανερό για τον άνθρωπο ότι δεν πεθαίνει, ότι είναι αιώνιος. Καμία επιστημονική γνώση δεν οδηγεί σε αυτό. Ο Αϊνστάιν έγραψε ένα βιβλίο για τον εαυτό του «Πώς βλέπω τον κόσμο». Βίωσε κάποτε μια κατάσταση κάποιου μυστικιστικού δέους. Οπότε η σκέψη του προχώρησε ακόμη και στο να ανακαλύψει τον τύπο ή την εξίσωση όχι μόνο για την ύλη αλλά και για το Θεό. Αλλά δεν γνώρισε τον Θεό ως πρόσωπο. Η αντίληψή του έφτασε ως εκείνο το επίπεδο όπου υπερτερούν οι φιλόσοφοι. Αυτοί, εξετάζοντας την ύπαρξη, δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να συμφωνήσουν στο ότι η αρχή του παντός είναι το άτομο του υδρογόνου και ότι όλες οι μορφές της δικής μας υπάρξεως δημιουργήθηκαν ως τυχαία επακόλουθα κάποιων συνδυασμών αυτών των ατόμων. Αυτό κάποτε αποτελεί στήριγμα για τους ανθρώπους, ώστε μόνοι τους να πορευθούν με εμπιστοσύνη στον δρόμο εκείνο που έδειξε ο Χριστός. Ερώτηση. Είπατε ότι όταν ο άνθρωπος εκτρέπεται προς το κακό, τότε χάνει τον σύνδεσμο με τον Θεό, δηλαδή δημιουργείται ένα ρήγμα. Όμως αυτό είναι μάλλον μονόπλευρο ρήγμα. Είναι ρήγμα του ανθρώπου με το Θεό και όχι του Θεού με τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Πατήρ Σοφρόνιος. Ναι, σε αυτό εμπεριέχεται και το τραγικό της πτώσεως. Ότι ο Θεός ήρθε και έδειξε ότι αυτός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, αλλά ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται. Δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο. Ορίστε, τώρα ζούμε τόσο φοβερά γεγονότα. Πόλεμο στο Βιετνάμ, πόλεμο στην Ιγυρία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πείνα στη γη που πλήττει με θάνατο χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπων. Λογικά μας φαίνεται ότι αν η ανθρωπότητα ζούσε με άλλες αρχές, τότε θα μπορούσε να τους θρέψει όλους. Ότι οι πόροι που δαπανώνται για τον πόλεμο, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αυτός, υπερβαίνουν τους πόρους που θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες όλων αυτών που πεθαίνουν. Σε σχέση με αυτά ρώτησα στην Αγγλία έναν άνθρωπο, αν είχατε απόλυτη εξουσία, τι θα κάνατε με όσους σας φαίνονται υπαίτιοι αυτού του κακού? Η απάντηση ήταν: αν είχα τέτοια απόλυτη εξουσία, τότε δεν θα μπορούσα να κινηθώ. Αυτή η εξουσία θα με παρέλυε. Και τόσο ανίσχυρο βλέπουμε μπροστά μας τον Χριστό Θεό που είπε «Μη αντιστείνε το πονηρό». Δηλαδή, δώσε τη ζωή σου ακόμα και όταν σου φαίνεται ότι σε κακοποιούν. Έτσι, αν ο Θεός δεν έχει σχέση με το κακό, τότε το κακό δεν εμπερικλείει αυτόν τον λόγο του Χριστού Θεού και έτσι αυτός φαίνεται σαν να μας ρίχνει σε κάποια φυλακή, σαν να μας απορρίπτει κτλ. Τα ίδια τα λόγια «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» μαρτυρούν ότι στο Θεό δεν υπάρχει αυτή η απόρριψη. Είναι εξωχρονικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τη βιβλική αποκάλυψη, πριν από τον άνθρωπο έπεσε ο αιωσφόρος. Γι' αυτό και η ανθρώπινη πτώση, η οποία υποκινήθηκε από τον νεοσφόρο, φέρει αιωσφορικά στοιχεία. Αλλά ως τώρα μπορεί να συναντήσει στη γη πάρα πολλούς ανθρώπους που σκέφτονται για την αυτοθέωση του ανθρώπου. Ότι δεν υπάρχει κανείς και τίποτε υψηλότερο, ότι στο είναι βασιλεύει ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου. Όταν όμως μιλούμε για την αμαρτία, αυτή η έννοια δεν είναι ηθική, αλλά οντολογική, που υπερβαίνει τους κανόνες της κοινωνικής ζωής. Όχι επειδή είναι ενάντια στους κανόνες, αλλά επειδή προχωρεί απείρως μακρύτερα από αυτούς. Οι ηθικοί κανόνες μιλούν για τιμωρίες, ενώ ο Θεός λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, μη φοβήστε από τον αποκτενόντων ημάς». Αλλά αυτό είναι αδύνατο να το εξηγήσεις με λέξεις και να το αντιληφθείς αλλιώς, παρά μέσω της καρδιάς, γιατί όλοι οι άνθρωποι, όσο έχουν την αίσθηση της παρουσίας του θανάτου, είναι φυσικό να προστατεύουν τον εαυτό τους από όλα τα πλάσματα που επιβουλεύονται τη ζωή τους ή ακόμη και τις ανέσεις της ζωής αυτής. Και μέχρι τώρα ακριβώς γι' αυτό γίνεται υπάλλη στον κόσμο. Ο Χριστός είπε «Είσαι στην ημών ο πατήρ ο ουράνιος». Πάντες δε ημείς αδελφίεστε. Έτσι, οποιονδήποτε πόλεμο και να διαλέξουμε, αυτός θα έχει πάντα χαρακτήρα αδελφοκτόνο. Ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ. Και αυτός ο καϊνικός χαρακτήρας διακρίνεται όλα τα χρόνια στην ιστορία. Όταν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μας παρουσιάζεται η ανάγκη να νικήσουμε μέσα μας αυτή την τάση. Γιατί αν έχουμε μέσα μας αυτή την αιωσφορική κίνηση, η δυναμική της πτώσεως συνεχίζει να αυξάνεται. Ένας άνθρωπος είπε, «Μπορεί γι' αυτό να απαγορεύτηκε στον άνθρωπο να γνωρίσει το καλό και το κακό, γιατί μπροστά στην ατέλειά του και την επιδίωξή του να πολεμήσει το κακό, θα καταστρέψει όλα όσα του φαίνονται φορείς του κακού και θα αρχίσει η αλληλοκαταστροφή». Ερώτηση. Αλλά και οι Ιησουίτες δεν πολιτεύονται με τον τρόπο αυτόν. Πατήρ Σοφρόνιος, δόξα τω Θεώ δεν είμαστε οι Ιησουίτες. Αν οι άνθρωποι ήταν σαν τα παιδιά, τότε θα ζούσαν χωρίς αυτές τις ακατάπαυστες αδελφοκτόνες μάχες. Νομίζω ότι η αιτία αυτών των πολέμων και των ταραχών δεν είναι η υλική κατάσταση, αλλά η πνευματική. Και στη βάση όλων των ιστορικών γεγονότων δεν βρίσκονται υλικές αιτίες, αλλά πνευματικές. Όταν θυμάμαι πως ζούσα στην έρημο του Άθο, νομίζω ότι σε κανέναν δεν είναι δυνατό να περιγράψει τη φτώχεια αυτής της ζωής. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος βρίσκεται σε τέτοια ελευθερία πνεύματος που δεν θα την άλλαζε με τίποτε. Και αυτοί που μαζεύουν θησαυρούς ή ακόμη και σκοτώνουν τα αδέλφια τους ώστε να αυξηθούν οι θησαυροί αυτοί, φαίνονται παράφρονες, εσκοτισμένοι. Ως τώρα δεν δέχθηκαν τον Χριστό. Ακόμη και αυτοί οι λαοί που διεκδικούν χριστιανικούς τίτλους, στην πορεία της ιστορίας ντροπιάστηκαν. Γιατί μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια, οι πιο επικίνδυνοι ήταν πάντα αυτοί οι λαοί που αυτοαποκαλούνταν χριστιανικοί. Οι λιγότερο φωτισμένοι λαοί δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν τέτοια μέσα εξολοθρεύσεως, όπως οι λαοί που φωτίστηκαν με το πνεύμα του Χριστού. Αυτό όμως δεν συνέβη επειδή ο Χριστός είναι πατέρας του κακού. Αλλά όπως είπαμε, το μεγάλο δώρο της ελευθερίας πραγματώθηκε σε αυτούς τους λαούς με αρνητική προοπτική.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.